0: 94,6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
0: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 3ης 6 του Οκτώβρη του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στους 94,6. Ο Πάνος Τρέλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς εκεί έξω με αστική χρέωση. sportfm.gr είναι στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του Live24, ενώ πολύ εύκολα μας βρίσκεται στο Facebook, φόρμα του Live24, ενώ πολύ εύκολα μας βρίσκεται στο Facebook γραφώντας style

League με εμφατικές νίκες για Γαλλία και Ιταλία. Βέβαια η Γαλλία με ανατροπή κιόλας στο Βέλγιο, το οποίο προηγήθηκε, αλλά στη συνέχεια εισέπραξε 4 τεμάχια. Γαλλία-Βέλγιο 4-1, Ιταλία-Τουρκία 3-1. Ενώ νίκησε και η Κύπρος, επικράτησε 2-1 της Λετωνίας και αυτή με ανατροπή εχθές το βράδυ. Σε άλλα νέα, είμαστε πλέον στην Τρίτη. Οι ομάδες μας μπαίνουν σε ρυθμούς πρωταθλήματος. Περιμένουν βέβαια τους διεθνείς που ακόμη έχουν υποχρεώσεις. Να πω ότι και σήμερα έχει παιχνίδια για το Nations League, νομίζω τελευταία μέρα. Άρα λείπουν αρκετοί παίχτες ακόμη με τις ομάδες τους. Περιμένουν και τους τελευταίους λοιπόν σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Την Πέμπτη νομίζω ότι θα έχουν μαζευτεί όλοι πίσω, ώστε να γίνει όποια προετοιμασία των ομάδων για τα παιχνίδια του πρωταθλήματος του Σαββατοκύριακου σε αυτή την έτσι όχι και τόσο συνηθισμένη πίστα με τις 3 εβδομάδες διακοπής για τις εθνικές ομάδες για το Nations League, που έχει έτσι μας δημιουργεί ας πούμε και μια απορία να δούμε πώς θα γυρίσουν οι ομάδες σε σχέση με το πώς εμφανίζονταν το προηγούμενο διάστημα πριν τη διακοπή. Θα τα δούμε εδώ, είμαστε να τα δούμε όλα. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο τώρα. Καλημέρα Βαγγελάρα από Νέα Σμύρνη, λέει ο Θανάσης. Καλημέρα Βαγγέλη και πάνω από τα Δελέρια του Τρινάβου ο Δημητρός. Καλημέρα στον Λεωνίδα, το φίλο μου στη Λαμία. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα από Πάφο, στέλνει ο Αλέξο Αγτζής. Καλημέρα Αλάνια των FM, καλή κουμπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρελαό, Τζορδανάκο σας. Καλημέρα Βαγγέλη στον κύριο απέναντι. Καλημέρα με υγεία σου, Λιμπαρέα Δημήτρης από Ημιτό Παναθηναϊκός. Καλημέρα σε όλους πάνω από το δρόμο στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπσταντ. Και μετά τις 2 εβδομάδες που ανήκαν ολοκληρωτικά στην εθνική, ας γυρίσουμε στα καθημερινά. Και για μένα που δεν υποστηρίζω κάποια μεγάλη ομάδα, αλλά μόνο τον Μπάσ, στεναχωριέμαι για το κατάρτισμα της ομάδας, δεν ξεκίνησε καλά. Αλλά εμείς θα παραμείνουμε ερωτευμένοι με την ομάδα μας. Πας για Νενάρα, ο Λέι, και πάλι καλημέρα, λέει ο φίλος. Καλημέρα, φιλαράκι, στην καθημερινή μου παρέα, άσχετα αν δεν επικοινωνώ κάθε μέρα. ΑΕΚ μόνο, λέει ο Σάκης. Σάκη μου, να σε καλά, φιλαράκο. Το ξέρω, περισσότερος κόσμος δεν επικοινωνεί κάθε μέρα, αλλά είναι συντονισμένος, αυτό μετράει. Καλημέρα, Βαγγέλη από Ντόρτμουντ. Καλή εκπομπή, τα φιλιά μου, λέει ο Τάκης. Πολύ καλημέρα. Χαιρετώ την καλύτερη πρωινή παρέα, τα όλα από Ηράκλειο Κρήτης όπως πάντα. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Κλασικά πάμε δυνατά και σήμερα. Πολύ αγάπη και φιλιά σε όλους. Καλημέρα, Λάνια μου. Ξεκινάμε τη μέρα με Δαρβίνο δυνατά. Καλημέρα, κόσμο με υγεία. Τζέο Ηράκλειο Όφη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλή εβδομάδα να έχουμε, στέλνει ο Μιχάλης. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα Βαγγέλη Παναγιώτη, όλη την παρέα από τοπικά Χαλανδρίου σήμερα. Εντάξει, καλά είναι και εκεί η φωτάρα. Καλημέρα Βαγγέλη και πάνω, λέει ο Μούντι. Καλημέρα Μάγκες από τον Ισαάκ. Η αλήθεια είναι πως θα ήθελα να είμαι από μια μεριά να δω την έκφραση του Σωτηρακόπουλου όταν του είπαν ότι στη διαφήμιση θα πρέπει να πει είναι γκολάρα, λέει ο Ισαάκ. Εντάξει, φιλαράκο, γκολ λέει, για γκολ μιλάει. Καλημέρα Βαγγέλη πάνω και σε όλη την παρέα, τα φιλιά μου στους ρηλοθαυμαστές της Παρασκευής. Το ραδιόφωνο ενώνει, στάθης επικίνδυνος Γαλάτης. Λοιπόν, έχετε γίνει Playmobil εδώ πέρα όλοι, Το Γαλάτης, ναι. ναι, έχετε γίνει όλοι. Βέβαια δεν μπορώ να ξεχωρίσω πολύ κόσμο. Η Πάουξου ξεχωρίζει εύκολα λόγω του Ξανθού Καρέ. Ναι, άμα δεις φωτογραφία, θα στείλει και εσένα, Στάθης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βύρονας. Καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή Βαγγέλη, πολύ ωραία εκπομπή χθες στο Fox και η επίθεση αγάπης που κάναμε στο Βασιλάκη, αν βάλει υποψηφιότητα μέχρι και πρωθυπουργός βγαίνει, μετά θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ρίλο και εκεί θα έχουμε θέμα, λέει ο Αλέξανδρος. Μεγάλο θέμα θα έχουμε εκεί. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα πάνω, καλή εκπομπή, δύναμη και κουράγιο σε όλους, στέλνει ο φίλος μας ο Γιαννάρας. Καλημέρα Βαγγέλη και στην παρέα από τον Κώστα, καλημέρα Βαγγέλη και σε όλη την παρέα, χάρη Σαέλ. Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης, στέλνει ο Κίμωνας. Βαγγέλη πάνω, καλημέρα, καλή εκπομπή. Το πρόβλημα με Προμηθέα παραμένει. Ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε για την παρέα, στέλνει ο Ανδρέας. Και ο Τέο λέει, καλημέρα, κύριε Βαγγέλη μας. Μήνυμα για πάρτι μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Τέο. Σε ευχαριστώ, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, καλημέρα, καλή Τρίτη να έχουμε. Γιάννης Εργοτέλης Ηράκλειο. Καιρό έχουν να μου στείλουν μήνυμα με Εργοτέλη, φίλε. Γιάννη. Πραγματικά δεν θυμάμαι από πότε έχω να λάβω μήνυμα που να αναφέρεται στον Εργοτέλη. Και καλό είναι αυτό. Μην ξεχνάμε τις ομάδες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σκέφτομαι και λέω στον όμιλο που αποκλειστήκαμε για το παγκόσμιο στον όμιλο. Η καλύτερη ομάδα ήταν η Δανία και η Σκωτία. Τώρα με τέτοιες δεν θα κληρωθούμε πάλι. Κώστας από Καναδά. Τι εννοείς δηλαδή, ότι δεν βγαίνουμε κερδισμένοι, ότι πήγαμε στο πρώτο γκρουπ. Εντάξει, οκ. Άλλο είναι αυτές.

0: δύσκολο ήταν οι Ισπανίες και οι Γερμανίες, στρατερφέ, και οι Αγγλίες. Λοιπόν, πώς είμαστε, ξύπνησε ο κόσμος, κύριε Παναγιώτη?
1: Όχι.
0: Δεν ξύπνησε ο κόσμος, κοιμάται ο κόσμος. 2-10-95-79 2-83-4-5 τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλων εσάς με αστική χρέωση. Να αρχίσω να λέω ή θα πάω σε γραμμή τώρα, τι γίνεται δηλαδή?
1: Λέγε.
0: Να αρχίσω να λέω. Ωραία, λοιπόν. Να αρχίσω να λέω. Πάμε να πούμε 2-3 θεματάκια, να πούμε ότι χθες επιβεβαιώθηκε αυτό που περιμέναμε όλοι, η θλάση στο δικέφαλο του Λιβάη Γκαρσία, που θα χάσει σίγουρα 15-20 μέρες. Χάνει φυσικά και τον τέρμι με τον Ολυμπιακό. Και στην ΑΕΚ υπάρχει ανησυχία με τον Ζούμπκοφ, ο οποίος έμεινε εκτός εθνικής ομάδας με την Ουγγαρία, γιατί έχει ενοχλήσεις. Και εκεί στην ΑΕΚ, τώρα πλέον για τον Όφη, για τον Παναθηναϊκό, να πούμε το ευχαριστώ, είπα το δυσάρεστο μόνο, ότι μπήκε χθες προπόνηση φούλο τα μπόρτα. Άρα παίζει ο τα μπόρτα, εκτός ο Λιβάη εν ώψη Ολυμπιακού. Για την ΑΕΚ, ο Ζούμπκοφ, σας είπα. Τώρα ο Ρότα είναι πιθανό να προλάβει το μάτς με τον Όφη το Σάββατο. Για το 300 είναι ντεμή. Ο Μπαρνάμπας Βάργα πάει παραπέσω, ο Μπαρμπά. λοιπόν, στον Ολυμπιακό δεν έχουν κάποιο τέτοιο θέμα τραυματισμού να περιμένουν κάποιον για το Σαββατοκύριακο. Απλά υπάρχει έτσι ιδιαίτερη ανησυχία για τον Φρόιλερ, επειδή παίζει ασταμάτητα και είναι πολύ βασικό εργαλείο στα σχέδια του Ολυμπιακού. Έχει παίξει πάρα πολύ χρόνο τις τελευταίες ημέρες. Διάβαζα ένα αφιέρωμα χτες. Ενώ και ο Πάουκ έχει τραυματίες, του Γιαννούλη κυρίως, και περιμένει και αυτός την επιστροφή του κτλ. Αυτά έτσι λίγο ιατρικό δελτίο σας έδωσα τώρα, για να αρχίσετε να τηλεφωνείτε. Καταλάβατε. Στέλνουν να ενωθεί το κόκκινο καρέ μου με το ξανθό της Ειρήνης. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει η Αγγελικούλα. Ναι, θα μπορούσε, ναι. Ο Τζόρνταν λέει πάρε τα αλλιώς θα πάρω εγώ. Ναι. Ο Οδυσσέας λέει καλημέρα, Βαγγέλη. Θέλω να δω σήμερα όλους αυτούς που σχολιάζουν αρνητικά την εθνική θα πούνε για το ταμπούρι που έπαιξε στο Βέλγιο και παρόλα αυτά εισέπραξε 4 μπαλάκια από τη Γαλλία. Όχι, Οδυσσέα, δεν πρόκειται να το πούνε. Τσάπα θα περιμένεις. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, δεν θα πει κανείς τίποτα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα για μένα, γιατί χθες είχα ρεπό.
0: Α, ναι, αριστοκρατικά. Τετραήμερο. Τετραήμερο.
2: Ρε Βαγγέλη, θα ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Είναι δυνατόν να θέλεις τη γυναίκα σου να παρακολουθήσει ένα DJ και να στη γυρνάνε Playmobil?
0: Τα θέλεις και τα πάθες. Τα θέλεις και τα πάθες.
1: Δεν ήρθες.
0: Τα θέλεις και τα πάθες.
2: Δεν είχατε κάνει και εμένα Playmobil, ρε φίλε. Δεν θα δούλευα. Τι να κάνω, κάποιος πρέπει να δουλέψει από
0: το
2: σπίτι.
0: Και τι σου είπε, θα πάω στο ρίλο.
2: Ναι.
0: Θα πάω να ακούσω το δαρμό.
2: Τρεις, τέσσερις τρελές μαζί πήγαν από μάκρη και πήγανε και βρήκαν τις άλλες τρελές.
0: Και τραγουδάνε όλες μαζί τώρα το βράδυ εκείνο που πήγα στο Δαρβίνο.
2: Οπότε μια κοκκινομάλα, να ξέρεις, είναι η δικιά μου εκεί, έτσι, στα Playmobil.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Δηλαδή, έχεις το Μητσοτάκι να πηγαίνει το Σαββάτο στην Εθνική. Έχεις την Νατάσα να πηγαίνει την Παρασκευή στο Ρήλο.
0: Ναι.
2: Έτσι, πες μου πώς θα πάει, πώς θα κυλήσει, κυλάει αυτό το πράγμα, τσουλάει. Πάει ο Τσουβέλας στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ναι. Δηλαδή τώρα τσουλάει αυτό το πράγμα για μένα, πες μου.
0: Με το Τσουβέλα έχει ξαναγίνει όμως, είχε γίνει και πέρυσι.
2: Ναι,
0: είναι κάτι που παραλαμβάνεται. Τώρα αυτό με τη δικιά σου τώρα στους τρίλους εκεί, στα μπαράκια, τα βράδια κτλ. Αυτό είναι μια άλλη συνθήκη. Αλλά δεν είναι για τον αέρα αυτά.
2: Δεν είναι για τον αέρα. Για το μισό της θάλασσας είναι αυτό. Εντάξει, τώρα αυτό που λέγαμε για την εθνική, τώρα και εσύ και εγώ το είχαμε πει πολύ νωρίς τώρα. Έτσι, τα αγοράζουμε τα χ. Εντάξει, είναι δύσκολο.
0: Ήρθαν τα χ,
2: μια χαρά. Είναι δύσκολο τα level εκεί. Δεν είναι... Μπορείς να πεις και να πεις ότι παίζω στην Παναρά που τώρα είναι μέσα και τέτοια. Δεν υπάρχουν.
0: Βέβαια.
2: Σε αυτό το επίπεδο, έτσι παιδιά, να ξέρουμε ποιοι είμαστε.
0: Για την ποιότητα μπορεί να τους λείπει τους Γερμανούς η ποιότητα, ας πούμε, σε ατομικό επίπεδο σε σχέση με το παρελθόν, αλλά σε ομαδικό επίπεδο τους είδες πώς κυκλοφορούσαν την μπάλα, πώς κινόντουσαν στον χώρο.
2: Στο πρώτο
0: τι ένταση βγάζανε.
2: Ναι, ναι. Να πάμε τρία στο δεύτερο.
0: Δεν μπορούσαμε, λες και δεν μας παίζανε. Λες και ήμασταν παιδιά και μας παίζανε το πρώτο. Ναι,
2: παίχτηκε και εμένα, ναι, έτσι είναι. Μόνοι τους παίζανε. Έπαθα σοκ. Αλλά μπράβο στα παιδιά,
0: μπράβο,
2: τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ανησυχώ λιγάκι τώρα που θα ξεκινήσουμε στο τέρμι της Κυριακής εμείς με αυτόν τον...
0: Ποιον?
2: Πώς, μας έχουν τρελάνει με αυτόν, αν ναι.
0: Ποιον αρή?
2: Αυτόν που πήραμε από την Τουρκία, το Σεντερφόρ. Με αυτόν λέει θα ξεκινήσει.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, έτσι λένε όλοι. Τέλος πάντων, η ευκαιρία σας θα είναι. Η ευκαιρία σας θα είναι φέτος.
0: Εντάξει, για τον Παναθηναϊκό είναι πλήγμα, ο Λιβάη.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Όχι ότι δεν έχει, έχει αλλά... το καλύψει.
2: Έχεις όμως
0: παίχτες. Έχει παίχτες, ναι, έχει παίχτες, δεν είναι όπως άλλα χρόνια δηλαδή που το έλειπε ένας. Ο Ταμπούρδα είναι έτοιμος, είναι έτοιμος, ναι, μπήκε από χθες.
2: Εντάξει, μια χαρά είσαι εσύ εκεί. Τέλος πάντων, εντάξει, γι' αυτό...
0: Ντέρμπι είναι, Μιχάλη μου, ντέρμπι είναι. Αυτά τα παιχνίδια ξέρεις τώρα πόσο άτιμα είναι. Πόσο άτιμα είναι, ξέρεις τώρα. Δεν έχει καμία σημασία από εσύ.
2: Τι έχω από τη δικιά μου εμπειρία, τι έχω καταλάβει. Όταν κατεβαίνει Φεβρουαρίου ο Ολυμπιακός σε ένα τέτοιο ντέρμπι, τρώει, δηλαδή, ζορίζονται πολύ. Είτε όταν αντίστοιχο. Όταν κατεβαίνει ο Παναθηναϊκός φαβορεί σε τέτοιο ντέρμπι, έτσι σε, δηλαδή...
0: Εντάξει, επιβεβαιώνεται και το φαβορεί. Επιβεβαιώνεται και το φαβορεί αρκετές φορές, αλλά έχουμε δει και κλακάζ φοβερά, δηλαδή. Σε σημεία που ένας να είναι πολύ καλύτερος από τον άλλον και βλέπεις κάτι πράγματα και τα πιστεύεις.
2: Τα περισσότερα που κρατάω είναι κόντρα αποτελέσματα από το ποιος είναι το φαβόρι. Αλήθεια, αλήθεια σου λέω. Τέλος πάντων, γι' αυτό πήρα να σας πω την καλημέρα μου αφού είχε και άδειες γραμμές. Παιδιά, καλή δύναμη σε όλους. Χαιρετίσματα στα παιδιά, στο φυσικό αέριο στην Αθούσα και στο φωτογράφο εκεί. Μου είπε η γυναίκα μου και για τον επικίνδυνο γαλάτι, μου είπε και για, το, για τα Εφέλ με τα πλέμμα που
0: έχουν.
2: Σας έχει δώσει όλους, κανονικά.
0: Πρόσεχε, τον νόσες έτσι. Πρόσεχε, μην χάσει τον έλεγχο.
2: Να μου φύγει, εγώ πληρώνω κιόλας.
0: Πρόσεξε, μην χάσει τον έλεγχο.
1: Πληρώνω, λέει.
2: Για τα 9 χρόνια είμαστε μαζί. Τα 40 πληρώνω.
3: Αυτά είναι.
0: Άμα αρχίσει τους Δαρβίνους και αυτά. Άστα. Λοιπόν, έλα. Γεια σου, Μιχάλη.
2: Γεια σου,
0: Μιχάλη. Τι τραβάμε, ρε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
4: Μπακ γάβρος.
0: Γιατί όχι.
4: Ναι, γιατί βγαίνουν και διαμαρτύρονται ότι βγαίνουν όλων των άλλων ομάδων τους από γάβρι. Γάβρι τηγανισμένοι κιόλας.
0: Πες ποιος είσαι τώρα, μας άρχισε το που τα βρυσίδια τώρα με γάβρος τηγανισμένος.
4: Γιάννης Ολυμπιακός, είναι αντικειμενικός. Οφείλω να ζητήσω συγγνώμη, Βαγγελάκη, με τα βιβλία που διαβάζει πρωί-πρωί από μένα. Αλλά υπολόγισα ότι λόγω Δευτέρας δεν θα ήταν τόσο πανικός. Ξέρεις, ακόμα δεν έχει μπει, δεν έχει ζεσταθεί το πράγμα.
0: Πάρε τηλεφωνάκι όταν θες να πες πολλά, ρε Χριστιανέ.
4: Έχεις δίκιο, μωρέ, εντάξει.
0: Όταν θες να πες πολλά, πάρε τηλεφωνάκι. Το μήνυμα είναι τις θέσεις σειρές, δεν είναι παραπάνω.
4: Σωστό είναι.
0: Ναι. Για πάμε.
4: Είναι αντιραδιοφωνικό τελείως.
0: Πάμε τώρα, όλα καλά, εσύ είσαι ραδιοφωνικός, τα λες καλά. Έλα.
4: Για το συγκεκριμένο τώρα παιχνίδι που έρχεται μεταξύ μας, δεν υπάρχει φαβορί, είναι τελείως αχαρτογράφητα νερά.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
4: Για τον λόγο ακριβώς αυτόν που είπες πριν, ότι τρεις εβδομάδες, ξέροντας κιόλας, έχοντας κάποια δεδομένα, δηλαδή ότι μετά από διακοπές οι ομάδες δεν παρουσιάζονται, δεν ξέρω, νομίζω, έχω την εντύπωση, θα δούμε σούπα, ρε φίλε.
0: Δεν αποκλείεται.
4: Για κάποιο λόγο.
0: Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Και να βολευτούν σε κανένα χινάρι, λες δηλαδή.
4: Άλλο αγωνιστικός ρυθμός, ξέρεις, καταλαβαίνεις πως το λέω, γιατί να έχεις παιχνίδια σαν ομάδα, δεν μιλάμε τώρα οι παίκτες ξεχωριστά, σαν ομάδα. Και άλλο τώρα να συναντηθείς μετά από τις εβδομάδες, είναι μεγάλη ιστορία, ξέρω.
0: Είναι δύσκολο να το προσεγγίσεις αυτό το μάτς, το πώς θα κυλήσει. Ναι. Είναι που είναι τα ντέρμπι μεταξύ τους, πολύ δύσκολο να τα προσεγγίσεις, γιατί γίνονται τα πάντα. Φέτος τώρα που έρχονται και από τέτοια διακοπή έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολο να καταλάβεις τι μπορεί να δούμε τώρα την Κυριακή. Είναι αλήθεια.
4: Τότε, ας πούμε, πριν, η αλήθεια είναι, πριν γίνει διακοπή, Παναθηναϊκός πατούσε πολύ καλύτερα.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό
4: δηλαδή
0: είναι...
4: Δηλαδή ήταν μια ομάδα που έδειχνε πολύ πιο στιβαρή, πολύ πιο compact, καλύτερα τα πρέσιπ του, ο Ολυμπιακός ψαχνόταν ιδιαίτερα τώρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, ξέρεις, με ποια έννοια το λέω. Δηλαδή, ωραία, θα γυρίσουν. Εγώ σου λέω ότι είναι έτοιμος ο Μπέιλι και όλοι αυτοί οι τραυματίες ή οτιδήποτε άλλο. Ωραία, δεν υπάρχει τριβή μεταξύ τους, δεν υπάρχει, δεν έχουν παίξει να πεις ότι έχουν μαζί σαν ομάδα. Αυτή τη στιγμή όπως και να έχει ο Παναθηναϊκός σε πιο ομάδα από τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή μιλάμε πάντα, έτσι.
0: Εντάξει, παιδί μου, έπαιζε καλύτερα μέχρι τη διακοπή, έπαιζε καλύτερα από τον Ολυμπιακό. Ναι. Αυτό ναι, αυτό μπορούμε να το πούμε.
4: Αυτό είναι γεγονός. Εντάξει. Τώρα αυτό που γίνεται, μου επιτρέπεις, δεν πρόκειται να ούτε φωτιά να βάλω ούτε τίποτα. Δεν του τύπου μου και του χαρακτήρα μου. Αυτό που έγινε με τον Παρτίζο Καπάνο έχει μια διαφορά με τις υπόλοιπες φορές. Εγώ θα δεχτώ ότι πολλές φορές προκαλεί, ίσως γιατί κάποιοι είναι πιο χριστιανοί, να το πω έτσι, από κάποιους άλλους. Αν και αυτό θα σου πω, Βαγγέλη μου, είναι λίγο υποκριτικό, με την έννοια ότι χριστιανός, δεκτό. Αλλά αυτοί, πολλοί από αυτούς που θίγονται, επειδή βρίσκεται θεία, που είναι άσχημο, εντάξει, εγώ δεκτό, έτσι ο καθένας έχει την θρησκεία του, τα πιστεύω του κτλ. Εύχονται διάφορα περίεργα για κάποια παιδιά που παίζουν για πολύ ηλίθια πράγματα, έτσι, το ξέρουμε. Προχτές δεν νομίζω σε εισαγωγικά η Μίνα προκάλεσε, ρε φίλε, πήρε time out, το εξήγησε κιόλας μετά. Με αυτή την έννοια το λέω, έτσι, και μόνο. Και είναι κρίμα, γιατί, ξέρεις, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που παρουσίασε ο Ερακλής με τη μασκότ. Πολύ έξυπνη ιδέα, πολύ ωραία ιδέα, κόντρα σε όλο αυτό που βλέπουμε. Και καλά εικόνα, ρε παιδί μου, γιατί ο προπονητής πρέπει να παίρνει time out όταν θεωρεί ότι κάτι τον ενοχλεί.
0: Το Βαντούρ το προκάλεσε, δηλαδή το time out που πήρε στα 30 δευτερόλεπτα, να νικούσε με 13 πόντους, και νομίζω ότι και τι άλλο έκανε, πήγε και ζήτησε να μην μετρήσει το καλάθι του Ηρακλή στην εκπνοή. Νομίζω ότι έγινε και αυτό.
4: Πιθανόν, εντάξει. Ναι, οκ, εντάξει, αυτό ας το θεωρήσουμε ότι είναι κουταμάρα.
0: Μα νικάς με 15 πόντους τώρα. Εντάξει, δηλαδή, άντε και έβαλαν στην επινόη ένα καλάθι και μέτρηση. Θα μου πεις τώρα, είναι αυτός λόγος να τον πλακώσω τα βρυσίδια? Όχι, δεν είναι.
4: Όχι, είναι. Απλά... είναι σύστημα για τους πιθυμαντήρες που έχασε φίλες
0: στο τέλος. Μπορεί κανένας να ήταν στοιχηματής και να ξεκίνησε αυτός.
4: Ναι, είναι και έτσι κι αλλιώς, κατάλαβες τώρα, είναι έτσι κι αλλιώς.
0: Αλλά πρέπει λίγο να την προσέξει, λίγο να την κοιτάξει και τη συμπεριφορά του, γιατί λίγο αδικεί τον εαυτό του πολλές φορές. Πρέπει να το κοιτάξει.
4: Τα έχουμε πει, τα έχουμε πει. Δυστυχώς και... κοίταξε, αυτή τη στιγμή που προκαλεί με αυτόν τον τρόπο το κοινό αίσθημα, δεν πρόκειται να αλλάξει τώρα. Αν είναι 60 χρόνων άνθρωπος, δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Καλό είναι όμως σιγά σιγά να αλλάξει.
4: Αυτό έχει βρει στο στόμα του, αυτό του έρχεται, αυτό λέει. Καλός ή κακός. Αυτό που είναι και λίγο, να το πω έτσι, κυτρινίζει την όλη κατάσταση. Ναι ρε φίλε, αφού ξέρει τηλεόραση σαν τηλεόραση, ότι ενοχλεί αυτό το πράγμα.
0: Μα δεν υπάρχει πλέον κάλυψη, δεν υπάρχει κάλυψη αγώνα που να μην έχει καμία δεκαριά κάμερες πλέον. Τι να συζητάμε τώρα.
4: Και είναι πάνω τώρα.
0: Τα πιο απλά παιχνίδια έχουν δηλαδή... πέντε, η Β' Εθνική έχει πέντε κάμερες τώρα. Στην Α' Εθνική έχει 12 κάμερες τώρα. Δηλαδή που να
4: σχεδιάσεις. Ωραία, δεκτό, εντάξει, αλλά μην πηγαίνεις ρε παιδί μου. Γιατί ξέρεις ότι όλο αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει, ας πούμε, κατάσταση και πας. Δεν υπάρχει λόγος τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά την καλημέρα μου. Ναι, ακόμα δεν έχω παιδιά. Θα μιλήσουμε. Σήμερα ξεκινάμε κάτι, μια σειρά εξετάσεων. Και το επόμενο δεκαήμερο θα ξέρουμε.
3: Όλα καλά να πάνε.
0: Να πάνε όλα καλά, αδερφέ, υγεία.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Περαστικό να είναι, το είπαμε.
4: Παιδιά, συμφωνώ κάθε φορά που το λες, θα συμφωνήσω μία ακόμα, οτιδήποτε δεν σου αλλάζει την καθημερινότητα, να σε βγάζει από αυτό το καθημερινό. Σηκώνομαι, πάω στη δουλειά μου,
0: Γιάννη...
4: γκρινιάζομαι το κάθε τι και τα λοιπά, κουτό, γιατί τα περισσότερα που γκρινιάζουμε είναι κουτά. Και δεν σε βγάζει από αυτή την καθημερινότητα, αν σε πηγαίνει σε δυσάρεστα, απρόπτα και μη. Είναι το ότι καλύτερο.
0: Βέβαια, καθημερινότητα 100% και εγώ μην νομίζεις. Ξέρεις πώς προέκυψε αυτό το συμπέρασμα για μένα. Έπαθα και μάθα. Σηκώνομαι να το πρωί στο νοσοκομείο και κοιτούσα από το μπαλκόνι. Και έλεγα τι κάνω εγώ εδώ μέσα. Κατάλαβες. Άστο δηλαδή, αδερφέ, άστο. Μπάσετος, να πάνε όλα καλά, εμείς εδώ είμαστε για πάρτι σου, μιλάμε φίλε.
4: Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, παρακαλώ. 27 είναι βέβαια, 3 λεπτό θα είναι αυτό, πάμε. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Γεια σας, Πολυβεθία.
0: Γεια σου Γιάννη.
3: Γεια σου Γιάννη.
5: Τι γίνεται?
0: Καλά ρε φίλε.
5: Τα λέγαμε με την Εθνική Ραφέριχη.
0: Εμείς τα λέγαμε, ποιος μας άκουγε, Γιάννη.
5: Ωραία, καλά πήγε η ομάδα. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει μετά. Πιστεύω πάλι με την Ολλανδία πάλι εκεί θα είναι.
0: Να, θα πάρουμε χ και κύλες.
5: Ένα χ και νίκη με τη Σερβία και...
0: Και άνετη, άνετη και ωραία. Ναι.
5: Και άνετη, ναι, άνετη και ωραία. Δεν άκουσα τι κάνει τα διακοπή με τον Γκαρσία. Τον Λιβάη, τι έμαθε.
0: Θλάση.
5: Που σημαίνει πόσο και
0: έξω. Σημαίνει καμία 20 μέρες έξω. Η πρώτη εκτίμηση.
5: Πολύ.
3: Αυτό είναι το άσχημο με τον Λιβάη. Είναι ευπαθής.
0: Είδες όμως πάλι το μάθε εκεί που πήγε το πάθο πάλι.
3: Ναι, εντάξει.
0: Εκεί που πήγε το πάθο.
3: Πήγε και εδώ θα μπορούσε να το πάθει σε ένα δύο παιχνίδια. Δηλαδή...
0: Εντάξει, είχε καλό,
3: καλά να είναι το παιδί,
0: είχε καλό τέτοιο στη Ρωσία, είχε καλή πορεία στη Ρωσία. Δηλαδή δεν είχε αυτό το συχνό. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα ταξίδια, τα μεγάλα, τα περαιτλαντικά που ταξιδεύει 2-3 μέρες με τα αεροπλάνα και καπάκια αγώνα.
3: Στην μεριά, στη Ρωσία, ένα παιχνίδι τη βδομάδα, άντε δύο με το κύπελο, ούτε Ευρώπες, ούτε τίποτα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο οργανισμός, ξέρεις, ας πούμε, ρε παιδί μου, ήταν, ξέρεις, σταθερός για καιρό αυτό. Αυτό λέω. Θα δούμε τώρα, θα δούμε πώς θα πάει. Ανάλογος, κοίταξε, αν το πάθει 3-4 φορές με τον χρόνο είναι πρόβλημα. Αν το πάθει μία φορά δεν είναι πρόβλημα. Το καταλαβαίνεις κι εσύ.
3: Ναι,
0: είναι πόσοι παίχτες τώρα εκτός μεθυλάς αυτή τη στιγμή.
5: Χάνει Ολυμπιακό, δηλαδή, χάνει τα δύο παιχνίδια ευρωπαϊκά.
0: Κάπου εκεί και θα προσπαθήσουν να μπει στο τέλος του μήνα, με 25 του μήνα νομίζω.
5: Κάνει και Αστέρα.
0: Ναι, 25 και του μήνα. Νομίζω με Βόλο 25 του μήνα είναι ο στόχος να γυρίσει.
5: Μάλιστα.
0: Ναι.
5: Οκ, άντε, άντε γιατί θα μπει στο δελτίο.
0: Έγινε για Ναρά.
5: Καλημέρα
0: και στη Ζενιτιά. Είμαστε λίγοι, είμαστε ωραίοι, είμαστε ρομαντικοί, είμαστε εργοτέλη και το απολαμβάνουμε, λέει ο φίλος. Μπράβο, σας χαίρομαι. Μήπως τα δημόσια πρόσωπα έχουν άλλη μεταχείριση από τον απλό κόσμο. Αν κάποιος πάει έξω από τον αστυνομικό τμήμα, π.χ. και αρχίζει να βρει γενικά, όχι την αστυνομία, τι επιπτώσεις θα έχει, λέει ένας φίλος. Τον βρίζανε σε όλο το παιχνίδι, Βαγγέλη, μου λέει ένας άλλος. Καλημέρα, παιδιά, ταξιδεύω για Εύρο για κυνήγι και ο Δαρβίνος μου έφτιαξε τη μέρα. Να είστε καλά. Να τόσο κυνηγός. Καλημέρα, Βαγγέλη, επιστρέφει το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, Super League. Το ντέρμπι θα είναι over με πολλά γκολ, λέει ο Παγκοντατζής. Καλά, λίγο με το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, λίγο πολύ ξανήθηκες. Είμαι και εμείς τα αγαπάμε. Καλημέρα, παιχταράδες. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στην Αετίνα μου και σε όλα τα κορίτσια που είμαστε μαζί την Παρασκευή. Και επίσης στην Αγγελική από την Πάτρα. Με συγχωρήσουν οι κύριοι που ήταν στην παρέα, αλλά όπως έχετε καταλάβει, έχω βάλει σκοπό το 2% να το φτάσω τουλάχιστον 4%. Καλή συνέχεια σε όλους. Μιλάει για την ακροματικότητα της εκπομπής σε γυναικείο κοινό. Ναι, ναι, ναι. Για τις άντρες είμαστε το 50%. 100% θα φτάσουν. Πολλές καλημέρες, Βαγγέλη και πάνω. Βρήκα το φάκελο της εκπομπής σας στο αρχείο του νοσοκομείου μας. Ψυχιατρικός φάκελος εκπομπής, λέει εδώ ο Γιώργος. Πήγε ένας φίλος μου στη Γεωργία και μόλις κατέβηκε στο αεροδρόμιο έπεσε, λέει, πάτησε τη φλίδα. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Είναι καινούργιος αυτός. Θα τον προσέχουμε, Παύλος. Γεια σου, τον καλός. Καλώς ήρθες στην παρέα, αδερφέ. Πώς πάμε, δελτίο.
6: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο Ριάντ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σε δηληστήριο της Αράμκο, καθώς και στρατιωτικές και αερολημενικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσά τους τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τουλάχιστον 105 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε δύο διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά των Καλών Λιμένων και της Αγίας Γαλήνης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Καλώς τη! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
17: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
16: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
18: Γεια σας.
16: Ποιος είναι ο κύριος?
17: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
16: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
17: Κυρία Μαρία, μπράβο.
16: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά? Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
18: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέραμος και πίμας να ξεχωρίζει.
20: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
19: Μας τώρα, βοήθεια.
21: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κέραμος και πικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
20: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
21: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
20: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
19: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κέραμος και πι, έργο τέχνης.
21: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
18: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
8: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
22: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
23: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
24: Ο Διονύσης.
23: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
25: Πώς σου λέω.
23: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
26: Στα εξηγόρια.
27: Με ελεγχόμενο αυτό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
23: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
25: Εντάξει,
28: καλά. Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
25: Καλό μήνα.
28: Καλό μήνα, καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά, καλό μήνα, μέχρι εκεί.
29: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.

0: εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
1: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα αιφιολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
0: Μα δεν είναι σουτ αυτό.
1: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
2: Μαγγέλα. Δεν το έπαιζε,
1: κρατιέμαι, κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
0: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφυλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο σου.
3: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου, στενή μου...
1: Έλα, λέκο!
3: Στεγνή μου... στεγνή μου γνώση να σιγά πρώτα.
4: Θα πάρει σου τα 45 μήτρες...
1: Ο Λουκάς!
5: Βάλε πίπι στο μικρόφωνο.
4: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
1: Λουκά! Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
4: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Wings Sport FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
1: Σιτ Μανούλη.
4: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
1: Εντάξει. Ωραία.
6: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρήσεις να τα γραφάνε.
7: Δεν το πιέσαι αυτό για ξαναπέστα.
6: Οι προχωρήσεις να τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
8: Κατάλαβες τι γίνεται.
6: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
1: Νικολάκη!
6: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
9: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
1: Μην τα λες όλα, κράτε την κάτω.

0: με έκανε, με βάφτισε Μανούλη.
1: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
2: Εμένα λέει Μιλήρη Μανούλη, αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανούλη.
3: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2-0. Ήμουν 2 χρονών.
4: Γελάς, ε. Η μπάλα όμως τα κάνει το λάθος. Και το 2-0.
5: Αχ.
4: Να δούμε σε ποιο ακριβώς το σκορ έχουμε. Λεπτό έγινε το σκορ.
5: Καλέ, τι κουλά είναι αυτά.
4: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
6: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Βιθέντε τα πόρτα.
7: Πώς το πες αυτό.
6: Βιθέντε τα πόρτα. Υπέροχο.
8: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
9: Άντα πάντα και θα σας ευχαριστούμε.
10: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Έτσι, μπράβο, βάλε κανένα έτης να πούμε, φτιάξε μας λίγο κανένα Don't You Want Me, κανένα τέτοιο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα και στους καινούργιους που ξυπνάτε και συντονίζετε με την παρέα στο πρωινό της 3ης 6 του Οκτώβρη του 2026. 2-10-95-79-283-4-5. Δεν είπα πάνω μου ότι κάτι που σου αφορά κιόλας. Όχι το πρώτο σκέλος. Το πρώτο σκέλος είναι το γκολ του Γιάρεμτσουκ για την Ουκρανία. Δεν αποδείχτηκε αρκετό. Ιτήθηκε 2-1 από την Ουγγαρία με το Βιτάλης να μοιράζει ασίστ για τους νικητές. Να το σου Βιτάλης. Και την ίδια ώρα κύριος Ρασβάν Μαρίν ξεκίνησε βασικός για τη Ρουμανία, αλλά έχασε 1-0 από τη Σουηδία.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και για τα παιδιά που παίζουν στις εθνικές. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, θεωρείς την Premier League το καλύτερο πρωτάθλημα? Είναι υπερεκτιμημένη, ενώ σε σχέση με Ισπανία, Ιταλία κλπ. Λέει ο Κώστας από το Άργος. Δεν είναι υπερεκτιμημένη, είναι το πιο ακριβό και πιο λαμπερό πρωτάθλημα του κόσμου. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Πώς ήταν στα 90's η Ιταλία, η Σέρια, τώρα είναι η Αγγλία. Αλλά εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι και τα άλλα πρωταθλήματα είναι λιμά. Έτσι, δηλαδή, άλλο τέμπο παίζεται και στην Ισπανία, άλλη άγρια ομορφιά έχουν τα παιχνίδια στην Ιταλία, άλλο θέαμα έχουν στη Γερμανία και άλλη ταχύτητα.
1: Δυστυχώς η Ιταλία έχει χάσει πολύ από την έλλειψη.
0: Τα τελευταία χρόνια πάει λίγο προς τα πάνω.
1: Ναι, αλλά.
0: Πέρασε την προηγούμενη δεκαετία, ήταν τελείως τον πάτο.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Τελείως τον πάτο. Τώρα προσπαθεί να στρώσει. Καλημέρα, δεν είναι τυχαίο. 5 χρόνια τώρα ότι είναι ο μοναδικός προπονητής που έχει θέμα, λέει ο Φίλιππος. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα από τους δέκτες, λέει ο Δημητρός από το πρώην Τάγιο τον Ιχαβούζα. Βαγγέλη, αυτή τη φορά θα συμφωνήσω με τον Πάνο. Η θητεία του Λιβάη στην ΑΕΚ με τα συνεχόμενα παιχνίδια θύμιζε βίσμα ο στρατώτης έξω μία μέσα, λέει ο Μάκης. Καλημέρα στην καλύτερη εκπομπή όλων των FM, λέει ο φίλος μας ο Ραλής Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, ξεχωριστά φιλαράκια μου, άκουσα τον εξαιρετικό Γιάννη, μια αντικειμενικό. Οπωσδήποτε, οτιδήποτε χρειαστεί να μου γράψει το μήνυμα ή να με πάρει τηλέφωνο. Αχρίαστος να είμαι, εννοείται, το ίδιο ισχύει και για εσάς, λέει ο Νάσος Προ.
1: Άρε Νάσο.
0: Το κρατάω, Νάσο. Έχω το τηλέφωνο, Γιάννη, μια αντικειμενική, αν θες, του Νάσου. Είναι στο χώρο της υγείας ο Νάσος, έχω χάσει επεισόδια.
1: Δεν το καλό θυμάμαι αυτό.
0: Δεν το θυμάσαι, ναι. Εντάξει, Νάσο το κρατάμε, θα το μεταφέρω, το ακούει και ο Γιάννης, έτσι. Να είσαι καλά, πάντως και μόνο που προθυμοποιείσαι. Ό,τι και να έχει ο συμπαθές του Γιάννης, λέει, περαστικό να είναι ψυχραιμία, δυνατή ψυχή κτλ. Και στο τέλος να γελάσει ο Αλέξανδρος Παναθηναϊκάκιας. Καλημέρα, γιατί δεν σχολιάζουμε το χεράκι του Μπαρτζόκα? Λέει ότι πρώτος το ανοίγει, λέει, όταν πανηγυρίζουν οι παίχτες της Βίρτους, λέει ο Νίκος. Γιατί βαρέθηκα και κουράστηκα και υπάρχουν και κανένα δύο σκουπίδια εδώ πέρα που αυτά περιμένουν. Καταλάβες. Και δεν είναι να πεις ότι το ανοίγω εγώ το θέμα, να πάει στον κόρακα που λέμε. Να τα σχολιάζετε εσείς για να μου στέλνει ο κάθε καμένος τώρα την πούρτα του εδώ πέρα. Άστο καλύτερα, αδερφέ. Καλημέρα, τρελόπεδα. Πέθανα στα γέλια με τα Σαρδάμ, λέει. Αλλά το καλύτερο είναι το πνίξιμο του τσόχου που το κάνει ο Τζουβέλλας. Δεν αφήνει άνθρωπο αυτός, ρε. Δεν αφήνει αυτός, το ψωμί του είναι αυτό. Τέτοια περιμένει. 2-10-95-79-283-4-5 εντός στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Εγώ πάω για τεστ. Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
1: Βγάλετε για κόλλα χαρτί.
0: Κόλλα χαρτί.
2: Μάδα καταρχάς, γιατί σήμερα σας πήρα.
0: Καλή εβδομάδα, αρχηγέ.
2: Θέλω να ρωτήσω κάτι.
0: Το τι είναι θέμα?
2: Ένα διαγωνιστική παίζει Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Μετά από εκεί και πέρα ποια ντέρμπι υπάρχουν?
0: Σου έχω άσχημα νέα, κύριε Δημήτρη.
2: Τι?
0: Πρέπει να έχει πέσει το site σου, περίμενε. Δεν περίμενε. Α, όχι, όχι, δεν επανήρθε, εντάξει. Γιατί χθες το βράδυ κάποια στιγμή πήγα να μπω, είχε πέσει το site σου, περίμενε. Τι θες για πες μου πάλι?
2: Απ' την ένα διαγωνιστική, ναι, που παίζει ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ,
0: ναι,
2: ποια ντέρμπι υπάρχουν?
0: Από τη δέκατη, ας πούμε, ή την, ναι, ένατη αγωνιστική? Από τη δέκατη.
2: Ναι.
0: Δέκατη αγωνιστική, κύριε Δημήτρη μας. Δεν βλέπω. Α, υπάρχει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δέκατη αγωνιστική.
2: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Την ενδέκατη.
2: Άλλο ντέρμπι δεν έχει.
0: Δεν βλέπω κάτι σε ντέρμπι που λέμε. Έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια, αλλά όχι κάτι σε ντέρμπι. Ναι. Τη 12η αγωνιστική μία από τα ίδια. Έχει Άρης Ολυμπιακός και ΑΕΚ ΠΑΟΚ τη 12η, λέω βλακίες. Άρης Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. 12η. Αυτά είναι 28-29 Νοεμβρίου.
2: Και 12η.
0: 12η, σου είπα, αλλά δεν ξέρω τι θα θυμάσαι μετά. Την 13η αγωνιστική βλέπω ένα Παναθηναϊκός Άρης. Α, και βέβαια το Ολυμπιακός ΑΕΚ. Α, η ΑΕΚ παίζει δηλαδή καπάκι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό καπάκι. Μέσα ΠΑΟΚ
1: έξω.
0: Μέσα ΠΑΟΚ έξω Ολυμπιακός. Ναι. Αυτά τα ωραία.
2: Είναι και ένα άλλο τώρα.
0: Είναι και το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 13 Δεκεμβρίου. Αλλά εκεί ξεκινάει ο δεύτερος γύρος, ξέρεις.
2: Πρώτη αγωνιστική.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: δεύτερου γύρου είναι.
0: Παρακαλώ.
1: Πρώτη αγωνιστική.
2: Είναι η 14η.
0: Ναι, είναι η πρώτη του Δευτέρου.
1: Πάλι ανάκατο.
0: Ναι, ανάκατο.
2: Δεν παίζουν οι διαγωνιστικοί πάλι.
0: Από όσο ξέρω, όχι, είναι μπερδεμένο. Μπερδεγουέ είναι.
2: Μπερδεμένο. Ναι. Βασκετικό μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ποιοι ήρθαν και ποιοι φύγανε από Παναθηναϊκό και
0: Ολυμπιακό? Όχι, κύριε Δημήτρη, όχι, κύριε Δημήτρη, θα μας πάρει πολύ. Αυτοί έχουν κάνει από 10 αλλαγές ο καθένας τώρα.
2: Α, έχουν κάνει.
0: Βέβαια, πολλές αλλαγές έχουν κάνει. Θα τραβήξει πολύ,
2: Καλά, αυτά.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Έγινε,
0: γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνουμε?
0: Καλά, Νικόλα μου, εσύ?
3: Όλα καλά, όλα καλά. Τώρα που μιλάκατε για πρωταθλήματα, θεωρώ και το δικό μας ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, γενικότερα τις ελληνικές ομάδες, στα δικά μου τα μάτια εδώ και κάποιο διάστημα το βάζω πάνω από το πορτογαλικό. Η συχνή παρουσία μας σε ευρωπαϊκά κύπελα, οι επιτυχίες μας, οι νίκες, η κατάκτηση του conference, μετά η κατάσταση της εθνικής ομάδας της δικής μας και των Ελλήνων παίκτων, γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο νομίζω ότι είναι σε καλό επίπεδο. Το θέμα είναι να μην το υποβαθμίζουμε μόνοι μας. Και το υποβαθμίζουμε μόνοι μας με πολλούς τρόπους, τους ξέρουμε όλοι. Όταν χάνει η ομάδα μας πρέπει να ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο εκτός από την ομάδα μας. Το τι έφταιξε εκτός από την ομάδα μας και χάσαμε. Όταν χάνει η ομάδα μας να λέμε ότι έχουμε το χειρότερο πρωτάθλημα. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα, θεωρώ. Είναι η εσωστρέφεια. Και αυτό το βλέπουμε και στις ομάδες γενικότερα και στις κοινωνικές ομάδες. Στον κόσμο έξω, δηλαδή σε διάφορα άλλα κοινωνικά προβλήματα. Είναι η εσωστρέφεια. Ή θα κάνεις κάτι, θα κάνουμε όλοι μαζί, δεν κάνουμε τίποτα. Τέλος πάντων, εγώ κόντρα στη μιζέρια νομίζω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο πλέον. Mm-hmm. Και μπορούμε να πάμε σε ακόμα καλύτερο.
0: Ναι.
3: Το ντέρμπι τώρα της Κυριακής είναι ειδικών συνθήκων, είναι μετά από μεγάλη διακοπή. Έχουμε δει μετά από διακοπές συνήθως ομάδες οι οποίες πηγαίνανε καλά τρένο, ας πούμε, έχουν μια καμπή κάπως, παρά το αντίθετο. Εγώ δηλαδή δεν θυμάμαι κάποια ομάδα μετά τη διακοπή, ας πούμε, να πέταγε μετά από διακοπή εθνικών ομάδων. Νομίζω ότι κάνει κακό εντός εισαγωγικών σε ομάδες οι οποίες είχαν ρυθμό. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει χάσει τον Λιβάη Γκαρσία, έναν από τους καλύτερους του παίκτες. Έχει τώρα τον Ντετέι, ο οποίος θεωρητικά είναι καταπονημένος από την παρουσία
0: του στην
3: ομάδα.
0: Όχι ιδιαίτερα. Δεν ήταν από τους παίκτες.
3: Όχι, δεν τα έπαιξε και όλα τα παιχνίδια.
0: Δεν έπαιξε πολύ. Δηλαδή προχτές τον άφησε και εκτός αποστολής τελείως.
3: Τον άφησε εκτός.
0: Στο προηγούμενο πάλι δεν είχε παίξει 90. Δεν τον βάζει πάρα πολύ.
3: Αλλά είχε παίξει ένα διάστημα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι κάνει κακό σε αυτούς που είχαν ρυθμό. Τώρα θα φανεί βέβαια και στο γήπεδο. Ξέρουμε πάντα βέβαια ότι το λέω ειδικών συνδικών, γιατί έχουν υπάρξει αρκετές χρονιές που ο Ολυμπιακός πέταγε, παίζε ωραία μπάλα, ήταν ο καλύτερος του πρωταθλήματος και ερχόταν ο Παναθηναϊκός και κέρδιζε κόντρα στα προγνωστικά. Οπότε εγώ στο δικό μου το μυαλό το έχω σε ένα ντέρμπι το οποίο, όσο κοινότοπο και να ακούγεται, ξεκινάει από το χ. Δηλαδή για εμένα βλέπω κανένα ένα, κανένα με λίγα γκολ.
0: Για να δούμε.
3: Γιατί και ο Ολυμπιακός ακόμα ψάχνεται. Γιατί και αυτό που ακούγαμε ότι έχει όλο το διάστημα ο Ιμανόλ να δουλέψει τις 15 μέρες είναι και λίγο σχετικό, γιατί πολύ μεγάλος αριθμός παιχτών έλειπε με τις εθνικές ομάδες.
0: Ναι.
3: Και εκτός αυτού, όταν έχεις ένα παίχτη για παράδειγμα όπως ο Μπέιλι, ο οποίος του λείπει αγωνιστικός ρυθμός, του λείπουν παιχνίδια, όχι προπονήσεις. Προφανώς και θα είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση, αλλά τέτοιου είδους παίκτες τους λείπουν τα παιχνίδια. Ελπίζω σε κάτι καλύτερο, δηλαδή σε καλύτερη εικόνα του Ολυμπιακού γενικότερα, σταδιακά. Θα πρέπει, εντός εισαγωγικών, έχει μεγαλύτερο πρέπει ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι, γιατί αν κερδίσει μπαίνει ξανά σε διαδικασία και ψυχολογική και βαθμολογική για το πρωτάθλημα. Και θέλω, το μόνο μου ερωτηματικό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχα βγει και τις προηγούμενες φορές και το είπα ότι μου δείχνει κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες χρονιές, θέλω να τον δω σε κατάσταση πίεσης, δηλαδή στην πρώτη γκέλα ας πούμε, αν χάσει για παράδειγμα στο ντέρμπι και χάσει και κάτι άλλο μετά. Εκεί είναι το μόνο ερωτηματικό σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, πώς θα αντιδράσει. Mm-hmm. Και έχουμε δει ότι γενικότερα τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε και την καλύτερη αντίδραση.
0: Νίκο μου, δεν έχει καμία σχέση όμως ο φετινός Παναθηναϊκός,
3: ναι,
0: σε ό,τι αφορά και τους παίχτες που παίζουν. Mm. Την ποιότητα των παιχτών που παίζουν, σε ό,τι αφορά και με τον καινούριο προπονητή. Ότι και εγώ θέλω να δω πώς θα διαχειριστεί κάποια αποτυχημένα αποτελέσματα, και εγώ θέλω να το δω. Απλά δεν μπορώ να συγκρίνω. Δεν μπορώ να συγκρίνω τους περσινούς με τους φετινούς. Το καταλαβαίνεις
3: και
0: εσύ.
3: Όχι, όχι, και παιχτικά και γενικότερα σαν ομάδα. Αλλά είναι να το δεις όμως κιόλας, έτσι. Γιατί και η πίεση είναι διαφορετική.
0: Βέβαια, μα σου είπα πρώτα απ' όλα ότι θέλω να το δω κι εγώ πώς θα το διαχειριστούν. Αλλά όμως από την άλλη είναι ξεκάθαρο ότι είναι άλλη ομάδα. Δεν είναι.
3: Είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή και βγάζει και μια. Θα το πω λίγο περισσότερο υγεία, ας πούμε, από τα προηγούμενα χρόνια.
0: Βγάζει. Λειτουργεί ως οργανισμός γενικά καλύτερα, πέρα από τους παίχτες που έχει πάρει. Γενικά λειτουργεί πολύ πιο καλά σε όλα τα επίπεδα, αυτό είναι γεγονός.
3: Και να κλείσω με την εθνική. Είναι κρίμα πλέον να μην μετέχουμε σε μεγάλες διοργανώσεις. Θα το πω ξανά, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι από οποιαδήποτε εθνική. Πλέον, όταν είσαι ομάδα και έχεις και ταλέντο, δηλαδή έχεις καλό κλίμα και έχεις και ταλέντο, πράγμα το οποίο δεν το είχε η εθνική νομίζω σε τόσο μεγάλο βαθμό. Καλό κλίμα είχε αρκετές, δηλαδή και τότε που πήραμε το Euro ας πούμε, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ποσό ήταν το καλό κλίμα. Τώρα νομίζω ότι έχει και τα δύο. Οπότε τα καλύτερα έρχονται και ξαναλέω, μην υποβαθμίζουμε το υλικό μας και το ελληνικό πρωτάθλημα. Καλημέρα και καλή δουλειά σε όλους.
0: Γεια σου Νικόλα. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Έλα, Ευαγγέλη, τι λέει.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
4: Τι ακούμε, Ευαγγέλη. Ο άλλος λέει ανώτερο προτάσμα στην Πορτογαλία. Θα τρελαθούμε δηλαδή. Παιδιά, η Πορτογαλία είναι μετά τους πέντε. Τους πέντε δυνατούς. Το καλύτερο πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, και εσύ μην το κάνεις τώρα και λύσα, δεν είναι και πριμέρα division.
4: Καταρχάς είναι 20.000 πόντους παραπάνω σε βαθμό.
0: Ναι, άλλο αυτό ρε. Ο Νίκος μιλούσε τώρα για το θέαμα. Για το θέαμα μιλούσε.
1: Και την ανταγωνιστικότητα τέλος πάντων.
0: Ναι, ανταγωνιστικότητα.
4: Ανταγωνιστικότητα, εντάξει, μπορεί και το Λουξεμβούργο να έχει πέντε ομάδες και να παλεύουν για το πρωτάθλημα.
0: Όχι, δεν εννοούσε αυτό, μην είσαι τώρα και εσύ μυστήριος. Εννοούσε, ας πούμε, παράδειγμα.
4: Ας πούμε πρώτα δεκάδα, η Πολωνία και η Τσεχία. Και άλλη και η Δανία, μου φαίνεται, είναι πάνω από μας. Ας πούμε πρώτα δεκάδα. Κάποτε είχαμε καλό πρωτάθλημα το 2000.
1: Θα μπούμε δεκάδα όταν φύγει η τελευταία χρονιά, τώρα που είναι στην πενταετία στο τελείωμα.
0: Ξέρεις τι εννοούσε ο Νίκος, ότι και το πορτογαλικό πρωτάθλημα, παιδί μου, είναι ένα πρωτάθλημα που μπορεί να δεις την Κυριακή Κάζα Πία, Ρίο Άβε, Φαμαλικά, ο Εστορίλ. Δηλαδή δεν είναι όλες οι ομάδες ομαδάρες. Είναι και εκεί πέρα, ας πούμε, είναι η Πόρτο, η Μπενφίκα. Είναι η Πόρτο, η Μπενφίκα, η Σπόρτη Κλισαβόνας, και από εκεί και πέρα η Μπράγκα, και όταν εμφανίζεται κανένας άλλος.
4: Δύο-τρεις ομάδες επιπέδους, Champions
0: League. Ωραία, γιατί εσύ δεν έχεις. Δεν είναι καλές οι ομάδες μας τώρα μεγάλες. Μπας περιπτώσει, πάμε στα δικά σου.
4: Πάμε στα σοβαρά τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άποψη έχει για σήμερα αυτό που γίνεται εκεί που πήγαν ο Γιαννακόπουλος με τους Αγγελόπουλους.
0: Στο κόμμο. Δεν πήγαν μόνο αυτοί, πήγαν όλοι οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας.
4: Γίνεται ένας χαμός από ό,τι βλέπω, άρα είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα για να πάνε όλοι αυτοί. Μέχρι και ο Γέρο Μιζράχη πήγε, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, ξέρουμε τι είναι, δεν είναι κάτι κρυφό. Είναι να αποφασίσουν ποιους θα δώσουν εγγυημένο συμβόλαιο τους επόμενους, ή να δώσουν άλλα τέσσερα συμβόλαια εγγυημένα, και είναι για να συζητήσουν την πρόταση που έχουν από το NBA. Αυτά είναι τα θέματα.
4: Εμάς, Βαγγέλη, έχεις καταλήξει τι μας φέρει.
0: Το Παναθηναϊκό το συμφέρει.
4: Το συμφέρει να μπλεχτεί το NBA ή όχι. Έχει κατασταλάξει.
0: Γιατί να είναι ο Παναθηναϊκός ξέχωρα από την κουβέντα δηλαδή και να μην είναι με τις υπόλοιπες ομάδες, τι του συμφέρει.
4: Να σου εξηγήσω γιατί.
0: Ναι.
4: Κάθε ομάδα από τις πέντε μεγάλες ελληνικές έχει διαφορετικά συμφέροντα. Παράδειγμα, η ΑΕΚ δεν τη συμφέρει με τίποτα να αγοραστεί. Να γίνουν ένα Ευρωλίγκα με το NBA, γιατί άμα δεν γίνει το NBA έχει τεράστιες πιθανότητες να πάρει το license της Αθήνας και να μπει στο NBA Europe, που θα είναι σωτηρία για την ΑΕΚ. Είναι τη μόνη σωτηρία για την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πρόταση 80 εκατομμύρια για franchise και 300 εκατομμύρια για 5 χρόνια επενδύσεις. Έχει δεσμευτεί ο Μισταγκίδης. Αν δεν αγοραστεί αυτό το NBA, Είναι σχεδόν σίγουρο, παιδιά, ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει, θα γίνει μόνιμος της Ευρωλίγκας.
0: Ναι, αυτό ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο. Ο ΠΑΟΚ θα είναι στις τέσσερις ομάδες που θα πάρουν συμβόλαιο.
4: Δεν το συμφέρει με τίποτα. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Τον Άρη από την άλλη πλευρά, πιστεύω ότι.
0: Γιατί να μην το συμφέρει, κάτι συγγνώμη, αν αυτοί οι άνθρωποι τώρα από το NBA έρθουν εκεί και παρουσιάσουν ένα πλάνο. Περίμενε, Γιάννη, κουβέντα. Να πω και εγώ μια κουβέντα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, αν αυτοί που έρθουν από το NBA οι άνθρωποι εκεί τους παρουσιάσουν ένα πλάνο με βάση το οποίο όλοι οι σύλλογοι θα αυξήσουν τα έσοδά τους κατά 70-80% σε σχέση με τώρα που είναι μηδαμινά τα έσοδα στην Ευρωλίγκα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί να μην συμφέρει τον Α και τον Β, δηλαδή το Μιστακίδη που θα βάλει 500 εκατομμύρια, γιατί δεν μην το συμφέρει να παίρνει λεφτά πίσω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
4: Να σε εξηγήσω.
0: Δεν είναι μόνο να παίξει στην Ευρωλίγκα. Εξήγησε μου.
4: Όχι, περίμενε. Το NBA Europe, η πρόταση του NBA είναι. Το NBA έχει 12 δικούς του license, οι οποίοι του έχουν κάνει προσφορές από 500 εκατομμύρια έως 1,2 δις. Αυτά δεν μπορεί να τα πετάξει έξω, είναι τεράστια...
0: Ποια.
4: Έχει...
0: Για Manchester City μου λες τώρα και Παρίσια και τέτοια.
4: Όχι, έχουν δεν ξέρω ποια ομάδα θα πάρουν, ναι. Έχουν κάνει τα FAT προσφορές από 500, ας πούμε στην Αθήνα έχουν κάνει 4 FAT προσφορές. Αν δώσει ο Κεσένα θα δώσει, αυτό προφανώς θα πάρει ή την ΑΕΚ το Παναθηναϊκό. Αν δεν γίνει ένας θα πάρει την ΑΕΚ. Και μπορεί να μπουν και τα άλλα FAT μέσα, αφόσον δεν πάρουν και να συμπράξουν. Δηλαδή, αυτά, το NBA τι προτείνει. Παίρνω εγώ τους 12 δικούς μου που έχω, εντάξει, και από την Ευρωλίγκα θα πάρω 4.
0: Αυτό τώρα εσύ το διάβασες κάπου, έχεις κάνει ρεπορτάζ κάπου και το βγάζεις στο πλάνο.
4: Αυτό το έχω διαβάσει και σε ένα site, ναι. Αλλά το έχει πει να πω και ένας δημοσιογράφος, να πω το όνομά
0: του. Πες το, ναι.
4: Είναι ο Θάνος ο Τσίμπος, ο οποίος είναι της ΑΕΚ, είναι πάρα πολύ
0: κοντά στον
4: Αγγελόπουλο.
0: Το ξέρω.
4: Μπράβο. Και είναι πολύ έγκυρος ρεπόρτερ,
0: ναι.
4: Και τα ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί είναι και η ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτός είπε ότι θα δώσει, αλλά αυτό το έχω διαβάσει και σε ξένα site και σε γκατζέτα.
0: Να σου πω κάτι όμως τώρα, και του NBA όμως τώρα με όλο το σεβασμό στην ΑΕΚ, το συμφέρον τους θα κοιτάξουν, δεν θα κοιτάξουν ποιο βολεύει την ΑΕΚ.
4: Αυτό
0: και το συμφέρον τους είναι να πάρουν τους αιώνιους. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Όχι, περίμενε. Τον Ολυμπιακό δεν τον θέλουν.
0: Δεν θέλουν Ολυμπιακό.
4: Όχι, μόνο τον Παναθηναϊκό. Από Αθήνα θέλουν μία ομάδα. Θέλουν από κάθε μεγάλη πόλη.
0: Κάτσε, Γιάννη, κάτσε να τα δούμε αυτά τι θα πούνε οι άνθρωποι. Γιατί λέμε, ενδεχομένως λέμε ανακρίβειες τώρα εδώ πέρα. Άστο να το δούμε. Άστο να δούμε τι θα προτείνουν τώρα το εικασίες. Θα πούνε αυτό, θα πούνε εκείνο.
4: Τα έχω διασταυρώσει από πληροφορίες.
0: Πώς τα διασταύρωσες. Πώς τα διασταύρωσες.
4: Σαν Γιάννη, σαν οπαδός, άσχετα με τα οικονομικά. Δεν θέλω να διαλυθεί η Ευρωλίγκα.
0: Εντάξει.
4: Δεν θέλω δηλαδή να πάμε υποτακτική του NBA. Ο Παναθηναϊκός θέλω, άσχετα πώς θα πάρει.
0: Ναι.
4: Εγώ, σαν οπαδός του Παναθηναϊκού, ρε παιδάκι μου, θέλω η Ευρωλίγκα να μείνει αυτόνομη. Και ας κάνουν καλά το NBA, ας κάνει τη δικιά του διοργάνωση.
0: Εγώ νομίζω ότι θα είναι ένα βήμα προς τα εμπρός, διότι οι άνθρωποι είναι κορυφαίοι. Όχι, μισό λεπτό, Γιάννη μου. Τόση ώρα επιχειρηματολογείς. Εγώ σου λέω ότι θεωρώ ότι επειδή οι άνθρωποι αυτοί σε διοργάνωση πρωταθλήματος είναι οι κορυφαίοι και επειδή δεν είναι κοροϊδά να έρθουν εδώ για να βγουν χαμένοι και έχουν μελετήσει και έχουν δει τι γίνεται, να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα στον κόσμο δύο πράγματα. Ότι υπήρχε μια κουβέντα για το NBA Europe, το οποίο δεν αφορούσε την Ευρωλίγκα καθόλου και τότε μπλεκόταν η ΑΕΚ μέσα. Και υπάρχει και μια κουβέντα τώρα να πάρουμε το 51% της Ευρωλίγκας όπως είναι και να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Αυτά είναι τα δύο πλάνα.
4: Δεν βάζουν όλοι αυτό η Ευρωλίγκα. Ναι. Αυτό λέτε. Δεν θέλουν και τους 13 με το.
0: Το τι θέλουν ακριβώς και το τι δεν θέλουν, ας περιμένουμε να το πούν οι άνθρωποι που μαζεύτηκαν χτες. Γιάννη, μην παραπληροφορούμε τον κόσμο. Πες το, ναι.
4: Απλώς το NBA, Βαγγέλη, να ξέρεις με τίποτα δεν θα πάρει Βελιγράδι, Παρτιζάν, Ερυθρό.
0: Πού τα ξέρεις όλα, ρε. Δεν τα ξέρουν οι ομάδες. Εσύ τα ξέρεις όλα, ρε. Δεν θα πάρουν τον Ερυθρό. Έλα τώρα. Ναι, εντάξει, ναι. Λοιπόν, εγώ λέω να περιμένουμε τι θα προκύψει τη συνάντηση και όταν τα διαβάσουμε αναλυτικά τι θα προκύψει να κάνουμε κουβέντα τότε.
4: Απλώς εγώ αν φύγουν οι παραδοσιακές δυνάμεις, δηλαδή δεν θέλω να φύγουν, ρε παιδάκι μου, Παρτιζάν, Ερυθρός, Ζάλγκιρις, Μακάμπι.
0: Εσύ είσαι ορισμός του, ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον είπαμε.
4: Όχι,
0: όχι, αυτό ο ορισμός, δηλαδή χωρίς να έχει.
4: Και ας πάρει και 200 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, έγινε. Έγινε, Γιάννη. Γεια. Να, το λέει ο φίλος εδώ. Αυτός νομίζω ότι οι τύποι που κάνουν business εκατομμυρίων θα ρίξουν λεφτά στην Ευρώπη αν δεν έχουν γυριστεί φράγκα για αγορά. Όλοι σήμερα.

0: FM Patra.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Ζαφίρης, Κουρπέλης, Παυλίδης, μέσα στην έγραφη οδική. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτς στα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης, πλασταριστά ψύχρεμα, έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα, 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κονταρεπίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο!
0: κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Τσουβίκας και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτ κάνει διεθνής μας στις καθυστερήσεις, στο 94, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: παίζει ένα βίντεο στο YouTube που είναι με το Go, με σκηνές από δισκοτέκ στα 80's, φίλε. Είναι τρομερό, φίλε. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Είναι από τα κομμάτια. Ορισμός εκείνης της εποχής το συγκεκριμένο. Εδώ είμαστε, παιδιά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται μέρος δεύτερο. Μην επηρεάζεστε από όσους ακούτε. Η μουσική εκπομπή είναι και η μουσική μερικές φορές. Τι να κάνουμε. Πάνω στο Λούλος Ταντέξ, τεχνική μουσική επιμέλεια. Βαγγέλης Ναραζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. Τα γνωστά, τα ωραία. 2-10-95-79-283-4-5. Και αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίτζες Καζίνο Μομπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζες Καζίνο Μομπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και πάμε στον κόσμο. Δεν έχουμε γραμμές. Όπα, τι έκπληξη είναι αυτή, δεν την περίμενα, μου την έφερες. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα στη διάθεσή σας. Ναι, φιλαράκο, για το ερκοντήσιο που ήθελα, μάστορα βρήκα. Προμηθυμοποιήθηκε κατευθείαν ένας άνθρωπος εκείνη τη μέρα, το κλείσαμε. Την κάνουμε τη δουλειά. Πώς φαίνεται, λέω ότι είστε παππούδες, λέω άλλος.
1: Τι να κάνεις.
0: Όχι, φιλαράκο, διάβασε τις έρευνες, τι λένε. Ότι πλέον τα 50 είναι τα δεύτερα νιάτα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αυτά που ήξερες θα ξεχάσεις.
1: Πάμε.
0: Να λιώσεις τώρα. Να λιώσεις να σε 50 πλέον στις μέρες μας. Αυτά που ήξερες κόπηκαν, τελειώσανε. Το κοντό κομμένο. Πώς έλεγε ο Ρίζος, το κοντό κόβεται. Και χανόταν στα γέλια ο ίδιος. Άρε μεγάλε. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Για 50, εγώ είμαι 40 και δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου.
0: Εσύ στην διάδοση, σαν περίπτωση, έχεις τέτοιο, είναι το κορμί σου ιδιαίτερο σκαρί, βαρύ.
1: Άσε ρε Μπαγκάνι.
0: Αργείς να φορμαριστείς, ρε παιδί μου, γιατί είναι βαρύ σκαρί, γι' αυτό.
2: Ναι, ναι, και παίζω πάνω στη γραμμή, ρε παιδί μου, γιατί μυρίζομαι τον κόλ, γι' αυτό.
0: Δεν μου λες γλυκούλη 40 είσαι μόνο.
1: Τι 40 ρε, έτσι ψεύτη.
0: Ψέματα λέει, δεν μπορεί να είναι 40, ψεύτη.
2: Θα σου πω την αλήθεια, έχω πει τόσα ψέματα, κάτσε να υπολογίσω πόσο είμαι.
0: Δεν έβαλε τα καλοκαίρια μέσα. Δεν έβαλε τα καλοκαίρια, τα έβγαλε.
1: Τα καλοκαίρια της ανοίξης, τα φινόπωρα.
2: Και συγγνώμη, αυτά τα κάτι παιδική σταθμή θυμάσαι.
0: Να σου πω, αν μπερδεύεσαι, πες μου εμένα το έτος γέννησης, ας πω εγώ πώς είσαι.
2: Μισό λεπτάκι, κομπιουτεράκι, το 2026, μείον 1981, εντάξει το βγάλω, όπου μεγάλος είμαι. Όπου, άκυρο, δεν μ' αρέσει. Κρατά το 40, κρατά το 40.
0: 45 κοινός, 45 κοινός, παπάντζα τέλος, λοιπόν.
2: Άτιμη καινωνία, άτιμη. Η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols, να βάλετε και Sex Pistols, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί είναι από τη σκηνή του αγαπημένου ηθοποιού του Παναγιώτη Τουρίλου.
1: Ναι, είναι αγαπημένος ηθοποιός.
2: Ναι, εννοείται, εννοείται. Αυτός και κάτι Πετράκι, κάτι τέτοιο, είναι φίλοι του, είναι γνωστό αυτό.
0: Μην μιλήσω για τον Παναγιώτη, μιλήσω αλλά στο. Γιατί είσαι και περίπτωση που ξέρει πολλά κιόλας, γι' αυτό βάζω.
2: Είπαμε, Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά πέντε πράγματα που ξέρω, αδερφές, αμόλυσα με τη μία, δεν τα κρατάω, δεν μιλάμε, κλείνω σπίτι. Και όμως λέει, ευτυχώς μου λέει που κρατήθηκες, λέω κρατήθηκα τα πρώτα δύο λεπτά, αλλά μετά με τσινάς και εμένα, τώρα λέω θα τα πω μετά. Είναι, καταλαβαίνεις τώρα, σε παρακαλώ, τα πρώτα δύο λεπτά, αλλά μετά με τσινάς και εμένα, τώρα λέω θα τα πω μετά. Είναι, καταλαβαίνεις τώρα, σε παρακαλώ πολύ.

0: Κάκι του εδώ πέρα άνθρωπος. Θα σου πω αμέσως πόσα έχει από σταμάτη.
1: Α, τέσσερα.
0: Σταμάτης, γάμα, κόκοτας. Πέντε.
1: Πέντε, έψαξω για να.
0: Πέντε. Okay. Χάλι θα γίνω, βλέπω ένα.
2: Εντάξει. Τι είναι αυτό.
0: Υπάρχει αυτογνωσία, ρε παιδί μου.
1: Νικόλα μου.
0: Όποιος έχει πάει στο γονίδι.
1: Συγγνώμη
0: κιόλας. Ποιος δεν τον έχει δει χαλιά.
1: Νικόλα μου, γιατί τον αμόλας τώρα. Τον έχω δεμένο όλο το πρωί. Γιατί του ήρθες τώρα και του έλυσες το λουρί.
2: Δεν τον αμόλασε. Αντεπίθεση από ταμπάκ. Πώς το λέω ταμπάκ.
1: Αυτό είναι μόνο του ταμπάκου, είναι official. Επίθεση από ταμπάκ. Είναι από τους πιο πετυχημένους τίτλους που υπάρχουν στο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Ταμπάκ.
2: Τόσο είπα να σβεστά τώρα. Εσύ μην ξανοίγεσαι και εσύ τώρα. Μην έχω τα θυμπιστά κατά χθεσινά τώρα που σου είπα άλλο σα σβεστά. Εσύ μην ξανοίγεσαι και εσύ. Εγώ να ξέρεις ότι θα του είχα κλείσει, πρώτα θα τον έβριζα και μετά θα του κλείνω το τηλέφωνο, αλλά εντάξει καταλαβαίνω ότι συνάδελφος
0: δεν τρέπεσαι.
1: Γι' αυτό δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά.
0: Δεν τρέπεσαι.
2: Γι' αυτό δεν κάνω γενικά για τίποτα.
1: Όχι, όχι, αυτό είναι ψέμα. Είσαι ένας πετυχημένος επιχειρηματίας του χώρου της εστίασης.
0: Αυτοβιομήχανος.
2: Κοιτάξτε και οι δύο μαζί στο time out που θα κάνεις στο διάλειμμα να πέσετε από το παραθυράκι το μικρό, μην πέσετε από το μεγάλο έτσι και οι δύο ταυτόχρονα.
1: Κοίταξε, όχι, εγώ δεν το πάω γι' αυτό. Καμιά σακούλα αν θες να στείλεις που στα δω.
2: Λοιπόν, μετά από αυτό, μετά από την πειθό σου,
1: να ξεκαθαρίσω ότι όλα τα χρόνια έχω έρθει μία φορά για να μην αρχίσουν εδώ πέρα τα μηνύματα οι λαλακίες ότι σε κάνει ο Παπαγκανίνη και τέτοια. Μία φορά έχω έρθει όλα τα χρόνια, έτσι, για να σε δω.
2: Τα παίρνετε, κύριε, δεν ατζαλαδώνεστε κι εσείς, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Χωρίς λαδάκι, φίλε, Μεσσηνίας δεν γίνεται.
0: Τίποτα δεν δουλεύει σε αυτή τη χώρα.
1: Χωρίς λαδάκι, Μεσσηνίας δεν γίνεται τίποτα.
0: Δεν άκουσες ο πρωθυπουργός, είπε ότι είμαστε χώρα πρότυπο.
2: Κοίτα ο πρώην Σιριζέων Νης, τι τιμήθηκε τώρα.
1: Εσύ το βγάζεις αυτό το πρόσωπο. Λοιπόν, Νίκο μου, συγγνώμη, αλλά επειδή μου το βγάζεις από τα νερά του, θα σε κλείσω, ε.
2: Όχι, όχι, έχετε δει, εγώ ποια νερά του μπορεί. Είχε πάρει το ΣΥΡΙΖΑ με 45% και το έφτασε 2%, ρε, πάτε καλά, ρε. Αυτός χάλι δουλειά κάνει, δεν έχετε καταλάβει. Εχθές ήταν και με την τούρτα, ήταν ο ειδικός της τούρτας, να ξέρετε.
0: Ήμουν από κάτω από την τούρτα, βγήκα από μέσα.
1: Καλό αυτό, ρε.
2: Τι κάνετε καλά. Για να κλείσω έτσι να πω το σοβαρό, και εγώ είμαι με τον κύριο πριν που είπε να πω ότι ο προηγούμενος έχει δίκιο. Να μην φέρνουν τα λεφτά τους οι NBA, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν τα θέλουμε.
1: Εντάξει.
2: Μεταξύ.
1: Έγινε.
2: Καλημέρα και αύριο το πρωί θα περάσω από εκεί, φυλάκια. Γεια σας.
1: Γεια σου, Νικόλα. Γεια. Ναι, 9 τα λέει τα 50, σκατουρίσω για τρίτη φορά το πρωί. Άσχημο πράγμα η κακή αρχή. Κακία, η ζήλια είναι άσχημο πράγμα. Έτσι φιλικά στο λέω. Δεν, όχι ότι ασχολούμαι, αλλά φιλικά στο λέω. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
3: Είμαι ο Δημήτρης. Ναι. Κάνετε καλά.
1: Γεια σου, Δημήτρη μου, καλά εσύ.
3: Μια χαρά. Θέλω να σας πω ευχαριστώ για την παρέα που μας κάνετε. Είστε πάρα πολύ καλοί.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
3: Συνάμε το πρωί 6 και 5 και βάζουμε κατευθείαν το σταθμό. Αυτά βασικά, όχι κάτι ιδιαίτερο. Δεν πήρα να πω κάτι συγκεκριμένο. Αυτό.
1: Είσαι πρωινός και εσύ, δηλαδή πας δουλειά 6 ώρα μου λες, αυτό καταλαβαίνω, ε.
3: Ναι, καλά, ξυπνάω πρωί, κάνω κάτι προπονήσεις και μετά
1: πάω. Προπονήσεις, ε.
3: Ναι, κάνουμε κάτι δικά μας εκεί, να μας αναβάσεις, να ανεβούμε.
1: Μπράβο.
3: Σε ακούμε και στη διάρκεια. Αυτό θέλω να πω, σε κάτι εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, ρε Δημήτρη μου. Σε ευχαριστώ και εσύ, να είσαι καλά, ρε φιλαρακό, να είσαι καλά. Γεια. Πάμε για άλλη γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλώς το Γιώργο.
4: Τι κάνετε, παιδιά.
0: Καλά, φίλε.
4: Λοιπόν, ήθελα να πω τη γνώμη μου για κάποια πράγματα που ακούω και που έχω κάποια γνώμη. Για το πρωτάθλημα της Ελλάδας, για να πούμε ότι είναι ανταγωνιστικό, πρέπει να πούμε καταρχήν είναι σοβαρό πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα με play-off ποτέ δεν είναι σοβαρό. Όλες οι χώρες το έχουν play-off, δεν ασχολείται κανένας. Δεύτερον, για τον Μπαρτζόκα έχω να πω ότι δεν έκανε το έγκλημα της ζωής του προχθές, αλλά όταν λέει βγει το όνομα και πώς το λέει η παροιμία, με το κάθε τι θα τον βρίζουν γιατί έχει δώσει δικαιώματα. Έχει σκαρφαλώσει κάγκελα, ξέρουμε τι έχει κάνει. Λοιπόν, έχει βρίσει κόσμο, τον βρίζουν, αλλά είναι μες στη δουλειά αυτό. Η δουλειά του έχει κάποια, όπως έχει όλες οι δουλειές, έχουν και αυτοί αυτό το πράγμα, ότι πολλές φορές ακούνε πράγματα πάρα πολλά αλλά θα πρέπει να τα υπομένουν όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό και είναι και προπονητές, επαγγελματίες και παίχτες. Δεν είναι η δουλειά τους να σκαρφαλώνουν κάγκελα. Βέβαια, προχθές κακώς πήρε το time out, γιατί μπορούσε αυτή τη στιγμή που έχει παράπονα από τους παίχτες του να πάει στα αποδυτήρια και να τους τα ρίξει. Δεν χρειάζονταν να προκαλέσει όλο τον κόσμο με ένα time out ή με αυτό που είπες εσύ το καλάθι.

0: που ήθελε να μην μετρήσει το Ηράκλειο. Και ένα τρίτο τώρα θέλω να πω. Είχαμε διαφωνήσει, Βαγγίλη, για τη διακοπή ότι ο Παναθηναϊκός είχε πει ότι τον συμφέρει. Εγώ έχω πει δεν τον συμφέρει. Έχω ένα παράδειγμα με τον Γιωβάνοβιτς. Όταν ήταν 9 βαθμούς μπροστά ο Παναθηναϊκός και διακόπηκε για ένα μήνα το πρωτάθλημα. Βέβαια άλλος Παναθηναϊκός, άλλες οι επιλογές του. Αλλά δεν πάβει ότι μας έκανε ζημιά τότε η διακοπή. Και συμφωνώ με το παιδί που είπε πριν, δεν θυμάμαι πώς το λένε, τον Νίκο.
1: Τον Νίκο την Πάτρα, τον Ολυμπιακό.
0: Όσες ομάδες πάνε καλά, δεν τους συμφέρει η διακοπή.
1: Εντάξει, εγώ είχα πει, δεν είχα πει τη λέξη το συμφέρει τον Παναθηναϊκό. Το είχα πει, δεν είμαι βέβαιος αν θα βγει χαμένος, διότι έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια του και έχει πολλά παιχνίδια. Έχει 13 μάτς σε 45 μέρες.
0: Ναι,
1: ήταν πολύ φορτισμένος. Ναι. Αυτό είχα πει, δεν είχα πει ότι θα βγει καλύτερος και κερδισμένος. Είχα πει ότι δεν ξέρω αν δεν τον συμφέρει. Θυμάμαι αυτό σου είχα πει, γιατί μου λες δεν συμφέρει στον Παναθηναϊκό.
0: Ότι θα είναι ευκαιρία να.
1: Και είπα ότι για κάποια παιδιά, ας πούμε, θα είναι μια ευκαιρία να κάνουν δύο βήματα. Θα δούμε. Μέσα στο γήπεδο θα φανεί, Γιώργο.
0: Τώρα θέλω να πω κάτι, επειδή εγώ δεν βλέπω να νικάμε την Κυριακή για πολλούς λόγους. Καταρχήν ο Ολυμπιακός έρχεται από ήττα στο Καραϊσκάκι με τον Όφη, είναι δύσκολο να ξαναχάσει. Επίσης είναι 5 βαθμούς πίσω, θα πάει 8 νωρίς. Και αυτό, δηλαδή το πρέπει του Ολυμπιακού, όπως είπε και το παιδί το προηγούμενο ακροατής, είναι πιο πολύ από του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός όμως αν πάρει το Χ, έτσι, είναι μεγάλο πράγμα αυτή τη στιγμή, σε αυτή την περίοδο. Πρώτον, γιατί κρατάει την απόσταση από τον αιώνιο με 5 βαθμούς διαφορά. Δεύτερον, γιατί μένει πρώτος και βγάζει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Και έχει όλο το περιθώριο στη συνέχεια με ένα πρόγραμμα που θα είναι λίγο πιο... έχει εντός και κάποια παιχνίδια που μπορεί να τα πάρει, να κρατήσει την πρώτη
1: θέση. Ο Ολυμπιακός πάντως προέρχεται από νίκη. Δεν προέρχεται από την ήττα από τον Όφη, προέρχεται από το μάτς στη Λιβαδιά που νίκησε
0: 0-1. Ναι, θέλω να πω στο Καραϊσκάκι, έχει χάσει.
1: Α, γιατί είπες προέρχεται από την ήττα από τον Όφη.
0: Ναι, όχι, εννοώ.
1: Προέρχεται από την νίκη στη Λιβαδιά.
0: Καραϊσκάκι, ότι έχει χάσει ήδη στο Καραϊσκάκι, είναι δύσκολο να κάνει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το διευκρινίζω.
0: Εγώ το βλέπω ένα Χ σαν Γιώργος, αλλά το Χ πιστεύω είναι μεγάλη επιτυχία. Είναι μεγάλο πράγμα για τον Παναθηναϊκό αυτή την περίοδο να το πάρει. Από τον Ολυμπιακό, αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Οκ.
0: Ευχαριστώ πολύ, παιδί.
1: Γεια. Άλλη μια γραμμούλα και μετά τα ημάτ. Πάμε άλλη μια, ναι. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Παρακαλώ.
3: Καλό.
2: Έλα. Πάει. Πάμε.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη, τι κάνεις.
1: Καλά, φίλε μου, εσύ.
3: Καλά είσαι.
1: Καλά, ρε φίλε.
3: Θα δώσεις χαιρετίσματα στην κυρία Ελισάβετ να της πεις ότι γλυκό κολοκύρι δεν έχω ξαναφάει ποτέ από τότε που το φτιάχνε.
1: Α, είσαι ο παλιός φίλος του αδερφού μου, εσύ.
3: Ναι, δεν μπορώ να σου πω και ψέματα για το πόσο χρονών είμαι. Όταν με ρωτάνε πάντως εδώ στη Γερμανία, λέω 45 χρονών και 180 μηνών.
1: Α, ωραίο κόλπο.
3: Ναι, αδερφέ.
1: Αλλά εσύ, για να είσαι ένα φίλος του αδερφού μου, πάει να πει ότι το 45 το έχεις ξεχάσει εδώ και χρόνια.
3: Ναι, αλλά άμα βάλεις τους μήνες είμαι ακριβώς, αδερφέ.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.
3: Κατάλαβες, το έχω ξεχάσει εδώ και χρόνια. Ναι, τώρα 45 κοντεύει, 40 κοντεύει ο γιος μου.
1: Έλα, ρε.
3: Ναι, ρε. Έχω 4 εγγόνια τώρα.
1: Βέβαια και ο αδερφός μου τώρα που το λες, ο γιος του είναι 36, ναι.
3: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, έτσι είναι.
3: Λοιπόν, κοίταξε τώρα να πάμε λίγο και στο ποδοσφαιρικό.
1: Ναι.
3: Εγώ έτσι κι αλλιώς έχω παίξει μπάλα. Το θυμάσαι που έμενε στο Βατόντα, εμείς τον ανεβάσαμε το Βατόντα, ένα χωριό.
1: Το Βατόντα το θυμάμαι. Πολλά πράγματα δεν θυμάμαι γιατί ήμουν μωρό τότε εγώ. Από την Αρτάκη θυμάμαι εγώ πράγματα.
3: Όχι, δεν ήσουν μωρό. Όταν τον ανεβάσαμε το Βατόντα είχατε φύγει από εκεί.
1: Α, είχαμε φύγει κιόλας.
3: Τον ανεβάσαμε το Βατόντα, εγώ τότε ήμουν 17-18 χρονών που έπεσα.
1: Ναι.
3: Τον ανεβάσαμε στη Δέλτα Εθνική.
1: Έλα ρε.
3: Ναι, τον είχαμε ανεβάσει τότε. Ούτε η Χαλκίδα δεν ήταν τότε στη Δέλτα Εθνική.
1: Ναι, περίεργο μου φαίνεται γιατί μικρό χωριό.
3: Μικρό χωριό και τον ανεβάσαμε, ναι, τον ανεβάσαμε. Λοιπόν, τώρα επειδή εσύ είσαι Παναθηναϊκός και εγώ είμαι Ολυμπιακός, θα σου πω ότι την Κυριακή έχει πολλά με λίγα. Να το ξέρεις. Για δύο πράγματα, γιατί ο δικός μας ο πρόεδρος θα διώξει και τα σκυλιά από το Ρέντι, αν δεν το κάνουν αυτό. Δεν θα μείνει κανένας.
1: Τα σκυλιά και τη στέλνει.
3: Τα σκυλιά πάντα, όλους τους αλλάζει. Έτσι έλεγε, ο Αντρούτσος δεν την έλεγε.
1: Μάλιστα, άρα το βλέπεις δηλαδή καραμπινάτο άσο.
3: Είναι καραμπινάτο άσο και πολλά με λίγα.
1: Και πολλά με λίγα κιόλας.
3: Και πολλά με λίγα, ναι. Και πολλά με λίγα. Κοίταξε, εγώ δεν το λέω ξανά.
1: Για να
3: εγώ ζω με μια... Κοίταξε, έχω κάνει όλα μου τα όνειρα, τα έχω κάνει πραγματικότητα.
1: Μπράβο.
3: Όλα μου. Όλα μου. Τώρα περιμένω ακόμα ένα.
1: Ναι.
3: Να φτιάξετε το Βοτανικό, να παίξετε Ευρώπη και να πάει ο Ολυμπιακός εκεί πέρα σε τελικό.
1: Και άμα δεν γίνει αυτό μετά τι γίνεται.
3: Έχω έρθει.
1: Και μετά άμα δεν γίνει τι θα γίνει. Άμα δεν συμβεί.
3: Εντάξει, δεν θα
1: πληρώσει ένα όνειρο.
3: Εντάξει, πάντως τα άλλα δύο τα πέτυχα.
1: Μάλιστα.
3: Ένα στο ΆΚΑ και ένα στη Φιλαδέλφια, ήρθα και στα δύο.
1: Εδώ θα μας τα δούμε, αδερφέ. Τι θα γίνει και την Κυριακή.
3: Θα τα δούμε. Λοιπόν, κοίταξε, πλάκα ήταν για
1: τον Τεχνίδη. Μην αγώνεστε, δεν τραβάω ζωριά.
3: Αναλέμεις ότι αυτός ο αγώνας την Κυριακή είναι πολλά με λίγα.
1: Κοίταξε να δεις. Άκουσα και τον Γιώργο πριν που έλεγε ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερο κίνητρο. Εγώ δεν θα συμφωνήσω ότι έχει ο Ολυμπιακός. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει τεράστιο κίνητρο, αλλά και ο Παναθηναϊκός μετά από πολλά χρόνια και αυτός έχει πολύ μεγάλο κίνητρο.
3: Δεν έχει λογική, Βαγγέλη. Εγώ έχω παίξει μπάλα.
1: Ναι.
3: Εσύ δεν ξέρω αν έχεις παίξει μπάλα. Εγώ έχω παίξει μπάλα.
1: Ναι.
3: Έπαιζα μπάλα, εγώ κοιμόμουν με μια.
1: Ωραία, τι ήθελες να πεις, δεν έχει συνοχή ποιος.
3: Εγώ είχα το. Εμένα με πήρε ο Ματζουράκης στη Χαλκίδα.
1: Ναι.
3: Ο Γιάννης.
2: Συνέχισε.
3: Μαζί με τον Γιάννη.
1: Ναι,
3: τον
1: αλλά δεν έχει συνοχή, ποιος όμως. Αυτό να ολοκληρώσουμε για να πάω και σε break. Τι πιο Παναθηναϊκός δεν έχει συνοχή.
3: Δεν έχει συνοχή. Δεν έχει το δέσιμο που έχει παραδείγματος χάρη
1: σαν
3: όραμα ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός
1: όραμα.
3: Αυτή τη στιγμή έχει να πολεμήσει για αυτό που είναι, γιατί είναι 5 βαθμούς πίσω. Παίζει μέσα στο Καραϊσκάκι.
1: Αυτά όμως ξέρεις ότι είναι θεωρίες όλα, Το θέμα είναι το
3: θεωρίες, αλλά έχουν πολλές φορές ακόμα και τότε στα πέτρινα τα χρόνια,
1: ναι.
3: Ακόμα και τότε όταν παίζανε ντέρμπι, τα ντέρμπι κυλάγανε ανάποδα.
1: Μπάς περίπτωση. Λοιπόν, έγινε. Να είσαι καλά, θα τα πούμε πάλι.
3: Γράψτε και παίξτε.
1: Εδώ θα είμαι, σε περιμένω μια εβδομάδα, θα πούμε πάλι. Γεια.
3: Άντε, γεια.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε στα time out, είναι 21 και ερχόμαστε για να συνεχίσουμε με γραμμές μέχρι τις 7.30.

0: 94,6.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, λιωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
3: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστροφή στη δράση και κατευθείαν στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Καλώς τον Πανό.
1: Καλημέρα, Πανούλη μου, Λεβέντη
2: καλημέρα,
1: μου.
2: Καλημέρα.
1: Βαγγέλη μου, να ρωτήσω κι εγώ στον τον κύριο Δημήτρη, καλή ώρα.
0: Ναι.
1: Στο conference Ολυμπιακός με ποιον έπαιζε αντίπαλο και πήρε το conference.
2: Φιωρεντίνα.
0: Φιωρεντίνα στο τελικό.
1: Ε, με.
0: Φιωρεντίνα.
1: Μπράβο, άρα δεν το πήρα απέναντι στην ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Πέρυσι ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ δεν το πήρε στην Ευρωλίγκα.
0: Α, εννοείς ότι δεν νίκησε την ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, δεν νίκησε την ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό, αλλά το πήρε μέσα στα γήπεδά τους, αυτό εννοούς.
1: Δεν έχει σημασία καμία απολύτως. Mm. Για μένα σαν Παναθηναϊκό θα έχει σημασία άμα κέρδιζε μέσα στο ΑΚΑ σε τελικό της Ευρωλίγκα.
0: Okay.
1: Τότε θα με πειράζει. Mm-hmm. Ένα κρατούμενο. Και τη λέει κάνουμε πλάκα αλλά πετάμε και τις ποντίτσες. Δεύτερο κρατούμενο. Τα πολλά με λίγα αδερφέ απέναντι σε αυτό το Παναθηναϊκό λίγο δύσκολο. Εγώ δεν λέω θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αλλά τα πολλά με λίγα και την περίοδο που η ομάδα ήταν ψιλοπαρκαρισμένη, το αντίστροφο έγινε. Άρα σε τέτοια παιχνίδια κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Πολύ χαμηλά την μπάλα. Γιατί μιλάμε για δύο μεγάλες ομάδες.
2: Μάλλον το ίδιο εννοεί ότι τώρα που ο Ολυμπιακός είναι σε λίγο δυσκολότερη
0: σε πίεση,
2: κατάσταση
0: ναι.
2: από το Παναθηναϊκό,
0: θα βγάλει αντίδραση.
1: Αυτό είναι άλλο αυτό. Κι άλλο το πολλά με λίγα δεν το λέμε. Σαν φράση στην Ελλάδα αλλιώς
0: το λέμε. Κοίταξε Παναγιώτη και εγώ με το θέμα
1: γιατί
0: της...
1: Γιατί δεν παίζεις με τον ακράτητο για πολλά και λίγα.
0: Με το θέμα της συνοχής εγώ διαφώνησα απλά ο καθένας έχει τη γνώμη. Δηλαδή
1: όχι,
0: να, να μου πει κάποιος...
1: Εγώ το
0: όχι ρε κουβέντα κάνουμε ρε, να μην μιλήσω.
1: Όχι,
0: κουβέντα
1: γιατί
0: κάνουμε.
1: Να
0: κλείσω. Θα τον κλείσω.
1: Θα τον κλείσω.
0: Θα τον και γενικό γραμματέα.
1: Θέλω να απαντήσω εγώ στο παιδί από τη Γερμανία για μένα. Όχι για σένα. Για μένα, εμένα, εγώ την πειράχτηκα.
0: Δεν ολοκλήρωσε την απάντησή σου λοιπόν, ολοκλήρωσε έλα.
1: Όχι, πες τώρα, ορίστε, πες παρακαλώ.
0: Ο άνθρωπος είναι ανώμαλος.
1: Τι να σε κάνω, δεν μετά ολοκλήρωσε.
0: Όχι,
1: ρε. Άμα κόψεις δεν μπορείς να ολοκληρώσεις το ίδιο.
0: Τι άλλο ήθελες να πεις, Χριστιανέ, για το θέμα αυτό. Ήθελες να πεις για τα γήπεδα τα δύο. Ήθελες να πεις για το φετινό Παναθηναϊκό.
1: Για τα γήπεδα τα δύο.
0: Για το φετινό Παναθηναϊκό.
1: Ναι, γιατί έχει γίνει σλόγγαν, ρε παιδί μου. Είναι, το πήρες σε μια έδρα τον αντιπάλου, αλλά δεν το πήρες απέναντι στον ίδιο το.
0: Όχι, ναι. Αυτό κατανοητό.
1: Και ήθελα να απαντήσω με τα πολλά με τα λίγα.
0: Ναι.
1: Το λέμε συνήθως ότι πολλά με λίγα ξέρεις τώρα πως το εννοούμε. Δεν μπορώ να το πω λαϊκά. Δεν παίζεις, παίζεις με τον Παναθηναϊκό που έχει δεχτεί δύο γκολ, που είναι καλή ομάδα. Φέτος μιλάμε. Υπήρχαν χρονιές που θα μπορούσαν να υπήρχαν πολλά με λίγα. Να τρώγε 4-5 γκολ ο Παναθηναϊκός. Έχει φάει και άλλες χρονιές. Αλλά τη δεδομένη στιγμή είναι λίγο άστοχο. Αυτό. Και τώρα παρακαλώ.
0: Ναι, όχι, και εγώ αυτό ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν σημαίνει ότι πολλές φορές αφήνω τον κόσμο να πει τη γνώμη του καθένα. Και εγώ, ας πούμε, παράδειγμα, όταν είπε για το κομμάτι της συνοχής, εγώ διαφωνώ κάθετα. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πιο δεμένη ομάδα από τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, όπως ήταν στη διακοπή. Να μου πει για συνοχή, δηλαδή η ΑΕΚ που είναι μια ομάδα περσινή κατά 9-10, να το δεχτώ. Αλλά τώρα ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι σαν αναδόμηση και αυτό σαν τον Παναθηναϊκό, και ίσως και ένα-δύο βήματα πιο πίσω, δεν πιστεύω ότι υπερτερεί στη συνοχή. Το θέμα του πάθους και του ξέρεις. Του αίσθητου της αυτοσυντήρησης που έχει ο Ολυμπιακός σαν οργανισμός ότι να τα δώσουν όλα για αυτά, αυτό το ακούω. Αλλά για συνοχή ποδοσφαιρικά δεν συμφωνώ με τον φίλο για το προηγούμενο. Κατάλαβες. Απλά ο καθένας έχει τη γνώμη του. Καθένας έχει τη γνώμη
1: του. Επειδή ο καθένας έχει τη γνώμη του και επειδή εσύ μπορείς να απαντήσεις εκείνη την ώρα, υπάρχουν και εμείς που δεν μπορούμε να πούμε ρε παιδί μου σε ένα διάλογο με κάθε παιδί.
0: Καλή μου ακροατή, άφησα να τα πεις όμως τώρα. Τα πες, δεν τα πες. Μπράβο, χαίρομαι.
1: Αυτό έλειπε να με αφήσει να το πω.
0: Ωραία, άκου, ντάιστρε.
1: Όχι, λέω αυτό έλειπε
0: να σας τα πω. Αν άκουγες κάποιον άλλον, αυτό αν άκουγες κάποιον άλλον ακροατή, εσύ με μένα, να μου έλεγε αυτό, θα έχεις πάρει κατευθείαν τηλέφωνο, μιλάτε στο Βαγγέλη.
1: Όχι, μα το είπα για καλό, ρε. Μα λέω αυτό έλειπε, λέω, γιατί είσαι δημοκρατικός τύπος εσύ. Πάντα αφήνεις όλες τις γνώμες.
0: Πάντα αυτό.
1: Εδώ μας άφηνες, Ευαγγέλη, πόσες φορές το έχω πει, σε όλες τις εκπομπές. Άφηνες όλο τον κόσμο τότε το 17 και γινόταν μακελιό. Παρόλο που ήσουν ασυγκίνητο σταθμό.
0: Κόρονα γράμματα παίζαμε Παναγιώτη το τεστ.
1: Ναι, εγώ το θυμάμαι, Βαγγέλη μου, και τότε ήμουν από τους πρώτους που είχα ξαγριωθεί και είχα βάλει χέρι σε ακροατές. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και να σέβεται τη δουλειά του άλλου. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ δεν μιλάω με το μεγάλο μέτοχο του Παναγιώτη, μιλάω με ένα παραγωγό που δεν δουλεύει εκεί. Κατάλαβες.
0: Όλα καλά.
1: Άρα, ναι, εγώ για καλό πήγα να το πω, αλλά με αφήσει πίεση κανένα και να με σφαλιαρίζει, φίλε. Γιατί με φέρεσαι.
0: Νομίζω ότι απλώθηκε, τα πει όλα καλά, είσαι κομπλέ τώρα.
1: Αρχίζει τα μάλιστα παλιά με κλήσεις.
0: Ναι, για να βγάλω ακόμα έναν.
1: Εντάξει, θα το δέχομαι.
0: Έλα,
1: αγάπη μου, παιδιά.
0: Γεια. Πάμε μια τελευταία γραμμούλα, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς τον.
3: Καλημέρα, Παναγιώτη. Κώστας, λοιπόν, η ιστορία γράφεται και δεν παραγράφεται. Η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει αντίπαλο μέσα στην έδρα της σε ευρωπαϊκό τελικό είναι ο Παναθηναϊκός στην Πολόνια.
0: Α, το 2002.
3: Το αντρικό. Το αντρικό, το Παντελονάτο 2002. Με Μανού Τζινόμπιλι μέσα, Ρικοντό και τα σχετικά. Με 17 πόντους να χάνουμε στο 23 και να το γυρνάμε. Σμόδης από εκεί, το ρολόι, το γενικό. Ρότζερ να βαράει από τη γωνία, Ουλαομέροβιτ, Κουτλουάι.
0: Και από Παπαδόπουλος ο Λάζαρος, μεγάλη εμφάνιση.
3: Ο Λάζαρος να παίζει τα ίσια τον Κρίφη. Λοιπόν, αυτό για την ιστορία. Εντάξει παιδιά, λίγο να μας φύγουν οι τρίχες τώρα. Για ποια συνοχή μιλάμε. Ο Ολυμπιακός προχτές πήρε στη Λιβαδιά, δεν μπορεί να κερδίσει. Αλλά όχι ότι έχει συνοχή.
0: Και βέβαια μπορεί να κερδίσει. Και βέβαια μπορεί να κερδίσει.
3: Εντάξει, εννοείται ότι μπορεί να κερδίσει, αλλά όχι θα είναι θέμα συνοχής. Εντάξει, είναι θέμα αυτοσυντήρησης, ναι κτλ. Και τελευταίο, ο σεβασμός κερδίζεται. Δεν επιβάλλεται. Τι θέλω να πω, ότι και τον Ομπράντοβιτς οι φιλάθλοι του Ερυθρού Αστέρα στα ντέρμπι με την Παρτιζάν μπορεί να τον βρίζουνε. Αλλά δεν τον βρίζουνε οι συνοικιακές ομάδες. Ο Μπαρτζόκας κάνει τη δουλειά του και την κάνει πολύ καλά στον Ολυμπιακό. Την κάνει πάρα πολύ καλά. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε κάτι στον ελληνικό αθλητισμό. Εάν θέλουμε να το τελειώσουμε αυτό, είναι πολύ εύκολο. Στην πρώτη παρατήρηση δεν το διακόπτει, στη δεύτερη το εκενώνει. Στην τρίτη τιμωρία η ομάδα με δύο αγωνιστικές. Μόλις πονέσουν οι ΚΑΕ, μόλις πονέσουνε, γιατί και εσύ και εγώ που πληρώνουμε ένα εισιτήριο, μόλις ακούσουμε το δίπλα να βρίζει και το διακόπτει και εγώ δεν έχω, έχω πληρώσει εισιτήριο και δεν μπορώ να πηγαίνω στο γήπεδο, κάποια στιγμή θα σταματήσει και αυτό. Τον Μπαρτζόκα δεν τον βρίζαν μόνο χθες στον Ηρακλή, τον βρίζαν και πέρσι. Πέρσι τον έχουν βρίσει πιο χιδέα. Πέρσι, όταν το παιχνίδι ήταν 30 πόντους. Δεν είναι θέμα ομάδων. Είναι θέμα ότι υπάρχει μια τοξικότητα γενική. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το βλαφέ, κάνει το βλαφέ.
6: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
5: Το σούτ, είναι 2-0.
7: Sport FM Πάτρα.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
9: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
10: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
11: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
13: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
14: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
15: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
16: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
17: Στον Κόμβο Γλυκάδας.
18: Τηλέφωνο 2610-642-399.
19: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, προάστιο 1 δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
20: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
21: Εσείς. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή των ζωών, ο Κυριακός Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσει, κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσα τους, τα δύο φερόμενος αρχηγικά μέλη, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Και ο καιρός, γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
22: Η Winsport FM 94,6.
23: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κontά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
25: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
24: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
25: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
24: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
25: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρο Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
18: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
26: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
27: Περίπου 15 λεπτά περί ξεκινήσαμε 40, πολύ ωραία.
28: Το θέμα ποιο είναι τώρα όμως? Λοιπόν, κάντε follow στο λογαριασμό παπάκι κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter. Λοιπόν,
29: Σταύρο, άστα, το πήγας φάξε από τον δρόμο εδώ. Πάμε από τον δρόμο να το πει.
28: Αφήστε, έχω συγκλονιστεί με αυτό που συμβαίνει μετά, γι' αυτό τα έχω χάνω τα λόγια μου.
30: Δεν τα βρήκαμε εμείς.
28: Θα τα χάσετε κι εσείς. Πάμε ξανά. Λοιπόν, παπάκι, κάθετος, κάτω, παύλα δηλαδή, όχι κάθετος, κάτω, παύλα, κάτω, gr, στο Twitter.
29: Στα εξηγόρια.
31: Τέλος πάντων, εσείς ξέρετε καλύτερα.
32: Στείλε το κείμενό σου ταχυδρομικά μέχρι την 5η, 38 Αυγούστου.
33: Να κούρεγα μου το.
32: 38 Αυγούστου.
33: Α, τώρα σ' άκου κι εγώ.
34: Ο Δόνης κερδίζει πολλές κόρνες. Κόντρες.
35: Πλήρης αγωνιστική δραστηριότητα για την Football League σήμερα με την ήττα να χάνει. Με την ήττα να χάνει, με τη Λαμία να χάνει μετά από δύο μήνες.
36: Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μας.
37: Και τον ψάρι καλέ με τους.
38: Είπε.
37: Και τον ψάρι καλέ με τους. Και το καλάμι ψάρι με τους.
39: Δεν πας για κανένα ψάρεμα.
40: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWin Sport FM.

0: Επιστροφή στη δράση στα 38 λεπτά μετά τις 7 συντονισμένη με τον Big Wings Sport FM 94,6. Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο, σε όλους εσάς από όπου και μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, και εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα μας παντού, στους Έλληνες μας στο εξωτερικό που είναι συντονισμένοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Και αν θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι, το Ridges Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα, ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Ridges Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τηλεοπτική ατζέντα το βράδυ για παιχνιδάκια. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Όπως είπαμε, έχει Nations League και σήμερα έχει αρκετά μάτς. 5 ώρα το απόγευμα έχει Καζακστάν Νήσι Φερόε στο Nova Sports Start. 7 η ώρα Βόρειος Ιρλανδία Πιτσιρικάδες της Ελλάδας K21 στο R2 Sport. Θέλουμε νίκη εκεί, στο Βόρειος Ιρλανδία Ελλάδας, στους μικρούς μας. Στο R2 Sport είναι το μάτς, θα έχετε ενημέρωση και από τον Big Win Sport FM. 10 παρατέταρτο Κροατία Ισπανία Nova Sports 2, Σκωτία Σλοβενία Nova Sports 3, Εστονία Ιρλανδία στο 5, Αλβανία Σαν Μαρίνο στο 6, Αγγλία Τσεχία στο Nova Sports Premier League, Λευκορωσία Φιλανδία στο Extra 1, Λουξεμβούργο Βουλγαρία στο Extra 2, Nova Sports φυσικά, Μολδαβία Σλοβακία στο Extra 3. Και υπάρχει και ο φιλικός αγώνας Αργεντινή Μπενίν, ο οποίος, προσέξτε με, είναι το αντίο του Μέση. 2 η ώρα τα ξημερώματα, δεν είναι καλή ώρα δυστυχώς για εμάς που ξυπνάμε πολύ νωρίς. Ο τελευταίος αγώνας του Μέση, του Λίο Μέση, του σπουδαίου, του τεράστιου, του, τι να πω, ό,τι και να συζητά να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο, απέναντι στον Μπενίν, στην R2 Sport, 2 ώρα τα ξημερώματα. Όσοι έχετε τέτοιο πρόγραμμα που βολεύει, να το παρακολουθήσετε. Από μπασκέτια, παίζει το Περιστέρι στις 7.30 με την Μπάμπερκ εντός έδρας στο Ματζέντα Sport 4, και στις 8.30 Eurocup για τον ΠΑΟΚ, Μπόσνα ΠΑΟΚ στο Nova Sports Prime 8.30. Υπάρχει ένας αγώνας πόλο για τον Ολυμπιακό, 7.30 Ανόβερο Ολυμπιακός για το Champions League πόλο. Το μάτς είναι τηλεοπτικό από το Mega News. Και υπάρχει και ένα ποδόσφαιρο σάλα στις 9, Δούκας Παναθηναϊκός στο R2 Sport. Αυτά τα, όχι ολίγα, αργετά είναι για την απόψινη βραδιά. Καλημέρα, Βαγγέλη και Πάνο. Τι ευτυχισμένος άνθρωπος πρέπει να είναι αυτός ο Γιάννης, λέει, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Το μόνο άγχος είναι το NBA και Ευρωλίγκα σε όλες τις εκπομπές που βγαίνει, λέει εδώ ο Θωμάς. Καλημέρα, Βαγγέλη και Πάνο. Και όσοι από το ακροατήριο βάζουν πάνω το εμείς από το εγώ, λέει ο φίλος μας ο Λεωνάρδος. Αν ισχύσουν οι νόμοι και αφαιρεθούν τίτλοι από τη ΣΥΤ, τότε από τον Ολυμπιακό θα πρέπει να αφαιρεθεί, λέει ο Αλέξανδρος. Ναι, Αλέξανδρε, εντάξει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Το κομμάτι όντως ταξιδεύει δεκαετία από το 80. Παίζει, αν δεν κάνω λάθος, σε ταινία του Ψάλτη, λες, σε δισκοτέκ με Κέτ Φίνο κλπ. Ωραία χρονιά. Α, για το Don't Go που βάλαμε πριν. Ναι. Την καλημέρα προφέρουμε το Λοκαρνανία, Βαγγέλη, και πάνω στέλνει ο Χριστάρα ο φίλο. Καλημέρα, με υγεία, γυμναστική είναι το φάρμακο. Καλημέρα, λέω Ζαχαρία. Συνοστισμό. Τι συνοστισμό, αν θέλει να μείνουμε μόνοι μα, κουνάει την δισκομπάλα και φωνάζει σεισμό. Και φεύγουν όλοι από τη δισκοτέκ, σκηνή από το Πέστα Βρωμόστομε, Ψάλτης Φίνου, σε background αυτό το τραγούδι. Καλημέρα, παιδιά. Στέφανος Αποκός. Αποκό. Γεια σου, Στέφανε. Ορίστε, είδες. Είναι στην ταινία εκείνη, ναι. Το 1981 πήγα μόνος μου, λέει, το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι στη Λάρισα με τον Ολυμπιακό. Κύριε Μπαγκανίνη, Μιχάλης από Νέα Μάκρη, Κουκουέ Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Ο Τάκης λέει καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω καλή εκπομπή να έχετε. Ευχαριστώ που μας κρατάτε στη τροφιά στα πρωινά μας, λέει ο Βάιος. Να σε καλά, φιλαράκο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω σε όλα τα τσακάλια, Βασίλη Σαϊτχόφεν. Καλημέρα, καθάρματα. Να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να αρχίσει η γκρίνια και οι μπηχτές. Η ηρεμία δεν πουλάει, λέει ο Μιχάλης. Ναι, Μιχάλη. Καλημέρα. Έχει παίξει μπάλα, Βαγγέλη, να προσέχεις τι λες, λέει ο Μάνος. Πώς μπορεί να είναι πολλά με λίγα όταν ο Ολυμπιακός βάζει ένα γκολ με το ζόρι? Θα έρθει η ώρα που θα γίνει τελικός Ευρωλίγκας στο ΣΕΦ και τότε θα θέλω να είμαι εκεί τον Ολυμπιακό και όχι σαν τους Ολυμπιακούς, λέει, με τα φαντάσματα που βλέπουν, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βάγκο και πάνω. Ρε Πανούλη, παίξε ένα δραβίνο λίγο να ξυπνήσουμε, λέει ο Βαγγέλης από την Καλαμάτα Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη Δημήτρης από το Θεσσαλονίκη Παναθηναϊκός, επειδή ακούω πολλά για τη διακοπή ο Παναθηναϊκός και 9-11 στο Κοροπή για δουλειά, λέει. Καλημέρα, παιδες. Καιρό είχε πάντως να βγει στον αέρα εγωκεντρικός ονειροβάτης, λέει ο Κώστας Κέντρο ΑΕΚ. Καλημέρα, κάποιοι χαίρονται με την νίκη τους απέναντι σε Ρεάλ. Εμείς χαιρόμαστε με τις τριαντάρες, λέει ο Μάριος. Βαγγέλη, θα ήθελα με το χέρι στην καρδιά να μου πεις, υπάρχει γκάρτ που να έχει κάνει την ασίστ που έκανε χθες το πεντάριο ο Γιώκητς? Όχι, ο Γιώκητς όμως δεν είναι ένας απλός μάκι, είναι ο Γιώκητς. Στοιχηματικά το γλυκοκοιτάζω εδώ και μέρος το διπλό στο Καραϊσκάκη. Τώρα όμως που ο Γιώργος με τα στατιστικά του δεν το βλέπει, λέω να το ρίξω διπλό από ημίχρονο. Πιο πολλά και σκορ κάπου στο 1-3 εκεί θα κατσιμπίλια, λέει ο Αλέξανδρος. Αυτά και από το φίλο μας τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, πειράζει λέει να δω τον αγώνα του Μέση παρέα με κιοφτέδες και σκορδοστούπι. Όχι καθόλου. Πρώτη φορά άκουσα σποτάκι με Σαρδάμ και δεν είχε το Βαγγέλη τον Εναζιά τον άνθρωπο. Εντάξει.
1: Είναι το 18 για...
0: Γιατί τι είναι το 18?
1: Είχαμε ξεκινήσει πρωινές.
0: Ναι ρε, πιο πριν ξεκίνησα το 16.
1: Τα πρωινές. Δεν έχει περιλάβει ακόμα.
0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε να κάνουμε και το τελευταίο μας διαφημιστικό και να έρθουμε για την τελική ευθεία.

0: 94,6.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών fans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις κουπονιά αγορών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
9: Εδώ είμαστε!
8: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Παναγιώτη λέει καλημέρα, λέει, το κακό με το Δαρβίνο, λέει, θα ξεχάσουμε, λέει, που είναι ο Νασουγά. Είναι άγνωστη πόλη στην Αφρική, στο θυμίσω εγώ. Ναι, είναι άγνωστη πόλη στην Αφρική. Θα το θυμηθείτε τώρα που το φρεσκάρατε, θα το παίξει. Αναρωτήθηκε λίγο πάνω σαν 18-16 που είναι στα σκιά. Δημήτρη, από σέρε, ναι, ρε φίλε, όπως τα λες, είναι έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, δεν μην αλλάζει ούτε κόμμα. Έτσι ακριβώς είναι. Και όταν μιλάμε για το αυτοκίνητο της καθημερινότητάς σου, θέλεις να ξέρεις ότι μπορείς να το εμπιστευτείς. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης χωρίς όριο χιλιομέτρων. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

Περιμένω, λέει, την assist, λέει, του Γιώργη στο Telecom Center, λέει. Θα περιμένεις πολύ, Παναγιώτη. Άμα περιμένεις, θα γυρίσω ο Γιώργης τώρα στην Ευρώπη. Καλημέρα, αγόρια, λέει ο Θοδωρής. Ο φίλος και αδερφός μας, ο ψηλός από τα Γιάννενα. Καλημέρα και στο Θόδωρα το Λεβέντη. Λοιπόν, χτες είχαμε τα δύο παιχνίδια που ολοκλήρωσαν την αγωνιστική στην Super League 2. Είχαμε μιλήσει και χτες για αυτά τα μάτς. Η Μαρκό συνέχισε την ξέφρενη πορεία της. Κατάφερε να περάσει νικηφόρα και από τη Χρυσούπολη, επικρατώντας 2-1 του Νέστου, σε ένα μάτς που χρειάστηκε γκολ του Ελαραμπή στο 75 για να γίνει το τελικό 1-2 και να κρατήσει την ομάδα της Μαρκό στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι που έγινε, ο ΠΑΟΚ Β και η Ελλάς Σύρου ήρθαν ισόπαλοι 0-0. Και κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτή η αγωνιστική και πλέον μετά από 5 παιχνίδια έχουμε τη Μαρκό να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 15 βαθμούς, 5 στα 5 έχει κάνει με 15 βαθμούς. Δεύτερη είναι η ΑΕΛ, η Λάρισα, αποτελεί μια έκπληξη αυτό γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι με τα διοικητικά προβλήματα ξεκίνησε πολύ αργά την στελέχωση της ομάδας. Με 11 βαθμούς λοιπόν η ΑΕΛ στη δεύτερη θέση. Ο Πανιώνιος τρίτος στους 10 βαθμούς. Ελλάς Σύρου και Καλυθέα έχουν από 9. Και Καλυθέα μάλιστα έχει ένα μάτς λιγότερο. Ο Πανθρακικός έχει 8. Αστέρας Β 6. Η Καλαμαριά 5. Ο ΠΑΟΚ Β 5. Ο Πύργος 5. Ο Ολυμπιακός Β 4 με μάτς λιγότερο. Νίκη Βόλου στους 4. Αυτή είναι η δυσάρεστη έκπληξη μέχρι τώρα. Νέστος Χρυσούπολης 4. Πανσεραϊκός και αυτός πολύ χαμηλά στους 3. Ζάκυνθος 2 και Καρδίτσα επίσης πολύ χαμηλά, μόλις στους 2 βαθμούς. Και την επόμενη αγωνιστική έχουμε ντέρμπι κορυφής γιατί παίζουν Μαρκό Λάρισα. Ο πρώτος με το δεύτερο. Είναι το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής που περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε αν η ΑΕΛ θα βάλει δύσκολα στη Μαρκό ή αν θα συνεχίσει την ξέφρενη πορεία της η ομάδα της Αττικής. Είπα πριν για την ατζέντα που έλεγα τα παιχνίδια ότι έχουμε παιχνίδι που θέλουμε οι πιτσιρικάδες μας στη νίκη στην ΚΑΠΑ 21, Βόρειος Ιρλανδία Ελλάδα λοιπόν. Το παιχνίδι είναι στις 7. Είναι για το τελευταίο μάτς των προκριματικών για το Euro και η Εθνική είναι έτοιμη για μια έτσι χρυσή ευκαιρία με ιστορική πρόκριση. Γιατί το λέω έτσι και χρυσή ευκαιρία και ιστορική πρόκριση? Γιατί έχει να πάει η ΚΑΠΑ 21 σε Euro 25 χρόνια. Και θέλει την νίκη στη Βόρεια Ιρλανδία για να σφραγίσει το εισιτήριο για την τελική φάση του θεσμού. Θα προσπαθήσει να τερματίσει πρώτη αλλά και δεύτερη θέση κατά από τη Γερμανία που είναι πιο εφικτή. Δίνει το εισιτήριο μέσω των καλύτερων δεύτερων του ομίλου. Καλή επιτυχία λοιπόν και στους μικρούς μας, τώρα που γενικά πάμε καλά, και στους άντρες, μακάρι και τα παλικαράκια να πάρουν το αποτέλεσμα και να γυρίσει και η ΚΑΠΑ 21 σε ένα γύρο, να κάνει αυτή την αρχή και μετά να ακολουθήσουν και οι μεγάλοι. Άντε, μπράβο.

Και δύο έτσι μπασκετικά νέα. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι στον Παναθηναϊκό ο Φαλ είναι από χθες σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων και όλα δείχνουν ότι ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση την Πέμπτη με την Φενέρμπαχτσε. Και το ακόμη έτσι πιο σημαντικό, γιατί ήταν πολύ μεγάλη η απουσία του, είναι αφορά τον Γιώργο Παπαγιάννη, τον δικό μας, ο οποίος είναι παίκτης της ΕΦΕΣ βέβαια. Ο Παπαγιάννης που έχει χάσει όλη την περσινή χρονιά με εκείνον τον σκληρό τραυματισμό, αλλά όλα δείχνουν ότι και αυτός ετοιμάζεται πλέον σιγά σιγά να επιστρέψει στα παιχνίδια και στη δράση. Μακάρι να είναι υγιής και ο Παπαγιάννης από εδώ και πέρα, για να μην ταλαιπωρηθεί το παιδί.

0: Φυσικά στο διεθνή τύπο το νούμερο ένα θέμα που ασχολούνται όλοι και κυρίως στην Αγγλία είναι η Manchester City. Ρίλο, παίζετε και με την City εσείς τώρα, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Και δεν ξέρω τι θα γίνει και με αυτό δηλαδή. Γιατί άμα όχι, εννοώ ότι αν ξεκινήσουν αν δεν πάρει την έφεση και αρχίσει και τρώει τις ποινές, δεν ξέρω τι ποινή θα έχει στην Ευρώπη. Φαντάζεσαι να πάρει 3 βαθμουλάκια τσάπα.
1: Δεν νομίζω,
0: δεν μοιράζονται οι βαθμοί, Βαγγέλη.
1: Όχι, δεν είναι θέμα να μοιραστούν, αλλά δεν προλαβαίνουν να μεταλληστικήσουν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά θα τραβήξουν καιρό.
0: Πάντως το Sky Sports που είναι και το πλέον έγκυρο, λέει ότι όλοι οι υπόλοιποι σύλλογοι στην Αγγλία, το διάβασα στο Sport FM χθες το βράδυ, όλοι οι υπόλοιποι σύλλογοι στην Αγγλία θεωρούν ότι τη νέα χρονιά η City δεν θα παίζει στην Premier League. Και το θέμα είναι αν θα την υποβιβάσουν απλά, γιατί έχει κυκλοφορήσει μια φημολογία που επειδή είναι Αγγλία, ας την κρατήσουμε. Θα είναι να την αφανίσουν, να μην τις επιστρέψουν να ξαναπαίξει ποτέ στην Premier League. Εντάξει, μετά και αυτή θα αλλάξει. Ναι. Να πούμε ότι όλη η ιστορία είναι γιατί, για τον κόσμο έτσι που δεν έχει παρακολουθήσει, ότι για 9 σεζόν η City αποδείχθηκε, έτσι λένε οι αρχές τουλάχιστον, ότι εμφάνιζε ψεύτικα έσοδα για να ξοδεύει. Ενώ στην πραγματικότητα βγαίναν από τον μεγαλομέτωχο της ομάδας και τα παρουσίαζαν ως χορηγίες. Αυτό είναι δηλαδή και ήταν αθέμητος ανταγωνισμός σε σχέση με τους άλλους κτλ. Την παρακολουθούμε την περίπτωση, είναι πάρα πολύ σοβαρή, διότι πρόκειται για τη Manchester City και υπάρχει βέβαια και αναμονή και στους ανταγωνιστές. Γιατί ξέρεις τώρα οι άλλοι στην Αγγλία έχουν αναθαρίσει και λένε ότι θεωρούν ότι μια απλή αφαίρεση βαθμών δεν είναι επαρκή τιμωρία. Έτσι. Mm-hmm. Θέλουν πολλά. Ξαφανίστε τους.
1: Σ' ακούς κανένα σκαραλής τώρα, πάει εδώ πέρα.
0: Εγώ απλά μεταφέρω. Γιάννη, δεν είπα κάτι εγώ. Γιάννη, εγώ δεν είπα τίποτα. Λοιπόν, καλημέρα Πάγκο και πάνω, λέει Κακά η Μπέρκαμ, Κωστής από Μυτιλήν, Παναθηναϊκός και Μπέτης.
1: Σκληρό.
0: Πολύ σκληρό, πολύ σκληρό, πάρα πολύ σκληρό. Από πλευράς αδυναμίας, φυσικά θα πω Κακά, ειδικά με τη United αυτή η τρίπλα που έχει κάνει και που τους βάζει και τρακάρουν, είναι ένα από τα αριστουργήματα που έχει κάνει, πολλά. Τρομερός ποδοσφαιριστής. Αλλά και ο Μπέρκαμπ ήταν αλλού παπά Ευαγγέλιο. Δηλαδή ο τρόπος που κατέβαζε την μπάλα, που εκτελούσε, που τη τσιμπούσε να περάσει πάνω από τον αντίπαλο. Και δυστυχώς για τον δικό μας τον Νίκο τον Ταμπίζα, ένα από τα μεγάλα highlight που έχει είναι αυτό με την Newcastle, όπου πραγματικά είναι μια από τις πιο όμορφες φάσεις που έχουμε δει ποτέ. Αλλά και τιμή είναι και ο Ταμπίζα κιόλας που συμμετείχε στο highlight, θα πω, γιατί μπορούσε να το κάνει στον καθέναν. Δεν ήταν θέμα του Ταμπίζα. Άντε λέμε τώρα να πάρει σειρά και η μπλε ομάδα της πρωτεύουσας για υποβιβασμό, όπου αυτό τι είναι. Μπλε ομάδα της πρωτεύουσας, Ρίλο.
1: Τι έχει μπλε ομάδα της πρωτεύουσας.
0: Για σένα, για αυτό το λέω.
1: Εμείς τιμωρηθήκαμε, ξαναφτιάξαμε ομάδες από την αρχή και τα λοιπά. Τι θέλετε ακριβώς.
0: Να.
1: Πάμε, Βαγγέλη.
0: Λοιπόν, φεύγω. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ και ξεκίνησαμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Τον καλό μου συνεργάτη τον Πάνο Ρίλο που ήταν στα ντεξ. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά που κάνουν οι αποδότες από εκεί Αλεξάνδρου Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Τρίτη, να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.

0: 4,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Jack

0: επιχειρήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο.
3: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν.
5: Από τώρα.
6: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
10: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
10: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
11: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
14: Δεν υπάρχει!
13: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
15: Το Παναθηναϊκό του Κυριακάτικου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού υπέστη ο 29χρονος με την κατάστασή του να αξιολογείται καθημερινά. Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Ταμπόρδα. Ανησυχία στην ΑΕΚ με τον Ζούπκοφ. Ο 30χρονος Ουκρανός εξτρέμ έμεινε εκτός αποστολής της εθνικής ομάδας της χώρας του για το μάτς με την Ουγγαρία λόγω ενοχλήσεων στη μέση και με την επιστροφή του στην Ελλάδα θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Προλαβαίνουν εκτός απρόπτου τον αγώνα του Σαββάτου με τον Όφι, η Ρώτα και Στρακώσα. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το Κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Την επιστροφή των διεθνών περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι, ανεβάζουν ρυθμό Μπέιλι και Σα. Συνεχίζεται η διάθεση εισιτηρίων για το μάτς με τη Μαρσέη στη Μασσαλία στις 15 Οκτωβρίου. Αντίστροφα μετρούν για την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ και Γιαννούλης, Ελουστόντο και Κώστα που ακολούθησαν μέρος της ομαδικής προπόνησης. Ένα ακόμα όνειρο πραγματοποιείται, το μήνυμα του Αντώνη Τσιφτσί μετά την ανανέωση του συμβολίου του με τον δικέφαλο του Βόρα μέχρι το 2029. Με τον Νίκο Μαρινάκη να ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα και να τίθεται κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντι, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Όφη εν ώψη του Σαββατιάτικου αγώνα με την ΑΕΚ. Μέχρι την Πέμπτη θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις οι διεθνείς Θεοδοσουλάκης, Αποστολάκης, Κοστούλας και Σχέλης. Αυξημένες οι πιθανότητες απευθείας πρόκρισης για την Εθνική Ελπίδων στα τελικά του Euro 2027, ακόμα και ως καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων μετά την ήττα της Πολωνίας από την Ιταλία με 6-2. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη χρειάζεται νίκη με 2 γκολ διαφορά στην απόψινή εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βόρεια Ιρλανδία ώστε να πάρει το εισιτήριο. Απορρίφθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού η αίτηση του Προμηθέα για ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής του στη στοίχημα GBL. Η σημερινή απόφαση δεν σέβεται την νομιμότητα. Όσα εμπόδια και αν προσπαθούν κάποιοι να βάλουν στην ομάδα μας, θα πέσουν στο κενό, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Πατρινή ΚΑΕ. 5 στα 5 στη Superbet League 2 έκανε η Μαρκό που νίκησε 2-1 τον Έστω στη Χρυσούπολη. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1 και ΠΑΟΚ Β Ελασσίρου 0-0. Γαλλία-Βέλγιο 4-1 και Ιταλία-Τουρκία 3-1 για την τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στη League A του Nations League. Νίκη με ανατροπή στη League C για την Κύπρο που επικράτησε 2-1 της Λετωνίας. Υποψήφιοι για το βραβείο του Golden Boy Award της, του Το Sport για το 2026 θα είναι Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χαράλαμπος Κοστούλας, όπως ανακοίνωσε η Ιταλική εφημερίδα. Στη λίστα που αφορά παίκτες κάτω των 21 ετών συμπεριλαμβάνονται η Λαμίν Γιαμάλ, Πάο Κουμπαρσί, Γιάν Διομαντέ, Γουόρεν Ζαΐρ Εμερί και Αγιού Μποαντί. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
14: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
20: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Έλεος, αλλάξτε αυτό το σήμα. Δεν πάει άλλο. Κάπου κατάντησε κουραστικό.
1: Αμάν,
0: κουράσατε. Τα ίδια και τα ίδια.
1: Πάλι εσείς.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Εκπομπή πάλι εσείς. Είναι και ο Πάνος Τουρίρος μαζί μας. Στη ρύθμιση του ήχου. Μουσικές επιλογές. Και τρίτη αντιδημοκρατική φωνή. Στην εκπομπή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σε φέρα γούρι.
2: Ήπιες κάτι παραπάνω χτες.
0: Εντάξει, δικαιούμαι και εγώ.
2: Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση.
0: Γιατί είναι κλειστή δρόμη. Δεν έχει κίνηση. Ή από εδώ. Έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Το Μάρκο Ρούμπιο πάντα σκέφτομαι.
1: Ο Ρούμπιο είναι
0: μπασκετμπολίστες.
2: Ναι.
0: Μάρκο Ρούμπιο είναι και μποξέρ.
1: Μάρκο Ρούμπιο. Θα φας καμία.
0: Ναι ρε, με τρίχες το
1: στήθος.
0: Παλιός, με τρίχες. Ρόκι Μαρτιάνο, Μάρκο Ρούμπιο.
1: Κοίτα, έχουν κλείσει οι δρόμοι σήμερα.
2: Σώπα καλά.
0: Απλά μην πάτε στο κέντρο της Αθήνας.
1: Όταν λες κέντρο, τι είναι το Ομόνοια, ας πούμε.
0: Ομόνοια, είναι όλα κλειστά γύρω γύρω. Και θα έχουν και τα μέσα κάποιες ρυθμίσεις. Τώρα θα τα πούμε σε λίγο. Έχουν αναρτηθεί τα πάντα. Όχι, δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Είναι 50 οδοί που είναι κλειστοί. Πού να τις θυμάμαι απ' έξω, τι είμαι? Το ΣΑΤΑ, ο Λιμπερόπουλος είμαι. Λοιπόν, και θα πάμε μέχρι τις 10. Ο Νίκος, ο Νίκος.
2: 33 φοράς.
0: Εγώ, 3 και 3, 6, αλφα, β, γάμα, δέλτα, έψιλον. Ζωή δεν θα έχουμε σήμερα, ζήτα. Και θα πάμε δυναμικά μέχρι τις 10. Κοιμήθηκα όντως πάρα πολύ. Γύρισα από το γύρισμα που μιλούσα κατά από αυτά, γιατί μου δώσανε να φάω κάποια κονφλέξ πολύχρωμα με ζάχαρη, γιατί έτσι έπρεπε.
1: Κονφλέξ με ζάχαρη.
0: Ναι, αυτά τα πολύχρωμα.
1: Δημητριακά.
0: Ναι, που είχαν μέσα και.
1: Δεν ξέρει, ναι, λέει.
0: Κονφλέξ,
1: ναι, δημητριακά.
0: Που είχαν μέσα και.
2: Πώς λέμε, Μίκι Μάου.
0: Που είχαν μέσα και ζάχαρη. Κάτι καινούρια.
1: Καλά ήταν.
0: Όχι. Απλά ο ρόλος έπρεπε ο Σπύρος να τα φάει.
1: Α, δεν ήταν διαφήμιση.
0: Όχι.
1: Α, εντάξει, γιατί λέω καλά ήταν, όχι.
0: Όχι. Για το τότε και τώρα. Και είχαν τόση ζάχαρη. Και πάμε πάλι. Όπου τι πάθανε. Ήταν όλοι πτώματα και εγώ συνέχιζα. Αλλά.
1: Γι' αυτό λέμε στα παιδάκια, μην δίνετε ζάχαρη.
0: 9 και 20 πριν ξεκινήσει η Ιρλανδία. Λέω, θα δω Ιρλανδία Γεωργία. Πάντα επιλέγω ένα ματς. Αντρικά, λέω από εκεί.
1: Ένα αντεράκι.
0: Ναι. Τι αντεράκι, εδώ μιλάμε για γαρδούμπα παλιά. Κατεψυγμένη. Λοιπόν, 0-0. Βέβαια δεν το είδα γιατί κοιμήθηκα 9 και 20.
1: Καλά, δεν έχασε και τίποτα προφανώς.
0: Αυτά τα παιχνίδια. Οι Γάλλοι διπλό ημιχρονό στο τελικό.
1: Με ανατροπή. Να το σου ζητάν.
0: Διπλό ημιχρονό
1: στο τελικό. Να το σου ζητάν. Διπλό
0: ημιχρονό στο τελικό.
1: Με ανατροπή. Να το σου ζητάν.
0: Διπλό ημιχρονό στο τελικό.

0: Περνάς
1: εκεί πέρα, περνάς.
0: Κλείσαμε για Πάσχα, λέει κάποιος. Από τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Κλείσατε διακοπές για Πάσχα.
1: Ναι, αυτό εννοεί, ρε μάνα. Τι κλείσατε εταιρείες για...
0: Πού κλείσατε από τώρα διακοπές για Πάσχα?
1: Αυτό το έχω διώξει. Πού θα πάω?
0: Γιατί
1: το Πάσχα?
0: Γιατί αυτή είναι φίλη μου.
1: Το Πάσχα ξέρω
0: αυτή
1: από
0: είναι
1: τώρα.
0: Φίλη. Ξέρεις από τώρα.
1: Κέρκυρα θα είμαι.
0: Ναι,
1: αφού
0: ναι, ναι, ναι.
1: Σπίτι, πού να πάω? Χαζός είμαι.
0: Λοιπόν, κλείσατε για Πάσχα. Το βρίσκω ιδιαίτερα έτσι, αισιόδοξο έως και...
1: όχι απλά αισιόδοξο.
0: Όχι απλά αισιόδοξο. Τέλος πάντων, γιατί ξέρετε ότι στη Σιβηρία αρχίζει κόσμος και μπαίνει σε καραντίνα. Τι είναι αυτό, παιδιά? Τι είναι αυτό, παιδιά, τώρα? Τι, οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες?
1: Τα επόμενα δύο χρόνια, αν έρθει Πανόλη, δεν θα
0: είναι. Πανόλης και Πρόλης.
1: Θα λέμε Big Wins for FM κενό χέρι ονοματεπώνυμο. Δηλαδή θα δραπετεύουμε σιγά σιγά.
0: Την κάνουμε σιγά σιγά. Θα φεύγει σιγά σιγά ο Τσούβι. Θα μου λέει, έχω παράσταση στο Λονδίνο.
1: Γιατί σε τι λέω, Ραμόνα? Όχι, έτσι έγινε. Αυτό. Θα είμαι κυραλέκος ξαφνικά. Γεια σας. Το μαλλί μου έγινε έτσι απευθεία σε δύο βράδια. Διαρκείας πάρτε όλοι, γιατί έρχεται η Πανόλη. Δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει που πάει ο Παναθηναϊκός για πρωτάθλημα. Πραγματικά, Πανόλη, δεν ξέρω τι άλλο είχαμε παλιά.
0: Ο Πανόλης είναι, ναι, ναι, ναι, είναι σίγουρα τερματοφύλακα στο ερασιτεχνικό.
1: Πανόλης Βόγλης. Σκέφτηκα τον Πανόλη Βόγλη να είναι 97 ξαφνικά.
0: Πανόλης Παβόγλης.
1: Πανόλης Βόγλης. Απίστευτα πράγματα. Αλήθεια.
0: Κάποιος λέει ότι η κατάσταση στους δρόμους είναι οδείας. Και κάποιος λέει μόλις πέρασε από Σύνταγμα μια χαρά είμαστε.
1: Ναι, το, μετά 10 η ώρα θα.
0: Ναι, αλλά πού είναι αυτός που. Το Δίας.
1: Αυτός θα είναι στον Κηφισόσο.
0: Στον Κηφισόσο. Mm. Έχω παίξει την Ιρλανδία, κερδίζουν πέναλτι στο 82 και ευτυχώς.
1: Ευτυχώς.
0: Μη λέτε, τα ζώα το χάνουν, λέει. Έλα, δεν τρέπεστε λίγο. Μην μιλάτε έτσι. Μην μιλάτε. Όταν θέλετε όμως να τα βάλουνε.
1: Τα βάζουνε.
2: Δεν τα βάζουν.
1: Όταν το εσύ διαμαρτύρεσαι στο στοίχημα που έπαθες αυτό, κάποιος άλλος χάρηκε.
0: Αυτό.
1: Είναι το φαινόμενο της μπεταλούδας. Της μπεταλούδας.
0: Μπεταλούδας πριν.
1: Εντάξει. Έχετε πολύχρωμες πάνινες μάσκες που έρχονται στη μόδα.
0: Κάτι έχω. Όχι πάνινες όμως, οι άλλες που είμαστε σαν πάπιες.
1: Α, οι λευκές.
0: Όχι, έχουν βγει, είχαν βγει σε διάφορα χρώματα.
1: Α.
0: Είχαν βγει μπλε, μαύρες,
1: εσύ
0: πράσινες.
1: Τι χρώμα έχεις?
0: Εγώ μπλε σκούρο, κλασικά.
1: Μπλε σκούρο, ε.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπλε σκούρο. Α, και φούξια. Άσχετο.
1: Τι σχέση είχε βγει?
0: Καμία, το ξέρω. Μπλε, και είχα βρει και κάποιες που ήταν και καλά σαν. Όχι σε, μεδά, όχι σαν σε μεδάκι, σαν. Πώς το λένε, σαν δαντέλα.
1: Σιγά-μωρε δεκάρι εσύ.
0: Ναι, όχι, ζωγραφισμένη ήταν, δεν ήταν τέτοιο.
1: Πάρε τα σεμεδάκια από την τηλεόραση. Εγώ θέλω να είμαι παραδοσιακός. Φοράνε σεμεδάκια από την τηλεόραση της μάνας μου.
0: Εσύ έχεις αυτές τις Γιουβέντους, δεν έχεις?
1: Ναι, αλλά θα πάρω και Μίλαν τώρα.
0: Μπράβο, πάρε και
1: για να είμαι έτοιμος.
0: Ναι, πάρε και Τσέλσι. Πανάθαρε θα βγάλει τώρα, θα βγάλει πανάθαρο.
1: Είμαι Βασιλέος Κωνσταντίνου και έχει και τροχονόμους, είμαστε κολλημένοι. Ναι, παντού θα έχει τροχονόμους. Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται. Οπότε λίγη ψυχραιμία.
0: Με βαριά ατζέντα διαβάζω.
1: Ναι.
0: Βαριά ατζέντα.
1: Την κουβάλαν τέσσερις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πω, χαμός θα γίνει.
1: Πες και illusions από πίσω.
0: Παιδιά, είναι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, έτσι.
1: Και είναι και η δεύτερη φωνή της κυβέρνησης. Δηλαδή.
0: Εντάξει, ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπα συνήθως.
1: Γενικά είναι και πολύ. Στις τάξεις των Ρεπουμπλικάνων, δεν ξέρω, στην κοινωνία της Αμερικής, δεν ζω εκεί. Γενικά στους Ρεπουμπλικάνους έχει μεγάλο γκέλ. Άρα με Κίμπερλιτς βλέπω γονίδι ζευγαρά.
0: Λες.
1: Όχι, η Ιακωβίδη.
0: Σήμερα είναι τρίτη, ρε φίλε. Λες να ανοίξουν ειδικά.
1: Όχι, θα μείνει τρεις μέρες εδώ πέρα. Δύο-τρεις μέρες.
0: Τρεις μέρες θα μείνει.
1: Θα είναι η δρόμη.
0: Τρεις μέρες θα. Τι θα κάνει τρεις μέρες εδώ πέρα?
1: Να μην φάει κάτι, να πάει μια βόλτα.
2: Θα στην επόμενη κυβέρνηση.
1: Δεν θα ασχοληθεί.
0: Τρεις μέρες.
1: Θα έρθει εδώ να δει τι γίνεται.
0: Τι, μια χαρά είμαστε.
1: Ξέρω εγώ τι θα έρθει βόλτα στην Κύπελλη.
0: Τι θα έρθει,
1: θα έρθει. Θα του πει, τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Θα έρθει τον ντερμπί. Τι.
1: Δεν νομίζω τον ντερμπί. Παρασκευή έχει μπουζούκια πάντως. Φτάνει Τετάρτη.
0: Παρασκευή, ναι.
1: Τρίτη, κουρασμένος τζετλάκ.
0: Ρε, αύριο θα έρθει.
1: Ναι, από σήμερα όμως έχουμε δρόμους κλειστούς που ελέγχουν τα πάντα. Θα μείνει τρεις μέρες εδώ.
0: Ναι, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Δεν προσκυνάει.
0: Αναμένεται σήμερα το βράδυ. Ρε, γιατί πανικοβάλλεις τον κόσμο.
2: Δρόμους το μεσημέρι.
1: Γιατί,
0: τι κάνετε στη Βέντ?
1: Ρε φίλε, θα περάσει ο άλλος, ο Τραμπ ουσιαστικά.
0: Το βράδυ θα περάσει.
1: Το βράδυ θα περάσει, αλλά άμα θέλει κάποιος να πάει να κάνει ζημιές, θα πάει να βάλει πράγματα κάπου. Τι να σου πω τώρα, είναι μέτρα αυτά. Δεν είναι στα επιχειρησιακά
0: σχέδια.
1: Εγώ
0: τα
1: αποφασίζω.
2: Άλλο να ελέγξει τη στάθμευση, ποιος παρκάρει πού, και άλλο να κλείσει τους δρόμους.
1: Τι θες να κάνω εγώ, ρε φίλε, τι είμαι.

0: επιχείρηση.
1: Μα υπάρχει πιο εύκολος τρόπος να...
0: Και εμάς, σπάγαν το ATM στα λιώστα και έκλεισε το ATM.
2: Έκλεισε η τράπεζα.
0: Δηλαδή έκλεινε το story μετά. Δεν μπορούσες μετά τις 12 και 1, δεν έπαιζες Texas Hold'em. Σου έφευγε το γοβάκι.
2: Δεν έπαιρνες τα λεφτά.
0: Όχι, το 12 και 1. Εντάξει, έρχεται 6 το απόγευμα. Λέει κάποιος. Έχει απεργίες, έχει και πορείες.
1: Ρωτάει, απεργία έχει και πορεία, δεν κατάλαβα.
0: Έχει, θα
1: σου είπαν στη ΣΤΟΑ ότι θα έρθει η πανδημία, Αλέξανδρε.
0: Όχι, δεν το είπα. Δεν το είπαν εμένα. Πρώτον, εγώ δεν είμαι σε ΣΤΟΕΣ. Η μόνη ΣΤΟΑ που είχα μπει είναι στην Άρτα εκεί πέρα που είχε ένα πιστοπολείο. Πολύ ωραίο.
1: Και στο κέντρο της Αθήνας.
0: Κάνει ένα πολύ ωραίο μουσταρδολέμονο κοτόπουλο στη ΣΤΟΑ στην Άρτα.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: Δεν έχω περάσει από καμία ΣΤΟΑ. Ό,τι βλέπετε είναι έτσι από μόνο του, αρτινά. Έτσι δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέτε. Εντάξει. Έρχεται ο Άδωνης του Τραμπ. Κάπως έτσι.
1: Ναι, θα μπορούσε να είναι αρκετά εύστοχο αυτό. Στέλεχος Γερσίνια Πέστης.
2: Τι να της πεις.
1: Τραβαπέστης. Αν ένας στέλεχος Γερσίνια, αν το λέω σωστά, η Γερσίνια Πέστης αποκτούσε εκτεταμένη αντοχή στα βασικά φάρμακα που χρησιμοποιούμε σήμερα, ο χρόνος αντίδρασης θα γινόταν πολύ πιο κρίσιμος. Μαύρος θάνατος θα επιστρέψει ως πανδημία. Υπάρχουν ασθένειες που τις ακούμε και σκεφτόμαστε ένα νοσοκομείο. Υπάρχει και η Πανόλη.
0: Η Πανόλη δεν έχει νοσοκομείο. Η Πανόλη έχει δύσκολο.
1: Κατευθείαν
0: έχει all the way. Ναι.
1: Μαύρο θάνατο το λέγανε το μεσαίωνα, έτσι. Θυμάμαι τότε. Δύσκολα είχαμε περάσει. Δεν ήμασταν.
0: Σε αυξημένη επιφυλακή λοιπόν θα βρίσκεται η Αθήνα από σήμερα λόγω της επίσκεψης Μάρκου Ρούμπε. Τέθηκαν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις. Αλλά και κλειστοί δρόμοι σε σημεία της πρωτεύουσας. Όχι, θα τα πω. Λοιπόν, στις 9 το πρωί σήμερα στο Υπουργείο θα έχουμε κάποια
1: αναστάτωση. Ναι.
0: Έτσι. Θα μιλήσουν για τα μνημόνια συνεργασία. Αστακώσει η Αθήνα.
1: Αύριο.
0: Αστακώσει η Αθήνα, ναι. Θα απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων, μηχανοκίνητων πορεών από τις 6 το πρωί έως τις 6 την Πέμπτη.
1: Με από σήμερα 6 το πρωί.
0: Από το πρωί της
1: Σήμερα Τετάρτης. Απαγορεύονται. Α, από αύριο.
0: Ναι.
1: Σήμερα Τρίτη.
0: Σήμερα Τρίτη. Ριζάρι, Πλουτάρχου, Κλεωμένους, Μελίνας, Μερκούρης, Κόνια, Ριτσόχα, Βασιλής Σοφίας, Κεσαρίας, Μιχαλοκοπούλα, Ακμάνος, Ιωνος Δραγούμη, Βασιλέως Αλεξάνδρου, Εφρονίου και Ριζάρι.
1: Αυτά από αύριο.
0: Από το πρωί, 6 ώρα το πρωί.
1: Από αύριο.
0: Από αύριο.
1: Αλλά. Γιατί με σκάς τώρα.
0: Και σήμερα θα υπάρχουν το απόγευμα. Στην πλατεία Συντάγματος σιγά σιγά μαζόξεις.
1: Άντε να μαζευόμαστε.
0: Ανεπιθύμητος ο σφαγείας Ρούμπιο λέει το πάμε, εξιβάσει του θανάτου. Και γενικά θα έχουμε έτσι μια αναστάτωση. Και συλλαλητήριο Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, ο Βουσουά, Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Γενικά είναι πάρα πολλές οι ομοσπονδίες στην κινητοποίηση αυτή.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Από αύριο λοιπόν.
0: Λοιπόν, στην ΠΑΤ σε πολλές πόλεις. Άκουτα. Τρίτη. Πάτρα 7.30 ώρα, κλειστό το κέντρο, διαδήλωση. Για σήμερα.
1: Για σήμερα.
0: Αγρίνιο το ίδιο. Αλεξανδρούπολη το ίδιο. 6.30 ώρα. Γιάννη Νεγουμενίτσα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Λευκάδα, Μυτιλίνη, Πρέβεζα, Σάμος, Χίος, Θεσσαλονίκη, Βενιζέλο, Βόλος, Ξάνθη. Σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Ναι, σήμερα. Σήμερα γίνεται αυτό.
1: Βενιζέλος τι είναι.
0: Ο Βενιζέλος είναι ένα χωριό. Στο Άγαλμα. Θεσσαλονίκη, μωρέ, στο Άγαλμα, Βενιζέλο, 7 η ώρα σήμερα.
1: Άρα σήμερα το απόγευμα όλες οι πόλεις έχουν διαδήλωση.
0: Έχουν συλλαλητήρια εναντίον του που να είσαι ανεπιθύμητος. Μην έρθεις από
1: καλά,
0: σήμερα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Για αύριο.
1: Και ο Κλίντον ήταν, θυμάσαι.
2: Αφού αύριο απαγορεύεται, λέμε.
0: Ναι, γι' αυτό θα πάρει σήμερα.
1: Μπράβο, Ουνάγκη.
0: τι δεν καταλαβαίνετε να πούμε.
1: Πανόλη.
0: Όχι, δεν φέρνει ο Ρούμπιο την Πανόλη. Μην μπερδεύετε εσείς.
1: Όχι. Τι σας έχω.
2: Να πάω διακλήσω.
1: Πήγαινε. Δεν θα φάμε αστακό, παιδιά. Όχι, δεν, αστακός είναι η Αθήνα που το λένε. Είπες αστακό, όχι.
0: Εντάξει τώρα.
1: Μάει αστακός.
0: Τι είσαι.
1: Στην τιμή.
0: Έλα μα, σιγά το κολοχτύπα είναι καλύτερη.
1: Κολοχτύπα τρώγατε εσείς που δεν ξέρετε.
0: Ποιος δεν ξέρει. Εγώ δεν έχω ιδέα μεταξύ. Κάτι καβούρια από τα μίσια ερχόμαστε.
1: Πάμε ρε, είναι και 20.
0: Α, τι παίζει, κανονάκι.
1: It's going to continue.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
8: Ο αγώνας αρχίζει.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Λοιπόν, αυτοί
14: για
13: είστε.
14: Πάμε. Είπες, για πάμε.
13: Για πάμε. Και μου γράφει άλλος πρώτο. Έχεις πάρει σοβαρά το ρόλο σου. Πρώτη σου μέρη ήμουν να διαφημίζεις το πάμε. Θέλουμε πίσω το παλιό καλό Αλέξανδρο. Δεν αξίζει να τους διαφημίζεις. Τροπή σου.
15: Αλήθεια τώρα.
13: Ναι.
15: Έχει έρθει.
14: Γιατί δεν σου γράψει σε καλή μεριά.
13: Είμαι στο payroll. Από το πι σημαίνει payroll.
14: Δεν μπορώ, είναι πολύ νωρίς.
13: Ο Πανόλη είναι... και ο Βανόλη τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Λέει κάποιος.
14: Κοροϊδεύεται.
13: Μάρκο Ρούμπιο είναι σαν σκηνή από τον Ονόνα.
14: Ναι ρε φίλε, ήθελα να πω ότι είναι πρώτο παλίκαρο του Ονόνου.
16: What the fuck are you doing?
14: Αυτό, ναι.
16: Come on.
14: Σφαλιάρα.
16: Ναι.
14: Τι να πρωτοπούμε, διαβάζω εδώ πέρα ότι στα Πατήσια, παιδιά, το λέμε, το ξαναλέμε, έχει ξεφύγει ο κόσμος.
13: Τέλεια.
14: Προσέχετε.
13: Χαίρομαι.
14: Ας προσέχουμε.
13: Για μένα δουλεύουν.
14: Ξύλο από εκεί που δεν το περιμένουμε.
13: Και δεν θα ξέρεις για ποιο λόγο.
14: Στα Πατήσια, γιατί λέγαμε την προηγούμενη φορά, ναι, στα Λιώσια αυτά γίνονται. Γίνονται και στα Πατήσια και στα Βρυλίσια και όπου θέλεις γίνονται.
13: Δεν γίνονται αυτά.
14: Συνελήφθη γιαγιά στα Πατήσια.
13: Μασκότ Ηρακλή.
14: Όχι, αλλά εντάξει, περίπου της ίδιας ηλικίας, 76χρονη.
13: Ναι.
14: Επιτέθηκε και τραυμάτισε νηπιαγωγό όταν δεν την σπαρέδωσαν το εγγόνι της. Γιατί δεν είχε μαζί της την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση. Για όσους δεν το ξέρετε, έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα από παλιά που πηγαίναμε εμείς σχολείο. Στο κρυφό σχολείο δεν έχει σημασία.
13: Ναι.
14: Και άνοιγε η πόρτα. Ναι.
13: Πέρασε παιδί μου Μαρία μέσα.
14: Άνοιγε η πόρτα και βγαίναν έξω τσούρμο τα πιτσιρίκια και δεν έλεγε κανένα.
13: Θυμάσαι πως βγαίναμε, λες και ήταν Black Friday.
14: Ναι, να πάμε να αρπάξουμε τον ηφικό. Λοιπόν, τώρα, εκτός ότι στο σχολείο, ας πούμε, από άλλη πόρτα βγαίνει η πρώτη και η δευτέρα δημοτικού, από άλλη πόρτα βγαίνει η τρίτη και η τετάρτη δημοτικού, με απόλυτο έλεγχο το δασκάλου κτλ. Okay. Ειδικά δε στους παιδικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία, αν δεν έχεις την απαιτούμενη, το απαιτούμενο έγγραφο ή να είσαι γραμμένος ότι εσύ παραλαμβάνεις το παιδί. Δεν σου το δίνουνε το παιδί και πολύ καλά κάνουνε.
13: Παιδί είναι, δεν
14: γιατί
13: είναι σάντουιτς.
14: Γιατί έχουμε δει και αν έχουμε δει διάφορα περιστατικά από οικογένειες που αρπάζουν τα παιδιά και σκόνονται και φεύγουν. Από περιοριστικά μέτρα, όχι, διάφορα πράγματα. Και μαμάδες και μπαμπάδες, έχουμε δει διάφορα πράγματα.
13: Καλά, κυρίως οι μπαμπάδες τα παίρνουν.
14: Και οι μαμάδες, να σου πω, έχουμε και περιπτώσεις. Έχουμε και περιπτώσεις μαμάδων.
13: Και έπεσε ξυλίκι με τη δασκάλα.
14: Και έπεσε ξυλίκι, επιτέθηκε η γιαγιά στην νηπιαγωγό, την τραυμάτισε. Χρατζουνιές στο πρόσωπο. Και τι να λύγει. Τι να κάνουμε δηλαδή που πρέπει να είμαστε και τυπικοί ακόμα και σε αυτά τα πράγματα.
13: Μπράβο, Μαρία, ο νόμος είναι πάνω απ' όλα. Την πέταξε κάτω με γρασουνιές.
14: Τη
13: σμακδαούνιασε.
14: Μάλιστα.
13: Γαβρόψυχος και αριστερός ο Τσούβι.
14: Εντάξει, παιδιά.
13: Αυτό ακριβώς. πήρε πανάθα Ρίκη Ρούμπι ότι έγινε παιδιά, τώρα ξύπνησα. Βρέθηκε άνθρωπος να πει ότι τα παίρνει από την αριστερά, το δεξιότερο στέλεχος της Sport FM, εγώ,
14: εσύ τα ύστερα του κόσμου.
13: Εδώ κάθομαι. Δεξιά.
14: Κάθεσαι δεξιά.
13: Ναι, ναι, ναι.
11: Εγώ αριστερά σε βλέπω μια φορά.
14: Α, όπως μπαίνεις, ναι, όπως μπαίνεις εσύ, σωστά, έχεις δει.
13: Καλώς. Καλημέρα.
14: Ναι, ναι, ναι, ναι.
11: Ποιο χαιρετάει.
13: Χαιρετάω το φίλο αυτό του Παντελή που δεν ξέρω το όνομά του 10 χρόνια. Και ποιο τραγούδι παίζει ο Τρελάκιας ο Ρήλος, λέει. Αυτό, το ρε φίλε.
14: Love and Pride.
13: Πες τον τίτλο.
14: King. Love and Pride. Μπορεί να θέλει να το σαζάρει. Σαζαμάρι.
13: Σαζάρο, παιδί μου, σαζάρο. Εντάξει. Εντάξει. Σε εμάς το δημοτικό έχει τουρνικές σαν την Τούμπα, λέει κάποιος.
14: Και περνάνε με το διαρκείας.
11: Έχει στείλει και ο Τζόνι Ντεπ μήνυμα.
13: Ναι, ναι, για τις φάτσες μας.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
14: Γιατί έχεις δει πως έχει γίνει ο Τζόνι Ντεπ τώρα. Σαν καρβέλα έχει γίνει. Γιατί μια χάρη.
11: Τι έχει καρβέλα.
14: Δεν έχει τα λεφτά της. Μα για καλό το είπα.
11: Ναι, δεν τον πλήρωσε η Δύση.
13: Άκου τι γράφει.
14: Δεν τον πλήρωσε για ποιο λόγο.
11: Για το δικαιώματα, ξέρω.
13: Τα δικαιώματα, τραγούδια, δεν ξέρω. Έτσι διαβάζω, δεν ήμουν μπροστά.
14: Αχ, μάλιστα.
13: 300 χιλιαρικάκια.
14: 300 χιλιαρικάκια. Α, δεν είναι ασήμαντο το ποσό.
13: Όχι βέβαια.
11: Τα έλεγε ο Πλάτωνας, αλλά δεν άκουγες καρβέλα.
13: Τι. Ο Πλάτωνας άκουγε Βύση.
14: Εγώ στο σχολείο τον είχα καθηγητή τον
13: Πλάτωνας. Ο Πλάτωνας με τσαμπί στα φίλη. Δε μουρί. Εγώ να σου πω ότι στο δημοτικό έκανα τίμο Σούπερμαν με ένα αμοξύλι. Είχα ένα αμοξύλι άδειο και λέω μόλις πιο αυτό είμαι ο Σούπερμαν.
14: Πέταγες.
13: Έπεσα με τα γόνατα κάτω.
14: Από πού?
13: Από το φωταγωγό 1,5 μέτρο.
14: Μπράβο.
13: Και μάζεψε ο Νίκος ο Πριώνας. Καλημέρα.
14: Δεν πέταξες.
13: Ήθελα να πηδήξω πάνω από την Ελένη Ζαχαράκη που γούσταρα. Που τα είχε φτιάξει με τον Παντελή Σανιδά βέβαια. Υπήρχε ένα ολόκληρο story στο δημοτικό. Αλλά στις αυγοδρομίες ποιος κέρδισε? Ο Άγγελος Φαλιρέας. Βγήκε τελευταίος.
14: Το περίμενα.
13: Έπεσα κάτω με το τσουβάλι και μου βγήκε το κουτάλι μπροστά. Ο πατέρας μου έκανε. Έκανε πατέρα. Μπράβο Αλέξη. Καλά.
14: Πάμε να φύγουμε.
13: Άκουσα αυτό. Μπράβο Αλέξη. Καλά. Άκου απογοήτευση. Έκτη δημοτικού. Τέλος πάντων.
14: Ναι, ναι, ναι. Εδώ λέει κάποιος δάγκωσε την οδηγό ταξί επειδή δεν είχε σήμα το πώς. Δεν ήξερα. Εγώ ήξερα ότι τη δάγκωσε και την πήρε στο κυνήγι.
13: Κοίταξε, τη δάγκωσε κάποιος ταυτή. Period. Τελεία.
14: Ναι.
13: Είναι πρόβλημα.
14: Ναι, ναι,
13: δηλαδή
14: είναι
13: δεν δικαιολογήσε.
14: Α, γι' αυτό. Πες το ότι δεν είχε σήμα το πώς.
13: Ναι, γιατί
14: μερικοί
13: δικαιολογούν. Κάτσε
14: λογικό.
13: Να δούμε τι έγινε.
14: Σωστά.
13: Μήπως τον τρέλανε αυτή.
14: Μήπως τον τρέλανε.
13: Με τον πυρι-πύρι. Λες και είναι ο Ιβάντερ Χόλιφιλντ.
14: Δεν πρέπει να έχει πώς. Πώς.
13: Ναι, και τη δάγκωσε το αυτή. Τη το έκοψε.
14: Το ξέρω, ναι.
13: Και πιστεύω δεν είναι η πρώτη φορά που μπορεί να έχει κάνει κάτι.
14: Σίγουρα το έχει δουλέψει την προπόνηση, ναι.
13: Δεν μπορείς εύκολα να πας να δαγκώσεις το αυτή ανθρώπου.
14: Και να το κόψεις. Α, σταμάτα.
13: Δεν πρέπει να είσαι πολύ καλά.
11: Ωχ, Θεέ μου.
13: Τι να σου γίνει το αυτή τυροπιτάκι. Τυροπιτάκι φούρνου που μαζεύει.
14: Πήγα να πάρω το ανήψη μου και στο σχολείο ήθελε κάρτα φιλάθλου.
13: Ανάλογα, πού είσαι.
14: Αχ, τι κωδικό πρέπει να βάλω για να έρθω στον Sport FM.
13: Τι είναι εσύ κωδικό?
14: 134-37.
13: Γιατί ρε Μαρία?
11: Μη τα λες ρε
13: Μαρία.
14: Για κάθε ακροατή είναι ξεχωριστός ο κωδικός.
13: Α, είναι ξεχωριστός ο κωδικός.
14: Βέβαια.

0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμών 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και εμεβραχίωνες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
6: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ περισσότερο.

0: Έχουμε συχνότητα για Κόρνηθο.
1: Κόρνηθο έχει γεμίσει κοσμηματάκια.
0: 98,8 λέει δεν υπάρχει, που υπάρχει στο site δεν φαίνεται να ισχύει. Να σου πω κάτι, θα πιάσεις 94,6 μέχρι αρκετά.
1: Ναι.
0: Πιάνει.
1: Φτάνει, ναι, φτάνει εκεί κοντά. Άκουγα μετά και σημείωνα εγώ. Λες και υπεύθυνος ραδιοφώνου. Λέω στην Εύα, γράψε. Μετά από προσέγγιο μέχρι λόγκο πιάνουμε.
0: Μια καλή ιδέα είναι να βάζουν τα παιδιά σε locker. Τα γνωστά locker. Ναι, ρε παιδί μου, δεν λένε. Δεν κάνουμε διαφήμιση. Και σου στέλνουν το pin στους γονείς και να το παραλαμβάνουν. Όπως κάνουμε με τα delivery pins.
1: Εν τω μεταξύ, ένιωσα φοβερός μυς της τεχνολογίας που μπόρεσα και πήγα στο box και πάτησα σωστά τον κωδικό. Έκανε ένα κρακ, ένα πορτάκι και λέω. Καλά, διέλυσα το AI.
0: Πόσο λάθος θα μπορούσε να πάει.
1: Λέω, εγώ αποκλείεται κάτι θα πατήσει ο λάθος. Δεν μπορεί εγώ να το καταφέρω.
0: Εγώ είχα πάει σε λάθος εταιρεία.
1: Να το.
0: Παραδίπλα.
2: Το έχει πάθει και κολλητός. Ήταν στα
0: μαγιά
2: και αυτό προσπαθούσε να ανοίξει τα μαγιά.
0: Γιατί δεν.
1: Λοιπόν, ο Ρούμπι φτάνει σήμερα, το βράδυ της Τρίτης.
0: Σήμερα το είπαμε.
1: Ναι, για τους φίλους που ρωτάνε. Το βράδυ της Τρίτης.
0: 6:30
1: εκεί. Βράδυ της Τρίτης. Δεν θα σας πούμε και πότε, γιατί πρέπει να είμαστε καλυμμένοι με την ασφάλεια. Δεν ξέρω τι ώρα φτάνει. Αλφάρο, Μεχία, καλή επιτυχία. Ό,τι πιο όμορφο στη ζωή.
0: Α, ωραία. Πήγα να πάρω το παιδί, λέει, από τον παιδικό και έκαναν έργα στην είσοδο. Το παρέλαβα από το παράθυρο.
1: Από τότε ο μικρός είναι στραβωμένος γιατί θέλει πάντα να βγαίνει το παράθυρο. Το παιδί των Dukes.
0: Έχεις δει σε κάτι χωριά στην Ιταλία που υπάρχουν κάτι παραθυράκια που παίρνει σε ένα κρασί?
1: Α, ναι.
0: Και υπάρχει στα Κουφονίσια νομίζω ένα μαγαζί που είναι ένα παραθυράκι σουβλατζίδικο και τα παίρνεις από εκεί τα φουσκούρια.
1: Είναι εισιτήριο στον ατρόμητο.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Έτσι. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά στα Κουφονίσια.
1: Έχω δει χλέπα να φεύγει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ξακολώθηκε, άντε ρε Καράγκιος και βλέπω ένα χλεμπονίδι μέσα από την τρύπα, από την πέρκολα. Τι είναι αυτό, από το παραθυράκι, το κελί, το μοναστηριακό. Είδα απλά μια χλέπα από το πλάι σε έναν άνθρωπο. Λέω, δεν ξέρω ποιο είναι εκεί μέσα, ο σλόθ από τα
0: γκούνια. Την είδε ο άλλος.
1: Την έφαγε ο άλλος. Εγώ ήμουν στο πλάι, είχαν στο μπόψου καράκι. Αϊ.
2: Υπάρχει και το κλασικό με την Παναγία. Θα την ξαναβρει την Παναγία.
1: Ναι, και είναι παράθυρο που ανοίγει και μπάτσο.
2: Μικρό, πόρτα.
1: Ναι.
0: Ήθελα Ρούμπιο στην Άικλη.
1: Καλά, παιχτάρα.
0: Λοιπόν, έχει έρθει ένα βίντεο. Έχει κυκλοφορήσει από την Daily Mail από τη Ρωσία. Όπου είναι ένας ντιλιβεράς σε μια εταιρεία, ρε παιδί μου, και πάει μια πίτσα. Και ως γνωστόν, εντάξει, οι περισσότεροι το κάνουμε αυτό. Είτε είμαστε ντιλιβεράδες είτε όχι. Κρατάμε το ένα κινητό στο χέρι και σκρολάρουμε.
1: Ναι.
0: Και του πέφτει η πίτσα και εννοείται ότι ανοίγει το κουτί. Και εννοείται ότι ανοίγει ανάποδα. Και εννοείται ότι πέφτει κάτω ανάποδα η πίτσα.
1: Πάντα τα άσχημα θα γίνουν.
0: Έτσι, σαν τη φέτα με τη μερέντα, μου. Κλάκι μέσα. Ένα. Ναι. Και τι κάνει. Όχι, ήταν ντιλιβεράς. Ανοίγει το κουτί, μαζεύει την πίτσα, τη βάζει κανονικά. Κλείνει το κουτί.
1: Λοιπόν, ήταν ζαμπόν τυρί μπέικον άμμος παστήρος. Υπέροχο. Υπέροχο, γιατί τους δίνει. Και χώμα. Έχει και χώμα.
2: Πασφαλισμένο.
1: Χώμα, δεν λέμε χώμα. Εδώ είναι κανονικό.
0: Έτσι, ναι.
1: Χράτσε, ξεροψήσανε.
0: Δεν προβληματίστηκε καθόλου.
1: Δεν θα την έτρωγε αυτός, μαρέ, γι' αυτό δεν προβληματίστηκε.
0: Αλλά και απ' την άλλη, άμα δεν το ξέρεις, λες.
1: Θα το κέρατο. Δεν έχει γίνει.
0: Δεν τους πέτυχε σήμερα. Κάτι έχουν κάνει έτσι διαφορετικό.
1: Ξέρεις, έτσι ξεκινάνε τα μαγαζιά μου. Ωραία, στην αρχή ξεκινάνε δυνατά και μετά το λούζουν.
0: Ναι. Ειδικά άμα γίνει και franchise το μαγαζί, αρχίζουν, κόβουν.
1: Σε συνεργασία με το υπεχοδέ. Κλείνει.
0: Κάτι ήρθε. Καλημερούδια από Αντίπαρο. Κόρινθος λέει, μόνο διαδίκτυο αν οδηγείται αμάξι, αν είσαι σταθερός, λίγα σημεία. Καλημέρα Κώστας από Ίστμια.
1: Μάλιστα.
0: Όντως τα Κουφονίσια είναι αυτό, λέει το σουβλατζίδικο. Οκ, okay, καλά θυμάμαι. Ορίστε, λέει, η τυρόπιτα, το σοκολατούχο. Και ο Γιαννάκης, να στο τυλίξω. Α, ναι, σωστά. Τι άλλο, εγώ Ρούμπιο έχω μια ηλεκτρική σκούπα, λέει, ρουφάει τα πάντα. Οκ, okay. Βεβαίως. Και συνεχίζουμε, πολλά μηνύματα. Τσούβι, τώρα που σε βλέπω έχεις ωραία αυτάκια. Ορίστε.
1: Από τα πατούσια πήγαμε στα αυτιά τώρα. Όλοι fans.
0: Να το, είναι στροφή, λέει το σουβλατζίδικο στα Κουφονίσια, έτσι το λένε.
1: Η στροφή.
0: Κορυφαίο σουβλάκι στις Κυκλάδες. Καλά, νομίζω δεν είναι κι άλλο σουβλατζίδικο στα Κουφονίσια. Δηλαδή άμα πει, είναι το κορυφαίο. Δεν έχει τα Κουφονίσια, μην το ακούς έτσι.
1: Ακούγονται πολλά.
0: Δεν έχει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ποτέ δεν έχω πάει.
0: Εντάξει. Εντάξει. Πρέπει είσαι από τους λίγους, όπως είδες το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είχαν πάει και στην Ιταλίδα. Μια Ιταλίδα νόμιζα εγώ. Εγώ δεν είχα ιδέα ότι είναι η παραλία. Είχε πάει η Ιταλίδα. Λέω, τι δουλειά, εντάξει.
2: Είχε μια Ιταλίδα.
0: Σαν τη φέτα από τη μέρα τα λιγότερο σαρδέλες με μέρα. Δεν μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, αλλά ούσα τη φέτα το ψωμί. Αλλά δεν πειράζει. Ό,τι κάνει καλό στον καθένα.
1: Εντάξει, φέτα με ψάρα, αν είσαι αλλεργικός βέβαια, μπορεί να χαιρετήσεις. Θέλει μεγάλη προσοχή. Τυρί με ψάρι.
0: Εγώ συνέχεια τρώω τυρί.
1: Ναι, αν είσαι αλλεργικός λέω. Αν είσαι αλλεργικός.
0: Καλά, αν είσαι αλλεργικός. Λοιπόν,
1: ο Ρούμπιος στην Αθήνα, ναι. Ενέργεια και άμυνα στο τραπέζι. Λες και είναι ο Μπράντοβιτς. Πάμε με ενέργεια και άμυνα στο τραπέζι.
0: Ό,τι και να κάνετε πάλι, Νέα Δημοκρατία θα βγει πρώτη στις εκλογές και δεν το λέμε εμείς, το λέει ακροατής. Και μην λέτε ότι διαβάζουμε τα μηνύματα.
1: Τα διαβάζω.
0: Χτυπάω τον κωδικό, λέει. Ακούγεται ο μηχανισμός, το πορτάκι δεν ανοίγει. Έχω ένα λεπτό να ελέγξω 500 πορτάκια. Μετά από μισή ώρα το βρήκα. Έβαζα τον κωδικό ξανά και ξανά και ξανά. Έστεινε αυτή.
1: Το κόκκινο κουτί, ποιο είναι και το μπλε, το ρε μαρε βλάκα. Αφεντικό, 45-12-84. Μου είχε στείλει τον κωδικό κάποιος, ο οποίος εξαφανιζόταν το μήνυμα. Σου είχε στείλει τον κωδικό και είχε βάλει στο WhatsApp αυτό που εξαφανίζεται η συνομιλία.
0: Στο Instagram σου το είχε βάλει αυτό.
1: Όχι, και στο WhatsApp
0: υπάρχει
1: η συνομιλία
0: WhatsApp,
1: ναι, έχει να
0: εξαφανίζεται.
1: Ναι, πάω. Πού είναι, λέει, το μήνυμα.
0: Ο
1: δεν
0: γυρός.
1: Το σήκωνε.
0: Μπουτσέτε τη Βίνο, λέει, στην Τοσκάνη. Η λειτουργία της ήταν να προσφέρεται κρασί. Παρόλο που βρισκόμαστε στην περίοδο της Πανόλης. Τι ζούμε φέτος στα σχολεία εμείς οι κυλικιάρχηδες, λέει. Μιλάμε για την επιτομή της βιελιότητας. Πες, μην μας τα αφήνεις έτσι. Πες μας τι έχει γίνει. Γιατί σε μερικά σχολεία έχει ανοίξει το κυλικείο.
1: Α, έχει.
2: Στο δικό μας έχει.
1: Σφολιάτα, ας πούμε.
0: Ναι, τα πάντα έχει, μωρέ, που λέγατε αυτό και θα μετράνε.
1: Εγώ το έλεγα. Γιατί
0: με κατηγορεί.
1: Πάω, διάβαζα την είδηση. Σαν να έρθει ο Ρούμπιο, οι δρόμοι, να, ορίστε. Δεν... εγώ διαβάζω τι λένε.
0: Ορίστε, θα το σκόπι κυκλοφορεί. Έχετε λεφτά για μερικά.
1: Κάνει και τα μάτια μικρά. Λες και έχει φάει λεμόνι, χωρίς να θέλει.
0: Α, τα πάντα έχουν. Και θυμάσαι που σου διάβαζα το μενού. Στο σχολείο του Ανδρέα.
1: Ναι.
0: Φοκάτσιες, λέει, τυρόπιτες, τυρόπιτα κουρού.
1: Στον Μπρουνέλο είναι Ανδρέα.
0: Τυρόπιτα με φίλο, ναι, ναι, ναι. Ο Νουρλόγλου.
1: Ο Νουρλόγλου είναι Ανδρέα. Ναι. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, το λέει ακροατής. Ο Ρήλος με κοίταξε. Σε λέει, γιατί τώρα.
2: Ζήτω.
1: Δεν θα είναι στη γιορτή της ΚΝΕ.
0: Καλημέρα στο Μίλτο Τσουβί, τι λέει το αδενόχρωμα.
1: Πάρα πολύ δυνατό, με ψωμί. Εγώ βουτάω.
0: Δεν σου πέσει όμως, γιατί θα πέσει.
1: Ναι.
0: Με...
1: δεν
0: με το αδενόχρωμα προς τα κάτω.
1: Μου στέλνουν διάφοροι. Είχες και εσύ με το αδενόχρωμα, γι' αυτό δεν γερνάς.
0: Μα εγώ γερνάω.
1: Μα γερνάω κανονικά.
0: Μα εγώ γερνάω κανονικά.
1: Απλά...
0: κανονικά και με τον νόμο. Και
1: way.
0: Με τον χρόνο.
1: Ναι. Βλέπω τον εαυτό που κρεμάνε αυτά εδώ από κάτω. Σηκώνομαι και κάνω. Ακούω. Άμα σηκωθώ από το... ζαλίζομαι έτσι ακούω. Έτσι κάτι
0: πάλι. Βέρτιγκο.
1: Ναι, να πάω. Θεσσαλονίκη εκεί. Εκεί θα πάω. Βέρτιγκο. Αδία. Θα κάτσω σαν τον Τόλι Κοτζιά. Πρώτο τραπέζι. Ωου.
0: Κιάμο. Μόλις ανοίξει ο Κιάμος.
1: Με πανταζεί λογικά.
0: Ναι, με πανταζεί. Στην Πειραιώς. Έχω ενημερωθεί.
1: Με ανησυχεί η σκυλοενημέρωσή σου.
0: Θα κάνω μια στροφή στην ποιότητα πάλι φέτος.
1: Μπράβο.
0: Το αποφάσισα.
1: Πρέπει να ζήσεις και εσύ.
0: Ναι.
1: Και φυσικά θα περάσουμε τέλεια.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Σπύρο. Πείτε στην κοπέλα μου την Ατάσα ότι την αγαπάω. Άμα ξεκινάς έτσι, στην Αρκία. Και την περιμένω να γυρίσει. Έχει πάει στην Αμοργό για ανασκαφή. Και λείπει 20 μέρες.
1: Μάλιστα.
0: Για ανασκαφή. Σπύρος από Κέρκυρα. Σταμάτα.
1: Εγώ φταίω, λέει, που βάζει άρωμα στους αστραγάλους της.
0: Σταμάτα. Θα μας πήρω να σε καλά καλά.
1: Σπύρο, να σε καλά ρε παιδί. Φοράει άρωμα στα πόδια.
0: Σπύρος από Κέρκυρα θα
1: ήταν. Σπύρο, από πού θα ήταν. Φοράει άρωμα στα πόδια. Γιατί. Δεν ξέρω, σου έχω άσχημα νέα. Δημιούργησα εικόνες αυτή τη στιγμή. Μια ωραία μέρα για τέτοιες περιπτύξεις.
0: Ναι. Φιλέ, δημοκρατία λέει. Δεν λέει δημοκρατία, αλλά λέει δημοκρατία. Όπω
1: το είπα, πάνε αυτά. Αφήστε τα.
0: Ναι.
1: Θα κάνετε τις γρίπεις τώρα που είναι. Τι είναι αυτό?
0: Θα πάμε κατευθείαν στις Πανόλεις, παιδιά.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Θα περιμένω.
1: Θα βγει το iPhone 18. Γιατί να πάρεις
0: με την τριπλή κάμερα.
1: Μπράβο.
0: Θα περιμένω αυτό. μην πάω και ξαναπάω και κλείνω ραντεβού πάλι, γιατί δεν
1: θέλω να γίνω σαν το Μότζο αυτό. Μπότες, πιρούνια και καυτές έλες. Να τρώω καυτή φασολάδα με σίδερα. Μάλιστα.
0: Καλημέρα στον Τάκη. Καλό υπόλοιπο, λέει, και καλή υπομονή. Τι ακούτε κάθε μέρα. Θέλει ταλέντο η διαχείριση αυτή. Τάκη μου, και να ξέρεις τι ακούω από το πρωί που είμαι σπίτι.
1: Από εκεί ξεκινάει η διαχείριση.
0: Από εκεί ξεκινάει η διαχείριση. Όπου, εντάξει, ο Ανδρέας σήμερα δεν ήθελε να πάει σχολείο γιατί ήταν κουρασμένος.
2: Από τη Δευτέρα.
0: Από τη Δευτέρα. Μου λέει δεν θα τη βγάλω μέχρι την Πέμπτη. Του λέω μέχρι την Παρασκευή, να ξέρεις. Την Παρασκευή, γιατί την έχεις αφήσει απ' έξω. Και η Διοχάντη κάποια στιγμή της λέω, τι κάνεις εκεί? Ετοιμάζομαι!
1: Έλα ρε.
0: Και γιατί μιλάς έτσι? Γιατί έχω νεύρα.
1: Γιατί μιλάει έτσι?
0: Άκουσε, έγινε αυτός... λίγο μπαρτζόκα, να ξέρετε, στην περιοχή Νέα Σμύρνη, δεν ξέρω να ακούσετε.
1: Σαν αυτούς τους AI, δεν μπορούμε αυτό το μοντέλο τώρα. Εσύ φύγε, παιδιά, θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα.
0: Ναι,
1: η Anthropic.
0: Έτσι, και δεν, αλήθεια δεν είπα τίποτα, λέω τι κάνεις εκεί, να το. Αυτά.
2: Ωραία.
0: Αυτά. Καλημέρα στο Δημήτρη. Κάτι έχει στείλει Δημήτρη. Προληπτικός ψεκασμός.
1: Τι είναι ο προληπτικός?
0: Για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου. Σας ενημερώνουμε, λέει, ότι ναι, σήμερα από τις 6 μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα έχουμε προληπτικό ψεκασμό προνυμφοκτονίας και ακμεοκτονίας στην περιοχή σας.
1: Φοβάμαι ήδη.
0: Άνθρωποι και κατοικίδια πρέπει να απομακρυνθούν από τους εξωτερικούς γύρω χώρους κατά τη διάρκεια της εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό.
1: Και τα δέσποτα, και τι θα
0: αυτό αναρωτιέται ο Δημήτρης, τι θα κάνουμε με τα δέσποτα. Να μην τα ταΐζατε, είναι η απάντηση. Λέω εγώ. Όχι, όχι. Διατηρείτε τα παράθυρα ερμητικά κλειστά κατά τη διάρκεια του ψεκασμού για τουλάχιστον μία ώρα μετά την ολοκλήρωσή του. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στο Βασίλη. Μην αλλάξετε το τραγούδι των τίτλων. Σας ακούω κάθε πρωί την ώρα που τελειώνω.
1: Δεν σκοπεύουμε.
0: Την προπόνησή μου, και πιστέψτε με, είναι το τραγούδι τίτλων. Είναι το τελευταίο boost για τα τελευταία 2-3 γρήγορα χιλιόμετρα. Αφού γουστάρει.
1: Για το boost, έξε!

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
4: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.

0: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αντλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Δονάης 13. Πείτε στον κύριο Ρούμπε που θα έρθει. Δεν τον έχουν χαλάσει 4 φορές που είχε χάσει την Ευρωλίγα την Πανάθα. Τι θέλει. Καταλαβαίνετε, λέει. Καταλαβαίνετε.
1: Αντί να σας νοιάζει μην πεθάνει κανείς από τον ιό του Δυτικού Νείλου, λέει κάποιος, σας νοιάζουν τα δέσποτα. Γκώσαμε με τη βρωμιά από τα δέσποτα και τις ημίτρελες γατομανούλες που βρωμίζουν τα πεζοδρόμια και δεν μου κάνετε καμία γυναίκα. ούτε γάτα δεν μου κάνετε.
2: Οφείλω να πω στην Εξαίσια Νέα Σμύρνη που μένω.
0: Εξαίσια.
2: Εξαίσια, το καλύτερο μέρος του κόσμου.
0: Πόσα χρόνια είχα να ακούσει αυτή τη λέξη.
2: Εξαίσια.
0: Πού άλλο Ευρώπουλος.
2: Εξαίσια.
0: Ναι.
2: Ότι υπάρχουν, πώς το λένε, μπολάκια.
0: Μπολάκις. Πάλι εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι. Μπολάκια και με νερό και με γατοτροφή. Δεν ρίχνουμε την τροφή όπου να είναι. Mm-hmm. Και έχουν και σπιτάκια.
0: Γατοσπιτάκι.
2: Γατοσπίτα παντού.
0: Και σκυλόσπιτα.
2: Όχι, δεν υπάρχουν σκυλιά στη Νέα Σμύρνη. Αδέσποτα σκυλιά δεν υπάρχουν στη Νέα Σμύρνη.
0: Αλήθεια.
2: Δεν έχω δει ούτε ένα παιδί.
0: Okay.
2: Ούτε ένα, τίποτα. Μόρτα, πάρα πολλά
0: είχα
2: σκυλιά.
0: Είχα χάσει μια μέρα το δρόμο μου.
2: Πάρα πολλά. Κάθε βράδυ, ρε παιδί μου, βγαίνει κόσμος. Υπάρχουν πολλά πάρκα που πηγαίνουν, κάνουν σκυλοπαρέες κτλ. Αλλά αδέσποτο σκυλί δεν υπάρχει.
0: Mm-hmm.
2: Να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε και τα καλά. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Όσο και αν προσπαθείτε, η κούλα τελείωσε. Ούτε 25% δεν πιάνει.
0: Για την
2: τώρα για την ΑΕΚ. Τι για την ΑΕΚ.
0: Φέτος.
3: Γιατί να πιάσουμε 25%.
2: Τώρα γιατί δεν κατάλαβα.
0: 25% πιθανότητες τίτλου εννοεί.
2: Μεγάλη αλήθεια λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος. Μετά το ρηφηφί του Τζαφούλια, κοιτάμε με καχυποψία τα βανάκια της ΕΙΔΑ.
0: Εντάξει, εγώ το έκανα αυτό όταν το είδα τότε. Γιατί το είχαμε δει τότε. Αλλά τώρα παίζει σε ανοιχτό κανάλι.
2: Πείτε στο Σπύρο από την Κέρκυρα, ότι δεν είμαστε χάπατα να πιστεύουμε τις ψεύτικες ιστορίες που μας λέει. Δεν υπάρχει καν κοπέλα. Άιντε μας δουλεύετε μπροστά στη μούρη μας.
0: Αυτός κάθε μέρα
3: νεύρα
0: λέει κάτι.
3: Νεύρα.
2: Πλάκα κάνει, μωρέ.
3: Νεύρα.
2: Λοιπόν,
0: κάνω καταγγελία στο ραδιόφωνο σας. Σήμερα στο Νεοφάλιρο, κυρία άφησε το σκύλο της να αφοδεύσει. Έκανε ότι τα μάζεψε, τα άφησε και έφυγε. Έχουμε και αυτούς.
2: Τι είναι, έκανε ότι τα μάζεψε.
0: Προσποίηση. Όταν κάναμε καμικάζι στο μπάσκετ. Καμικάζι είναι αυτό που ακουμπάς τις γραμμές. Έκανα και εγώ τι ακουμπούσα. Δεν την ακουμπούσα τη γραμμή.
2: Ναι, στην προπόνηση. Ναι, εντάξει.
0: Έκανα το χέρι έτσι, έκανα το χέρι έτσι και το χέρι έτσι. Έτσι έκανε και αυτή, καμικάζι. Λευτρών και τζέντλεμαν. Άφησε. Τα έχω δει ασυνείδητους ιδιοκτήτες ζώων. Φυσικά. Μάλιστα. Εδώ γεμάτο είναι στο.
2: Ο καλά, ναι, ρε,
0: στο παρκάκι.
2: Ναι.
0: Δεν τα μαζεύουνε.
2: Μάλιστα. Ναι, παιδιά, σίγουρα μένω στη Νέα Σμύρνη και εκεί που σε αυτή την περιοχή μένω δεν έχω δει αδέσποτο σκύλο. Τι να κάνω δηλαδή. Γιατί να πω ψέματα. Μπορεί να είναι Νέα Σμύρνη. Ναι.
0: Τα παίρνει από τον δήμαρχο. Πες τα.
2: Ναι, γιατί τι είναι ο δήμαρχος. Πάνθυρας.
0: Ναι.
2: Λέω, δεν ξέρω.
0: Δεν θα είναι ωραίο να είναι από τη μέση και πάνω πάνθυρας.
3: Ή από τη μέση.
2: Θα είναι η μασκότ.
0: Εδώ ο κύριος δήμαρχος εννοεί. Η αντιπολίτευση.
2: Αλλά εμείς είμαστε με τον Τίγρη.
0: Ναι.
2: Ε?
0: Το Σερχάν. Από το Μόγλι.
2: Παρ' όλα αυτά λέει η Νέα Σμύρνη έχει πιο πολλά σουβλατζίδικα από όσα χρειάζεται.
3: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο η Νέα Σμύρνη.
2: Δεν νομίζω. Ναι. Όχι. Όχι.
0: Εσείς κοροϊδεύετε εξαιτίας των γατομανούλων. Έχει γεμίσει ποντίκια και περιστέρια γειτονιά που τρώνε τη γατοτροφή. Κόσμος έχει αρρωστήσει από τοξοπλάσμωση.
2: Αλλά
0: έτσι είναι το μυαλό.
2: Παναγιώτη, καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Έχω 3 χρόνια στη Νέα Σμύρνη. Καλώς όρισες. Ναι, έμενα στο Κρυονέρι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Πάμε σε αθλητική ενημέρωση με τον Παναγιώτη.
2: Ναι, ναι, πριν από αυτό, να καλημερίσουμε το Στέλιο το Metalhead.
0: Γεια σου, Στέλα.
2: Ο οποίος μας κοροϊδεύει.
0: Τι?
2: Λέει εδώ, λέει, βγήκα φωτογραφία με τον Μίκα Χάκινεν. Είναι με τον Γιώργο Κοσμά. Τι είσαι με τον Μίκα Χάκινεν. Σε κοροϊδεύσε ο Γιώργος Κοσμάς.
0: Σε
2: κοροϊδεύσε. Δεν είσαι με τον Μίκα Χάκινεν, είσαι με τον Γιώργο Κοσμά. Είναι οι ίδιοι.
0: Α, μοιάζει τόσο, ναι, ναι.
2: Ναι, ρε φίλε, είναι οι ίδιοι.
0: Λέτσα τα πλέει. Έρχεται παραγκούτσι κεφαλά. Σπίτιλτιο, πολύ καλό είναι. Έχουμε πράγματα να πούμε, Μαρία.
2: Αν δεν έχουμε πράγματα, λέει. Τέλες πίσες,
0: τι είπω εγώ.
2: Εσύ θα πεις τώρα.
0: Δώσε Telecom, είναι εδώ.
2: Και
0: άμα το πω έτσι, θα φύγει. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία, σύνδεσιμότητα. Πλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Στην ψυχαγωγία, δυνατότητες, σε συναλλαγές, επιχειρήσεις. Ανακάλυψε την εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: Αφλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
1: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακή θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
2: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97 Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: 2029. Με τον Νίκο Μαρινάκη να ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα και να τίθεται κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντι, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Όφη εν ώψη του Σαββατιάτικου Αγώνα με την ΑΕΚ. Μέχρι την Πέμπτη θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις οι διεθνείς Θεοδοσουλάκης, Αποστολάκης, Κοστούλας και Σχέλης. Αυξημένες οι πιθανότητες απευθείας πρόκρισης για την Εθνική Ελπίδων στα τελικά του Euro 2027, ακόμη και ως καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων, μετά την ήττα της Πολωνίας από την Ιταλία με 6-2. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη χρειάζεται νίκη με 2 γκολ διαφορά στην απόψινή εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βόρεια Ιρλανδία, ώστε να πάρει το εισιτήριο. Απορρίφθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού η αίτηση του Προμηθέα για ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής του στη στοίχημα GBL. Η σημερινή απόφαση δεν σέβεται την ομιμότητα. Όσα εμπόδια και αν προσπαθήσουν κάποιοι να βάλουν στην ομάδα μας, θα πέσουν στο κενό, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Πατρινή ΚΑΕ. Το 5 στα 5 στη Super Bad League 2 έκανε η Μαρκό που νίκησε 2-1 τον Έστω στη Χρυσούπολη. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1 και ΠΑΟΚ Β' Ελασσίρου 0-0. Γαλλία-Βέλγιο 4-1 και Ιταλία-Τουρκία 3-1 για την τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στη Ligue A του Nations League. Νίκη με ανατροπή στη Ligue C για την Κύπρο που επικράτησε 2-1 της Λετωνίας. Υποψήφιοι για το βραβείο του Golden Boy Award της Tutto Sport για το 2026 θα είναι Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χαραλάμπος Κοστούλας, όπως ανακοίνωσε η Ιταλική εφημερίδα. Στη λίστα που αφορά παίκτες κάτω των 21 ετών συμπεριλαμβάνονται η Λαμίν Γιαμάλ, Πάο Κουμπαρσί, Γιάν Διομαντέ, Βόρεν Ζαϊρε Μερί και Αγιούμ Μπουαντί. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική.
9: θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
10: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες.

0: στην καθημερινότητά σου, στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Φύλλα Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο φύλλα.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μαρία, έχω μια εντύπωση ότι καταργήθηκαν τα πρωταθλήματα και θα παίζουν εθνικές ομάδες για πάντα.
1: Λες και
0: βλέπω Αγγλία, Τσεχία σήμερα.
1: Ναι, βλέπω... και σήμερα ματσάκιον.
0: Πόσο θα παίξουν.
1: Ματσάκιον, κάτσε να
0: μα πω. Πόσο θα παίξουν.
1: Μη σε νοιάζει, Σαββατοκύριακο στο υπογράφο.
0: Κροατία, Ισπανία. Σκωτία, Σλοβενία. Εσθονία, Ισλανδία. Αλβανία, Γιος Μαρίνος.
1: Ελβετία,
0: Τσεχία. Βόρεια Μακεδονία. Λευκορωσία, Φινλανδία. Λουξεμβούργο, Βουλγαρία. Μολδαβία, Σλοβακία. Και όπως προείπαμε, Αγγλία, Τσεχία.
1: Καζακστάν, είπες, νησιά Φερόε.
0: Όχι, δεν μου το
1: λέω. Α, πέντε η ώρα. Αμέ, γιατί δεν θέλει. Μολδαβία, Σλοβακία.
0: Δεν πήγα στα νωρί.
1: Εσθονία, Ισλανδία. Λουξεμβούργο, Βουλγαρία. Ναι, τα έχει πει αυτό. Αγγόλα, Μαλάουι. Γιατί δεν λες για το Africa Cup, τι είμαστε εμείς.
0: Λέω για αυτά που τηλεόραση. Εντάξει. Περιστέρι Μπάμπερκ βέβαια για Basketball Champions League 7.30. Μπόσνα Πάουκ για Euro Cup 8.30. Έχει Δούκα Παναθηναϊκό για Futsal πάλι Super League. Και Ανόβερο Ολυμπιακός για το Champions League Polo. Εντάξει. Εντάξει είμαστε.
1: Είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, απόψε. Απόψε, σήμερα και χθες.
0: Πες το.
1: Όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Ξημερώματα 2 η ώρα προς Τετάρτη. Από Τρίτη προς Τετάρτη 2 η ώρα ξημερώματα. Παίζει η Αργεντινή με τον Μπενίν σε ένα διεθνές φιλικό στο Μονουμεντάλ. Έχουμε το τέλος της 29χρονης καριέρας του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής.
0: Μέση.
1: Έχει ήδη βγει το πρωτοσέλιδο που λέει «Ώρα για δάκρυα, αγάπη μου». Που λέει «Ώρα για δάκρυα, αγάπη μου».
0: Καλά

0: ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που εγώ έχω δει ποτέ στη ζωή μου και λογικά ο καλύτερος που έχει παίξει ποτέ.
1: Που έχουμε δει, παιδιά, έτσι. Μιλάμε για αυτή την εποχή.
0: Για να μην μας πρίζετε, είναι ο καλύτερος παίκτης που έπιασε ποτέ την μπάλα. Όποιος δεν θέλει, ασχοληθεί με κάτι άλλο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να το σώσεις. Το έχω σώσει εγώ με αυτό που είπα. Όταν λέμε Λιονέλ Μέση, Μαρία, ποιο γκολ σου έρχεται στο μυαλό, λες. Πάντα.
1: Έχω πάρα πολλά με την Μπαρτσελόνα που
0: τους
1: περνάει.
0: Εγώ έχω τη φάση με τον Μπόατεκ.
1: Μόνος του.
0: Με τον Μπόατεκ που ο Μπόατεκ πέφτει σαν τραπουλόχαρτο. Που του κάνει την κλειστή τρίπλα και πέφτει. Αυτό. Καλά, αυτό που έχει περάσει.
1: Καλά, πόσα έχει βάλει με απευθεία πάλι και συνεχίζει και βάζει.
0: Και όλα αυτά που βάζει, δηλαδή που έβαζε που παίρναγε 5 άτομα. Δηλαδή 6 άτομα, 7 άτομα. Δηλαδή είναι αδιανόητα αυτά που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος.
1: Και από πίσω την μπάλα και από μπροστά την μπάλα. Και κοπολόγει την μπάλα, μωρέ.
0: Με την Μπιλμπάο, τι είχε περάσει η Μπιλμπάο εκεί πέρα σε ένα μάτσο κυπέλλου εκεί στη γωνία κάτω. Έχει κάνει αυτό το παιδί, έχει κάνει πράγματα και θάματα. Και απόψε, όπως το είπε η Μαρία, σταματά. Είναι το τελευταίο μάτς με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Μέχρι να τον απαγάγουν εξωγήινοι.
1: Και αυτόν.
0: Και να τον
1: να τον φέρουν με καινούριο πηγούνι και αυτόν.
0: Με τη μούρη του Ρονάλντο, όπως είναι. Όπως είναι. Όπως είναι.
1: Του Ρονάλντο του άλλου.
0: Του άλλου με τα δόντια. Λοιπόν.
1: Δύο η ώρα τα ξημερώματα είναι το παιχνίδι, παιδιά. Δύο η ώρα τα ξημερώματα. Τώρα από Τρίτη προς Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Δύο ώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε τα τηλεοπτικά, να πούμε ότι και η Εθνική Ελπίδων δίνει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τη Γερμανία για την πρώτη θέση του ομίλου για τα προκριματικά του Euro του 27. Συνεχίζει γενικά τη μάχη με την Γερμανία, παίζει με τη Βόρεια Ιρλανδία σήμερα, τη θέλει τη νίκη. Ναι, γιατί η ισοβαθμία, σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα περιμένουμε να δούμε ανάλογα τα γκολ, να δούμε έτσι και την τελική κατάταξη. 7 η ώρα. ΕΡΤ 2 Σπορ, έτσι μπορείτε να το δείτε. Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα στις 7, ναι, η μικρή μας.
1: Είπα ο Τσουβί, είναι η μάχη στη βαθμολογία με τη Γερμανία.
0: Ναι,
1: στη
0: γιατί έχει 24 η Ελλάδα, ναι. 24 η Γερμανία, ναι. Αυτή τη στιγμή είναι από πάνω με τα γκολ, 30 υπέρ 5 κατά τα γκολ των Γερμανών, 28 υπέρ 6 κατά για την εθνική μας. Μακάρι να τα καταφέρουν ή πιτσιρικάδες, ντροπή, ατάιψιτ, μπρο.
1: Το λέγε και ο Βαγγέλης στην εκπομπή. Έχουμε χρόνια να πάμε στο Euro, ακόμα και ως Under 21. 25? 25 νομίζω. 25 χρόνια.
2: Ναι.
1: Δηλαδή η εθνική που παίζει τώρα στους άντρες δεν είχε πάει. Που ήταν στις ελπίδες. Να καταλάβουμε. Τι λέμε.

0: Υπάρχει και το Βιενή. Καταλαβαίνετε, ο Τόνι Άντωνη σε εκπομπή. Ένας με βρίζει γιατί δεν το πασκόπι. Αποφασίστε τι είμαι. Είμαι ο δεξιός, είμαι ο Πάμε, είμαι ο Κνήτης.
1: Είσαι
0: είμαι...
1: απ' όλα. Είσαι τι λίγο είμαι. Απ' όλα.
0: Τι είμαι σήμερα, τι είμαι σήμερα, μαμά. Μάλιστα.
1: Κατευθυνόμενοι δημοσιογράφοι.
0: Ναι, γενικά τα παίρνουμε από το μέση. Δηλαδή...
1: Πόσο χαρούμενοι για τη μεγάλη αποτοξίνωση από όλους σας στο Sport FM. Α, εσύ είσαι χαρούμενοι. Πόσο χαρούμενοι για τη μεγάλη αποτοξίνωση από όλους σας.
0: Γιατί
1: ναι,
0: στέλνει μηνύματα.
1: Στέλνει μηνύματα.
0: Σαν τον Brad Pitt, το έχω κόψει το ποτό, αλλά θα πιω 5-6 απόψε.
1: Πες μου και τι ακούς τώρα. Δηλαδή, τώρα που σταμάτησε το Sport FM, πες μου τι ακούς. Τουλάχιστον έχει μείνει. Να έχει βάλει πέπερ. Μέντα.
0: Εδώ, να μείνει στην οικογένεια.
2: Happy.
0: Τι πάω και γράφω κάτω εγώ. Έχω δει στο Camp Nou τον Μέση και ταυτόχρονα θύλαζα στην κερκίδα το γιο μου, λέει η Βασιλική.
1: Τι λες τώρα, ρε Βασιλική.
0: Αλλά δεν θα είναι ωραίο να θύλαζε στην κερκίδα του Μαυροθαλασσίτης και να το έβλεπε live streaming το Μέση. Να μην έχει έρθει όλο το μήνυμα. Έβλεπα την Γαλεάρα, λέει. Φοβερό ξύλο του Μαραντόνα με Μπιλμπάο πάντως. Εκείνη η γονατιά μου έχει μείνει, ε. Το ξύλο που έχει παίξει ο Μαραντόνα, κύριε.
1: Γενικά έχουν παίξει πολλές αναμνήσεις τώρα. Βλέπω, εχθές είδα και ένα post του David Beckham. Είχε κάνει μια ολόκληρη ιστορία γιατί έβλεπε 25 χρόνια πίσω το παιχνίδι με την Ελλάδα. Απλά βαρεθήκαμε και σ' αφήσαμε και το βάλες, εντάξει. Γιατί είχε μια τρικυμία στο δεύτερο ημίχρονο και λέμε άστονε να το βάλει γιατί δεν θα ησυχάσουμε.
0: Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πάρα

0: πολλά τα αφιερώματα για τον Λιονέλ Μέση. Δεν σταματάει το ποδόσφαιρο, Νίκο. Σταματά από την εθνική Αργεντινή. Συνεχίζει,
1: ναι, παιδιά, στην Ίντερ Μαϊάμι. Στην Ίντερ Μαϊάμι περνάει μια χαρά.
0: Περνάει μια χαρά, βάζει τα γκολάκια του.
1: Ό,τι ώρα θέλει.
0: Του,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μια χαρά. Φόρη, όλα αυτά έτοιμα. Οπότε προχωράμε.
2: Ο Ντέιβιτ Μπέκαμ είναι εκεί. Τι έγινε, συγχαρητήρια, Λιονέλ, με αυτή τη φωνή ο Ντέιβιτ.
0: Και οπότε δεν σταματά, φίλε μου. Δεν εννοούμε ότι σταματάει την καριέρα του, αλλά η εθνική Αργεντινή είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική ζωή του Λιονέλ Μέση και στη δική μας. Βραζιλία υποστηρίζω εγώ, αλλά γουστάρω πολύ να βλέπω και την Αργεντινή λόγω του Μέση. Δεν, θα πάω να τις πετάω σφαίρες από τις φαβέλες, φύγεται Αργεντίνη. Πάμε διάλειμμα.
3: Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών σήμερα. Γιατί να τους κράξουμε.
1: Να τους κράξουμε, γιατί να τους κράξουμε. Κουράγιο να πούμε.
0: Θα κράξουμε.
1: Κουράγιο να πούμε. Τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς.
0: Το δήμαρχο, τον παπά, τον αστυνομικό, αυτά όλα. Πάμε άλλο.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πλάχνο μου, είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: eWin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποφρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επειδή ρωτάτε, με σταματάτε στον δρόμο και μας ρωτάτε, η Αργεντινή παίζει 2 η ώρα τα ξημερώματα και το δείχνει τηλεοπτικά η ΕΡΤ 2.
1: Α, ωραία.
0: Βεβαίως. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, είπαμε για την Under 21 που έχει 25 χρόνια να πάει σε Euro. Όχι το 12, ήταν η Under 19. Με Καπίνο και Λυκογιάννη και Γιαννιώτα, νομίζω, δεν θυμάμαι. Ήταν η Under 19 αυτή που είχε πάει το 12 στο τελικό με την Ισπανία. Τι άλλο, να τα ξεκαθαρίσουμε.
1: Να πούμε κάποιες καλημέρες.
0: Από τον πλανήτη Χάπι, σας στέλνω κοσμική αγάπη από μικρό. Παιδιά, όταν πέφτουν λίγο πολύ μίζεροι και τοξικοί στην εκπομπή, να το βάζετε που και που. Διώχνει τοξικότητα και μοιράζει θετικότητα. Δεν είναι κακή ιδέα.
1: Δεν είναι. Κανείς στον πλανήτη Χάπι.
0: Ναι.
1: Να πούμε μια καλημέρα στη Ρένα Μόρφη που μας ακούει.
0: Την καλημέρα μας.
1: Θα είναι στον Καζάρτε στο Roof Stage τα Σάββατα, 10 και 17 του μήνα.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Μας περιμένουν.
0: Ωραία.
1: 9.30 το βράδυ.
0: Τέλεια.
1: Εντάξει.
0: Στον Καζάρτε.
1: Με μεγάλη γκάμα έτσι τραγουδιών και επιτυχίων.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στο Δημόκρητο. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε λέει υποδομές για να φιλοξενήσουμε όλα αυτά τα δέσποτα και εκεί έρχεται το ερώτημα, τι έκαναν σε όλα αυτά τα δέσποτα ζωή. Καλά, εντάξει, πολύ μεγάλη κουβέντα Δημόκρατη για να την ανοίξουμε. Σωστά, ο Τόνι μας θυμίζει ότι δεν υπάρχουν αδέσποτα σκυλάκια στην Αθήνα από το 2004.
2: Τέσσερα που τα βάζεψα.
0: Ναι.
2: Στα κάποια προάστια προφανώς υπάρχουν.
0: Καλά, υπάρχουν.
2: Στο κέντρο της Αθήνας και στους όμορους δήμους δύσκολα βρίσκονται.
0: Μαρέα, είπες για ότι δεν έχεις δει αδέσποτα σκυλάκια, για τα αδέσποτα σκυλάδικα δεν μας είπες. Λίγο, συγκρού. Κατεβαίνει συγκρού. Εντάξει, οκ. Καλημέρα στη Σοφία. Με το ρούμπι, με το τράγμα, με το
1: ψυχρωματολόγιο.
0: Φραγμένα τα διόδια στην είσοδο της Αττικής Οδού στη μεταμόρφωση. Καλό σου
3: κου. Τι έγινε, κινδυνολογούσε Τσούβι 7 και 5. Κινδυνολογούσε.
1: Σας λέω, θα έχουμε θέματα όλη μέρα στην Αθήνα με την οδήγηση.
0: Και πόσες μέρες θα κάτσει αυτός εδώ?
1: 2,5 μέρες. Ηρενάμορφη και το τέρας. Τέλειο το ηρενάμορφη και το τέρας. Να το χαρίσουμε στη Ρεν.
0: Ο συνθέτης του Don't Cry For Me Argentina θα οικονομήσει καλά αυτές τις μέρες. Ναι. Βάζει ο Θεούλης λέει το Gates of Babylon και μιλάτε από πάνω οι Ρώσιλοι. YouTube,
1: αυτό είμαστε, Spotify.
0: Ναι. Καλημέρα σας και καλή εκπομπή. Η μπάλα όπως και το ποδήλατο δεν ξεχνιούνται ποτέ. Τι κοντρόλ έκανε ο Ζιντάν χθες.
2: Δεν ξεχνιούνται αυτά.
0: Θα ξεχάσει ο Ζιντάν, είναι δυνατόν?
2: Για τον Καλοσκάμι που έπαιξε στο σόι σου δεν είπες τίποτα. Και λογές ΑΕΚ Τζου.
0: Δεν
2: έπαιξε στη σειρά.
0: Έπαιξε σειρά.
1: Και ήταν και καλός, λέει.
0: Γιατί να μην είναι καλός? Εντάξει. Σε όλα είναι καλός, καλός κάμι.
1: Δεν θέλω να ξαναμιλήσει για 40 δευτερόλεπτα. Κάναμε αυτό χατήρι. Άσε να ταξιδέψει το αστείο. Καλός κάμι. Που έτσι και να φάσει.
0: Εντάξει, είδα κάπου μία δήλωση ενός ηθοποιού, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά είναι γνωστός ηθοποιός, που τον ρώτησαν τέλος πάντων γιατί δεν καλείται κι άλλους στο σύριαλ και λέει καλούμε μόνο εξίδες. Οπότε είμαι έτοιμη. Δεν θυμάμαι το όνομά του βέβαια.
1: Καλά αυτό. Να σου πω ότι πρέπει να θυμάσαι και τα λόγια.
0: Τα λόγια τα θυμάμαι, δεν έχει να κάνει. Αυτά τα θυμάμαι.
1: Ανθρώπους.
0: Ναι ρε, εσύ, τόσα βίντεο που τα κάνω χωρίς το Q και αυτά, πώς τα θυμάμαι τα λόγια?
1: Τα λες από την ψυχή σου, Μαρία.
0: Από την ψυχή μου τα λέω, βεβαίως.
1: Τα νιώθεις και τα λες.
0: Ναι. Ονόματα τώρα είμαι. Αυτός μωρέ που έπαιζε εκεί που έχει γουρό μαλλί και ήταν λίγο εκεί.
3: Φόρσα Μπούκας.
0: I'm the DJ.
3: I have the money, I want four shabugas.
1: Ο Πετρίδης έχει κομμωτή στο σπίτι, όπως η Παρίσι Ζερμέν.
0: Ναι. Και στο ημίχρονο. Και στο
1: ο
0: ημίχρονο.
1: Πετρίδης τι έγινε? Καλημέρα στον Γιώργο Δικοκτέλ.
0: Καλημέρα.
1: Όπου είναι και φρεσκοπατέρας. Και το πήρανε στο σπίτι.
0: Το πήρανε στο σπίτι, κράτα την απόδειξη φίλε.
1: Ναι, γιατί μπορεί να πρέπει να κάνεις
0: αλλαγή. Μπορεί να το λέει. Όσο πιο μικρό, πια είναι καλύτερη.
1: Ναι, πάει
0: λοιπόν,
1: καλύτερα.
0: Καλημέρα από τη Μικρή Κορέα. Ποια είναι η Μικρή,
2: Μικρή Κορέα?
0: Η Κάλυμνος.
1: Δεν θέλω να θυμάμαι τα φουρνέλα και...
0: εκεί ήταν που, ναι, που είχες χάσει 10 χρόνια της ζωής σου.
1: Παιδιά, εγώ όχι γυμνός, με το βρακί να ορλιάζω.
0: Άρα από τη Μικρή Βόρεια Κορέα. Αυτό εννοεί.
1: Βοήθεια. Ούτε η γάτα δεν αντέδρασε στα φουρνέλα αυτά, γιατί λέει παντρεύονται στους δυναμίτες. Έτριζε όλο το κτίριο.
0: Ωραία.
1: Λέω οι άλλοι είναι νεκροί μάλλον και σώθηκα μόνο εγώ.
0: Εγώ και τον Κρούζ.
1: Α, ένα φάντασμα λευκό βγήκε έξω εγώ. Η γάτα με κοίτα.
0: Πού πάει αυτός, μωρέ.
1: Γελούσαν όλοι με την ταραχή μου. Ξέρεις, μιλάμε για ουρλιαχτά τώρα. Εγώ, δεν καταλαβαίνεις τι έκανα. Αλλά ήταν ακριβώς το βουνό που έμεινα. Έκανε το κτίριο.
0: Και δεν σε είχε ειδοποιήσει άνθρωπος κάτι.
1: Κάναν τα τζάμια.
0: Είχε κάμερα στο δωμάτιο.
1: Τώρα ήταν και φτηνό και ήταν φτηνή η διαμονή. Μου λες τέτοια, πάντα ψάχνουν όταν είναι φτηνή. Εντάξει.
0: Μαρία, τελικά είσαι ΑΕΚ, γενικά ό,τι τύχει τότε, σε παρακαλώ πολύ, βάλε κόμμα. Γιατί κάποιοι από Νέα Φιλαδέλφια μεριά λένε διάφορα. Α, θα ξανάρθω, Ζήκο, να ξανάρθεις. Θα πούμε το Σάββατο. Ελάτε να μου πείτε εκεί εσείς. Πώς τη λένε αυτή την ωραία μπειραρία.
1: Δεν θυμάστε. Α, δεν θυμάται και κτίρια. Θυμάται τα λόγια για τη σειρά. Δεν έχουμε κάνει καλό πρόμο.
0: Είναι αυτή που βλέπει τέτοιο.
1: Όπως μπαίνεις.
0: Αυτή που βλέπει τον Αετό, που είναι στο στενό αυτό. Εκεί που ήμουν την τελευταία φορά εκεί.
1: Στην Πύρο Αετοφολιά εκεί.
0: Στην Πύρο Αετοφολιά.
1: Μέσα.
0: Να, η Μαρία προωθεί και το εμπόριο βρεφών. Εγώ λέω... Ποιες είναι οι καλύτερες τιμές τώρα. Μην κάνετε τα λάθη που κάνατε.
1: Εκεί που είσαι ήμουνα.

0: Αυτό που κάνει Ζαφυράντου είναι προσβολή προς τον ηθοποιό. Ναι, αλλά δεν ξέρετε για ποιον ηθοποιό μιλάω.
1: Είδες.
0: Ούτε και ο ίδιος ξέρει. Οπότε δεν υπάρχει προσβολή, γιατί δεν υπάρχει. Είναι όλοι ηθοποιοί.
1: Και η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν θα θυμάται ότι το είπε, δεν ισχύει ότι το είπε.
0: Ακριβώς.
1: Ισχύει και κινδυνεύει για μείον 200 βαθμούς. Δηλαδή είπαμε ρε παιδιά να τιμωρηθεί, αλλά για πόσα χρόνια. Μείον 200
2: για φάση.
0: Από την αρχή.
3: Καλωσορίζουμε στον Ηρακλή Περιστερίου τη Manchester City. Είναι μια μεγάλη
0: παίζει με Μαρκό.
3: Κύριε Χάλαντ, θα πάμε μετά σε μια πολύ ωραία ταβέρνα εδώ στο Περιστέρι.
1: Παλιά όταν παίζαμε μπάσκετ ή ποδόσφαιρο, μας πήγαινε ο πρόεδρος σε μια πιτσαρία.
0: Αχ, ωραία.
1: Αυτό είχαμε.
0: Πιτσαρία με το ζυμάρι, όχι.
1: Τέσσερα τυριά.
0: Έτσι, ναι.
1: Αυτό είχαμε. Σαλάτα του σεφ ή Σίζαρ με το. Με αυτό που είχε από πάνω αυτό το ροζ. Πίτσα και μας έβγαλε ο πρόεδρος.
0: Ήταν και μακαρόνια φουρνού.
1: Ναι, αυτό το οποίο ήταν ένα τούβλο με μακαρόνια με κρέμα γάλακτος. Κρέμα γάλακτος από πάνω. Και υπέροχη διατροφή. Πάρε τώρα χάπια για όλα. Λοιπόν, υπέροχη διατροφή. Αυτή ήταν η έξοδός μας. Ότι μας έβγαλε γεύμα, παρέθεσε.
0: Προετοίμασε τώρα για τα παιδιά της City. Η υβριδική τεχνολογία, λέει κάποιος, στα αυτοκίνητα είναι τόσο εξελιγμένη που διακόπηκε μια μισή ώρα ο αγώνας της Φόρμουλα 1 λόγω βροχής και κινδύνου καταστροφής των υβριδικών συστημάτων. Θέλω να σου πω ότι διακόπηκε 2 ώρες. Δεν είχες εσύ τον Ανδρέα δίπλα σου 2 ώρες να
2: γκρινιάζεις.
0: Γιατί το περίμενε 10 και ξεκίνησε 12.
1: Α, ο Ηλίας Μελέτης. Ο Ηλίας Μελέτης
0: είναι
1: ηθοποιός.
0: Γιατί το είπες τώρα, ναι. Γιατί το είπες τώρα. Τώρα προσβλήθηκε ο άνθρωπος.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι δύο, είναι δύο.
4: Σπόρ FM Πάτρα.
6: Αχ, τι έπαθα.
7: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
0: Δεν είναι Ηλίας Μελέτης, παιδιά, είναι Μελέτης Ηλίας.
2: Ναι, το Μελέτης είναι το μικρό.
0: Ναι. Και τι σημαίνει, δηλαδή άμα τον πεις Ηλία Μελέτη δεν θα γυρίσει.
2: Δεν θα γυρίσει.
0: Άμα μην πεις εμένα Ζαφυρά του Μαρία δεν θα γυρίσω.
1: Όχι, γιατί δεν θυμάσαι ότι είσαι εσύ. Μέσα στο παιχνίδι με την BWIN σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινάς με γκλάμονες προσφορά γνωριμίας και άπεχτα δώρα.
0: Έχεις λυσάξει, δεν έχει άχαστο σήμερα.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Θες να το ξαναρίξεις.
1: Όχι,
0: τώρα το
1: πέφτει. Έλα, δεν φεύγει η BWIN εδώ δικιά μου.
0: Δεν έχει άχαστο σήμερα, έχεις λυσάξει.
1: Την άλλη, την άλλη Δευτέρα ξεκινάμε.
0: Την άλλη Τρίτη.
2: Άλλος από εκεί, εντάξει, ωραία, είναι μπράβο. Μεταδοτικό.
0: Μπράβο, μπράβο, ωραία.
1: Δεν μίλησε γι' αυτό. Την άλλη Δευτέρα ξεκινάμε το 12 και τώρα.
0: Τότε και τώρα και,
1: και την εκπομπή.
0: Και την εκπομπή με τον Τζόχο, ναι. Και τον Κατσουράνη. Και τον Λιανό.
1: Και την Ελένη.
0: Και την Ελένη. Έλενα την Παπαδοπούλου.
1: Έλενα Παπαδοπούλου.
0: Όχι Ελένη,
1: Έλενα, συγγνώμη. Την Έλενα εγώ ακούω σε ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου.
0: Φυσικά.
1: Όταν μιλάει και πάντα πάει με τον. Ακούστε τι έκανε ο Γερμανός τεχνικός.
0: Ναι.
1: Δεν πάει με αυτούς με τους δικούς μας, πάει με τους άλλους.
0: Γιατί γίνονται οι αλλαγές. Δεν γίνονται αλλαγές γιατί άλλος κουράστηκε. Γιατί πρέπει να καλύψει τα κενά. Να δέσει.
1: Τι σπάθει τώρα.
3: Τα αρφανά μπορεύονται Ζαφυράς. Πάμε ενημέρωση.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
14: Ένας κύρος που μιλάει.
13: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
15: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
18: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
19: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
18: Μας τώρα, βοήθεια.
20: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε.
19: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν.
20: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
19: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
18: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
20: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
21: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
22: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
12: Bwin Sport FM 94,6.

0: Τελείωσε ο Τσίπας στη νυχτερινή εκπομπή και πήραμε το κομμάτι πίσω.
1: Ακριβώς. Θα λέγεται όλη η εκπομπή, είναι δυνατόν να μην είμαι. Λοιπόν, σωστό. Για θα είμαι, θα έχω μία συνεργασία. Εντάξει, δεν προλαβαίνω να είμαι και τάκης λίγο πριν, θα πέσει το τότε και τώρα.
2: Δεν προτέχω να πάω και στο Ολίν.
1: Και να εμφανίζω μετά, κοίτα να δω, εδώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός δίκαια πάει στο 3-5-2. Ο Νίστρουπ θέλει να καλύψει τα κενά. Θα έχω μία συνεργασία με την εκπομπή. Θα είμαι και εγώ εκεί. Καλεσμένος θα είμαι, το καταλαβαίνετε.
3: Δεν με το ζόρι. Καλεσμένος δεν θα είσαι.
1: Θα πάω κιόλας και στο στούντιο κάποια στιγμή.
3: Ναι, παιδί μου, αλλά δεν είσαι καλεσμένος.
1: Όχι,
3: είμαι κομμάτι
1: συνεργάτης.
3: Συνεργάτης είσαι. Θα τα λέμε και αυτά. Τι μας βάζετε κάθε μια ώρα και ακούμε αθλητική ενημέρωση. Καταρχάς δεν σας βάζουμε.
1: Ναι. Τι μπορεί να έχει αλλάξει σε μία ώρα? Πρώτον, μπορεί να έχει αλλάξει ο ίδιος ο κεφαλάς.
3: Καταρχάς, πρώτον δεν σας βάζουμε.
1: Ναι.
3: Δεύτερον, δεν είναι βέβαιο ότι αυτός που άκουσε στις 7 άκουσε και στις 8. Μην κοιτάς που μερικοί είμαστε κολλημένοι.
1: Αλήθεια.
3: Και ακούμε και 7 και 8 και 10 και 11 και 12. Εντάξει, αυτή τη λογική έχει η ενημέρωση κάθε μία ώρα. Τι να κάνουμε, να δώσουμε ραντεβού και να πούμε, παιδιά, κάθε μέρα 5 η ώρα θα υπάρχει αθλητική ενημέρωση. Από εκεί και πέρα, να.
1: Λοιπόν. Δεν ήταν. Αυτό που μπορεί κάποιοι να καταλάβουν. Να.
3: Ναι.
1: Ότι τι θα φάμε. Να. Αυτό. Κύπελο,
3: Να.
1: Πρωτάθλημα,
3: Καλημέρα, παιδιά. 57χρονος λέει, έβαλε πορνό στο κινητό του και τέλος πάντων αυτό ικανοποιόταν μπροστά στους επιβάτες σε πτήση για Θεσσαλονίκη. Άμα είχε καθυστέρηση.
1: Κα. Γιατί,
3: τρομάκι. Άμα στη Θεσσαλονίκη έχει συχνά καθυστερήσεις.
1: Ναι, δεν σκέφτηκα αυτό. Στις καμάρες. Βρέχει στη Θεσσαλονίκη όπως βρέχει στην καρδιά μου. Πιστεύω να συνελήφθη ο φίλος αυτός εντός εισαγωγικών. Προφανώς κάτι δεν πάει καλά.
3: Σόπα.
1: Αφήνονται ελεύθεροι και ξανακάνουνε. Περίμενε.
3: Καλά. Εδώ λένε κάποιοι, σκοτώνουν ανθρώπους και λένε «Α, είχα ψυχολογικά προβλήματα». Σόπα.
1: Πρώτη φορά τα
3: δεν μας.
1: Εγώ δεν κατάλαβα. Στο αεροδρόμιο αυτό ή μέσα στο αεροπλάνο?
0: Στους επιβάτες σε πτήση λέει.
3: Σε πτήση.
1: Ναι ρε παιδί μου, μπορεί να είναι τώρα καταφύγει πτήση με το γκρουπ 2, γκρουπ 3, γυναίκες με μικρά παιδιά και άνθρωποι που αυνανίζονται, παρακαλώ. Τι, ποια ήταν η ανακοίνωση?
3: Fast track.
1: Αυτό ήταν πολύ fast track. Speedy borders, any speedy borders?
3: Πάντως δεν είναι τίποτα. Έλα τώρα, μην με βάζεις, σε παρακαλώ.
1: Εντάξει.
3: Γιατί και τα καθίσματα είναι πάρα πολύ στενά.
1: Τι δηλαδή.
3: Καλά, εσύ. Έχεις ταξιδέψει πρόσφατα.
0: Έχω ταξιδέψει πρόσφατα.
3: Τι, διπλωμένος στα 4.
0: Ευτυχώς ήταν μέχρι τη Σαντορίνη και ήταν μικρή
3: πτήση. Μισή ώρα. Πάλι καλά.
1: Λοιπόν, ανάλυση Τσίβος Τάκης Βαρδούκας με τον Κατσουράνη Ολίν. Τι μου λες εμένα, ήσουν αουσάιντες ή τώρα και είσαι εδώ? Τάκης Βαρδούκας, τέλειος. Με αυτό το μαλλί, και βάτες.
3: Ναι, στην πτήση.
1: Okay.
0: Oh.
1: Μάλιστα.
3: Ναι, μια ωραία.
1: Γιατί αυτοπεποίθηση, τέλος πάντων.
3: Εντάξει.
1: Εντάξει, έκανε.
3: Θα είστε κι άλλα παιδιά από το σταθμό. Είπαμε, θα είναι
0: όλα τα παιδάκια.
1: Εγώ θα πηγαίνω να ποτήρι νερό στον τζόχο, παιδιά, να είμαστε σίγουροι.
3: Όχι σαν το.
1: Πάλι αυτός.

0: Για Θεσσαλονίκη, εγώ σας περιμένω 17 Οκτωβρίου και 16 στη διπλή παράσταση.
1: Ντυμένους.
0: Στο Park Sports Arena. Μη μου έρθετε γυμνοί. 16 είναι sold out. 17 έχει φύγει το μισό κομμάτι των εισιτηρίων.
2: Μπράβο.
0: Σας περιμένω με αγάπη, όπως φαίνεται με περιμένετε κι εσείς με όλο αυτό το πράγμα που κάνουμε. Θα τα πούμε από κοντά με πάρα πολύ κέφι. Και έτσι κλείνουμε τις παραστάσεις στην Ελλάδα. Μετά πάμε Σκωτία, Αγγλία και κλείνουμε και από εκεί για το 26.
2: Λοιπόν, θα σε πω λίγο στο τένις τώρα.
0: Α, μεγάλωσα με τένις στην Άρτα.
2: Το ξέρω.
0: Βέρα, του κρυάρι με τραγκιά τα παιδάκια.
2: Με forehand, με backhand, με τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ήμασταν στο Open της Κίνας, στο Πεκίνο. Αποκλείστηκε ο φίλος ο Μετβέντεφ. Γιατί πάνω στα νεύρα του...
0: Τι έκανε
3: ο Μετβέντεφ.
2: Και άλλωστε, χτύπησε την μπάλα, έχασε μία μπάλα, τη χτύπησε δυνατά και πέτυχε έναν θεατή. Κινέζος ήταν.
3: Μάθησε όμως σε κάθε περίπτωση.
2: Γιατί είναι, παιδιά.
0: Εγώ.
2: Βλαμμένοι, είστε βλαμμένοι. Τέλος πάντων. Το χτύπησε πάρα πολύ δυνατά. Δηλαδή τον πήρε η γυναίκα της και φύγανε. Αλήθεια σας λέω. Δηλαδή χτύπησε πάρα πολύ. Και αποβλήθηκε.
0: Ναι.
2: Και καλά το έκανα.
0: Για άσχημο παίξιμο.
2: Ναι,
0: για...
2: αποβλήθηκε.
0: Έχει ξαναποβληθεί.
2: Ήταν στον αγώνα με τον Τζόκοβιτς. Ήταν στον αγώνα με τον Τζόκοβιτς. Και λέει ο Τζόκοβιτς. Εντάξει, λέει, τον λυπάμαι, λέει το θεατή, γιατί πρέπει να πόνεις πάρα πολύ.
0: Το φάγε όλο, έφυγε κλαίγοντας με τη γυναίκα του.
2: Ναι. Δηλαδή εκεί που ήταν το μάτι, τώρα είναι το μπαλάκι, μπήκε μέσα. Κανονικά. Ήταν, λέει, σοκαριστικό. Λυπάμαι, λέει, τον άνθρωπο που χτύπησε, γιατί μάλλον πρέπει να χτύπησε δυνατά, αν και λέει δεν το είδε εγώ. Αλλά λυπάμαι, λέει, και το Μετβέντεφ. Νιώθω άσχημα για τον Μετβέντεφ, γιατί αποκλείστηκε.
0: Και ο Μετβέντεφ ένιωσε άσχημα, γιατί έκανε, έχει αυτό του ενόχου του μιλούσα και έκανε, ρε παιδιά.
2: Ξέρεις τι, το μετάνιωσε την ώρα που το έκανε. Είναι αυτό που δεν μπορείς να το πάρεις πίσω.
0: Ο Μετβέντεφ έχει πετάξει μπαλάκια έξω, έχει κλωτσίσει μπουκάλια, έχει κάνει
2: έχει
0: τα πάντα.
2: Έχει χτυπήσει τις ρακέτες, ναι, έχει βρήσει διαιτητές, όλα τα έχει κάνει. Ναι.
0: What do you want, Στέφανος, τώρα, α? Θυμάστε τον Τσιτσιπά που του κάνει, what? Άντρας προς άντρα, man to man, έλα πάμε τώρα, έξω από το κόρτ, davai. Αλλά τώρα βαράει μία.
2: Ναι, της δίνει μία και πάει, αλλά την τρώει, δηλαδή την τρώει τύπος που ήταν μπροστά.
3: Μου θέλεις καλή θέση.
2: Μου θέλεις καλή και την έχει χρυσοπληρώσει και έφυγε στη μέση του αγώνα. Μπορεί να τις κυνηγήσει, να σου πω την αλήθεια. Να πάρει και αποζημίωση. Ή μπορεί να υπάρχουν στα ψηλά γράμματα. Δεν ξέρω, εσύ το κάνεις με τα εισιτήρια. Υπάρχουν ψηλά γράμματα που λες, ξέρω εγώ, σε περίπτωση κλοπής, σε περίπτωση τραυματισμού, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη κτλ.
0: Και έχει και πιο ψηλά που δεν ξέρεις. Βάλες η αποδοχή όρων και τα λέμε.
2: Αυτό.
0: Βάλε,
2: έχεις
0: δεν
2: εσύ
0: είναι
2: την τρέλα σου, έχεις τη χαρά σου που βρήκες εισιτήριο είτε για το Τζούβι είτε για το China
0: Open. Θα πάω εγώ να διαβάσω.
2: Όχι. Άρα αυτός δεν πλέον πληρώνει και από πάνω. Να τους αποζημιώνει. Καλά, γιατί σταμάτησε ο αγώνας.
0: Εγώ πιστεύω θα τα βρούνε, θα του δώσουν τσάμπα εισιτήρια για πάντα. Θα του κάνει χαντούκεν, δεν ξέρω τι. δεν λέγεται Pornhub Winner, είναι Forehand Winner. Πορτ Γκάμπ Γουίνερ μπορεί να είσαι εσύ, φίλε μου.
2: Ναι.
0: Πάμε διάλειμμα.
2: Πάμε.

0: don't know how to tell you this, Penfold.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Παιδιά, Παρασκευή έχουμε τις προβλέψεις, έχουμε και ντέρμπι. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το ντέρμπι. Θα τα πούμε Παρασκευή, να δούμε πώς θα
1: είμαστε. Παίζει ΑΕΚ με τον Όφη, χαμός.
0: Ναι, πέσουν οι
1: παρακάτω. Δεν είναι ντέρμπι,
2: φυσικά γίνεται.
0: ΑΕΚ Όφη εδώ, δεν θα είναι.
2: Έτσι έγινε και στο κύπελο, δεν θα είναι.
1: Έτσι μου τα έλεγε. Και είδα
0: εγώ για το κύπελο κάτι.
1: Έλεγες. Γιατί δεν έλεγες.
0: Μα δεν ήμουν εδώ.
1: Η αγάπη μας θα ζήσει. Πλέον αυτός με το μάτι δεν θα μπορεί να διαβάζει ούτε τα ψηλά γράμματα, ούτε τις φωτεινές επιγραφές. Σωστός ο Χριστόφορος. Αχ. Ο Αλή Πατσάς λέει δεν ξέρω τι πονάει πιο πολύ.
0: Δεν είναι ωραία που τα.
2: Τι.
1: Δεν ξέρω τι πονάει πιο πολύ, το μάτι από την μπάλα ή η γκρίνια, λέει από την γυναίκα. Τι φταίει η ρε, αποκλείεται να τον γκρινιάξει η γυναίκα του, γιατί να τον γκρινιάξει, τι φταίει αυτός.
0: Φταίει δηλαδή.
1: Ναι, ρε παιδιά, έφυγε στη μέση του αγώνα. Μπορεί να σταμάτησε ο αγώνα.
0: Ναι, αλλά εγώ το είπα να κάνει τη θέση. F6, F7, F8. Αν η μοίρα του Θεού θέλει να φάω εγώ τον μπαλάκι.
1: Να έχει γίνει κάτι τέτοιο.
0: Φαντάζεσαι να άλλαξαν θέση. Να σου πω, εγώ θέλω να κάτσω από εδώ γιατί αν με δείξει η κάμερα αγάπη μου, έχω κακό προφίλ. Κάτσε εσύ από εδώ. Εντάξει, θα κάτσω εγώ από εδώ. Παπ. Ο Ρομπέρτο Κάρλος είχε ρίξει ένα σουτ. Κρατούσε ένας κύριος νάτσος μπύρες. Πελότα, πελότα, του λέγανε γυρίζει. Αν δεν γυρνούσε θα την έτρωγε στο πλάι. Αλλά το να φας το σουτ του Ρομπέρτο Κάρλος in your face είναι λίγο άβολο.
1: Πάλι διαφημίσεις βάλατε, εσείς οι δύο δεν πρόκειται να βάλετε μυαλό, έτσι. Εσείς οι δύο συγκεκριμένα, εδώ μεταξύ να σου πω και κάτι.
0: Εμείς οι δύο.
1: Ειλικρινώς
0: που έλεγε. Εγώ μετά, τα χτες, ενός.
1: Ειλικρινώς που έλεγε η γιαγιά μου. Δεν τις βάζουμε εμείς τις διαφημίσεις, τις βάζουν οι χολύπτες. Εμείς δεν έχουμε κουμπάκια στα χέρια.
2: Το εμπορικό, παιδιά.
1: Α, εσύ ότι λέει το εμπορικό.
2: Τα βάλω εγώ με το εμπορικό.
1: Τον Γερο Βασίλη.
2: Βάλω εγώ με το Θεό, μα βρέξει.
0: Λοιπόν, βρέθηκες και στα 15 χρόνια σπέτσες μίνι μάραθο, Μαρία Τζενή, και γίνει ένα ωραίο θέμα.
1: Χαμούλης.
0: Τώρα εδώ στον Big Win Sport FM, στο site, με πάρα πολλές φωτογραφίες, με
1: πολύ συμμετοχή.
0: Τη γιορτή, το Anniversary Party Powered by Win.
1: Πολύ συμμετοχή. Υπήρχε και μια πάρα πολύ ωραία έκθεση με τα Ολυμπιακά μετάλλια, με τα περισσότερα ελληνικά Ολυμπιακά μετάλλια από το 1996 μέχρι τώρα, μέχρι και το 2026.
0: Πάρα πολλά.
1: Και εντάξει, βέβαια τα πιο συγκινητικά πολλά είναι οι συμμετοχές από ανθρώπους. Ξέρω, ένας 80χρονος νομίζω τερμάτισε τα 25 χιλιόμετρα. Τα 25 χιλιόμετρα δεν είναι εύκολο να τα κάνεις ούτε με το αυτοκίνητο.
0: Είσαι καλά, με τόση βενζίνη.
1: Και ο άνθρωπος, ακριβώς, ναι. Και ο άνθρωπος τα έτρεξε γύρω-γύρω, όλο το γύρο του νησιού, πάρα πολύ ωραία. Και στα επόμενα 25, λοιπόν.
0: Μακάρι, η καρδιά μου κάνει ένα μόνο δρομολόγιο, λέει κάποιος, για τα δυο γλυκά τα μάτια σε όλη τη Μεσόγειο.
1: Ω, κύριε Πρόεδρε.
0: Αν το θα βγάλει όλη την υδρόγειο.
1: Αυτό περίμενα το κουπλέ. Γιατί ωραίο και το ρεφρέν.
0: Άκου, το ρεφρέν το φτιάχνει το κουπλέ. Και όχι το αντίθετο, Μαρία.
1: Ναι. Ακριβώς. Εσείς ξέρετε καλύτερα.
0: Ναι. Πάει, δεν πάει, δεν παίζει ο Λιβάη.

0: Λοιπόν, και επειδή έχει λυσάξει ένας και ρωτάει αν κάναμε κάποια τοποθέτηση για το γονίδι και το καλωσόρισμα στο φίλο του.
1: Παιδιά, δεν είμαστε ο Λιάγκας. Δηλαδή, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τοποθετήσεις.
0: Δεν κάνουμε τοποθετήσεις σε τοποθετήσεις.
1: Ναι, δηλαδή τοποθετήθηκε κάποιος να κάνω τοποθέτηση στην τοποθέτηση. Το είπα ένα φίλο που ξέρει ένα φίλο. Δεν είναι. Ό,τι θέλει ο καθένας να κάνει.
0: Γούστο του και καπέλο του.
1: Ο καθένας πορεύεται με τις πράξεις
0: του. Με τις πράξεις του και τις επιλογές του και τις τοποθετήσεις του. Εγώ ξέρω κόσμο που ήθελε να πάει στο γονίδι και δεν θα πάει. Και ξέρω κόσμο που, που δεν ήθελε να πάει στο γονίδι και θα πάει.
1: Το ξέρω και αυτό.
0: Ναι. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
1: Ναι, γιατί άμα βάλεις δύο χαφ, χάνεις την επίθεση. Άμα βάλεις ένα χαφ, είσαι εκτεθειμένος μετά. Δώσε.

0: Πάντως ναι, το λες και λίγο πρόβλημα να ξέρεις κόσμο που τώρα θέλει να πάει στο γονίδι. Άμα ξέρεις, ξέρεις.
1: Φίλε
0: αυτό
1: μου,
0: δεν σημαίνει ότι είναι φίλος.
1: Θέλω να πω κάτι σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ότι... Δεν είναι πρόβλημα δικό μου,
1: ναι.
0: Αν με ρωτάς.
1: Αν
0: δεν είναι
1: κάνεις ένα δημοψήφισμα στη χώρα για όλα τα θέματα, θα φρίξεις. Οπότε άστο ποιος είναι, τι είναι και το τι είναι και το τι κρύβει.
0: Επίσης,
1: ο καθένας.
0: Το πόσο εύκολο είναι απαράδεκτο, απαράδεκτο λέει να λέτε ότι δεν τοποθετήσετε στο θέμα Κασιδιάρη σε κάποια πράγματα οφείλετε να τοποθετήσετε.
1: Έχουμε τοποθετηθεί 30 χρόνια.
0: Ακριβώς, ναι. Για το θέμα Κασιδιάρη και του κάθε Κασιδιάρη έχουμε τοποθετηθεί και ξέρετε ποια είναι η τοποθέτησή μας.
1: Και εσείς την τοποθέτησή μας μου προσωπικά εγώ την είχα όταν ήταν και πανίσχυρη.
0: Ναι,
1: όλοι
0: σωστό.
1: Αυτοί, έτσι,
0: ναι, επίσης, τώρα, επίσης.
1: Τώρα όλοι έχουν επίσης μια τοποθέτηση.
0: Ο ακροατής ζήτησε να πούμε την άποψή μας για το γονίδι. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο γονίδις, παιδιά. Αλήθεια.
1: Ο ίδιος είπε: εγώ δεν είμαι καλός στην πολιτική, τον χαιρέτησα επειδή είναι διάσημος. Αυτό είπε.
0: Δεν με νοιάζει τι άποψη έχει ο γονίδις. Mm. Θα πάω. Όχι, δεν θα πάω.
1: 2,5 και εγώ περιμένω.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Μ' αρέσει το τέτοιο. Το όλα σε θυμίζουν. Μ' αρέσει. Το έχω τραγουδήσει. Έχω πάει στο γονίδι.
1: Γιατί το έχεις τραγουδήσει, γιατί χαμένη ευκαιρία του Ντεμή.
0: Γιατί ήμουν μικρή. Όλα σε αγαπάνε, ναι, σωστά. Όχι όλα σε θυμίζουν. Ναι. Όλα σε αγαπάνε. Ναι.
1: Τόσο
0: δυνατά. Ο καθρέφτης. Ναι.
1: Όπως από όμως το καθρέφτη με κοιτά. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν τροτσκιστής ο γονίδης.

0: Λοιπόν, έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς με τα ίδια ρούχα. Αν ναι, ακούσατε ναι, το δελτίο πριν μια ώρα, εσύ που γκρίνιαξες, μην το ακούσεις. Κάποιος δεν το έχει ακούσει.
1: Δεν θα πει τα ίδια όμως.
0: Αλλάζει ρήματα, υποκείμενα, αντικείμενα, κατηγορούμενα του αντικειμένου. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος, ή από εδώ. Έτσι, με Πάνο Ρήλο στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Τι έχουμε τώρα, Μαρία?

0: Λοιπόν, θα πω κάποια πράγματα χωρίς βρισχές που λέει το τραγούδι. Έχω box. Το πιο ωραίο συνέστημα να ανταμείβεσαι επειδή απλά πίνεσες ή θες το καφεδάκι στο πρωί. Στο box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το box booster. Όσο παραγγέλνεις τόσο μεγαλώνει η έκπτωση. 2, 3, 4, 5 ευρώ η έκπτωση σε συνεχόμενες παραγγελίες. Φαγητό, καφέ, φαρμακείο, pet shop, σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις βέβαια και σε μια διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παράγγειλε ξανά και ξανά box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα, και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι στα Lidl, σου δίνουν και full εγγύηση. Ακριβώς όπως το ακούς, αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία στο full. Lidl, και όπως ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Και όπως είναι και στη δική μας εκπομπή. Αν δεν μείνετε ευχαριστημένοι, σας έχουμε επιστροφή.
0: Επιστροφή ακροάσεων.
1: Ναι,

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Το Free Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωροτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις Free Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο freeaction.gr. Free Action. Let's play.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Εδώ είμαστε, Sport FM Πάτρας 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Τρίτη 6 Οκτωβρίου σήμερα. Καλημέρα σε όλη την Πάτρα. Από πού μας ακούτε, από το αυτοκίνητό σας, από τη δουλειά σας, από, δεν ξέρω από πού. Ναι, από το σχολείο ίσως. Από πού. Ναι, από το σχολείο ίσως. Για αυτό το κοινό.

θα είναι το πρωί 8, παρακαλώ. Αύριο το ξημέρωμα 8 θα δούμε. Πω πω. Είναι. Δεν είναι ζακέτα. Τουλάχιστον. Βέβαια εγώ σήμερα, επειδή και το αμάξι το φαίνω πιο κοντά, Θόδωρο, λόγω που ξυπνάω πρωί-πρωί, δεν βάζω ζακέτα. Είναι η αλήθεια. Και αύριο έτσι θα κυλήσει, γιατί η θερμοκρασία θα είναι νωρίς το πρωί κρύο και αμέσως μετά θα ανέβει στους 25-26 βαθμούς. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η συννεφιά που θα έχει αύριο, θα έχει ακριβώς ήλιο. Το ίδιο και την Πέμπτη, αλλά από την Παρασκευή θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας και από το Σάββατο σας έχω ενημερώσει ότι θα υπάρχει αλλαγή σκηνικού στον καιρό με βροχή. Από ό,τι φαίνεται το Σάββατο θα βρέχει στην Πάτρα. Είναι ένα, τέλος πάντων, ένα καιρικό μοντέλο το οποίο δείχνει το Σάββατο, γεια σου Δημήτρη, δείχνει το Σάββατο ότι θα βρέχει. Εντάξει, μην μας πιάνει πανικός. Είναι, βέβαια, θα μου πείτε τώρα και ο ταρασιτεχνικός στη μέση. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν και βλέπουν παιχνίδια το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή εντωμεταξύ παίζει και η Παναχαϊκή, αλλά τουλάχιστον για τους αυτούς που θα πάνε στο γήπεδο. Βέβαια και έχει σκέπαστρο το Παμπελοποννησιακό, οπότε και να βρέχει δεν υπάρχει θέμα, τουλάχιστον τους φίλους Παναχαϊκής. Και έτσι θα κυλήσει μέχρι το Σαββατοκύριακο ο καιρός, δηλαδή το Σάββατο χαλάει και λίγο την Κυριακή το πρωί και αμέσως μετά θα φτιάξει και θερμοκρασιακά εκεί θα παίξουμε 18-22, δεν θα πάει χαμηλότερα, δηλαδή και χαμηλότερη το Σαββατοκύριακο θα είναι 18. Που σημαίνει αυτό, Θόδωρε, είναι υγρασία, είναι αυτό, σκόνη, δεν ξέρω τι είναι όλο αυτό που θα μας ταλαιπωρήσει. Μην φανταστείτε πάρα πολύ βροχή. Βέβαια και αυτά είναι σχετικά κάποιες φορές. Καλημέρα Νίκο, λέει, ιδανικό Σαββατοκύριακο για τις ομάδες στα Χαΐας. Ναι, στο ποδόσφαιρο πήγαμε καλά, είναι αλήθεια. Δηλαδή κάναμε το 3-3 και η Παναχαϊκή και ο Πανεγιάλος και ο Ατρόμητος. Ή ο Ατρόμητος Πανεγιάλος και η Παναχαϊκή, ή ο Πανεγιάλος ο Ατρόμητος και η Παναχαϊκή, μην λέτε ότι βάζω μπροστά τη συνέχεια την Παναχαϊκή. Ήταν ιδανικά. Πετύχαμε τρεις νίκες, αλλά στο μπάσκετ τι κάναμε, Δημήτρη, τίποτα δεν κάναμε. Μόνο η Παναχαϊκή κέρδισε και ο Προμηθέας 2014. Αυτό. Ναι, πρέπει να μας προβληματίσει λίγο. Θα μου πεις είναι πρεμιέρα, οι ομάδες φτιάχνουν κτλ. Ναι. Καλά, ειδικά για τον Απόλλωνα, βλέπω και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, έτσι και στα social και αυτά που βλέπω τα σχόλια, υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια από τους φίλους του Απόλλωνα. Και λογικό είναι, γιατί η ομάδα αυτή, σύμφωνα με όσα μας έχουν πει και οι άνθρωποι του Απόλλωνα, πάει για άνοδο. Εδώ, αν στην πρεμιέρα στραβώσει, ήδη που είχε στραβώσει από το κύπελο, αλλά εντάξει, είπες κύπελο είναι και τα λοιπά, φάνηκε και σε κάποια φιλικά. Τώρα θα δούμε αν θα διορθωθεί εδώ η εικόνα. Έχουμε, είναι νωρίς ακόμα, βέβαια, για όλες τις ομάδες. Και εγώ, να ξέρετε, δεν συμφωνώ και σε αυτούς που λένε «Α, η Παναχαϊκή θα πάρει όλα τα παιχνίδια» ή ο Πανεγιάλιος. Παιδιά, δεν είναι εύκολο. Δεν, και ο Πανεγιάλιος το έκανε ανατροπή, το πήρε, θα μου πείτε. Το πήρε, αλλά δύσκολα. Δεν θα σου χαριστεί κανένας. Μπορεί να την πατήσει στα εύκολα παιχνίδια. Γιατί τώρα άμα, ωραία, και εγώ να πω, είμαι ποιος παλουξουριακός τώρα να μπει μέσα Παναχαϊκή, 5 γκολ θα ρίξει. Και μετά ποιος ΑΟ Λεβάντε τώρα έχει χάσει ήδη από την Παναχαϊκή. Ναι, στη θεωρία όλοι καλοί είμαστε, στην πράξη δεν ξέρω. Πάντα υπάρχει και ένα ενδεχόμενο κάτι να στραβώσει σε ένα από αυτά τα παιχνίδια. Τα εύκολα. Και εκεί συνήθως την πατάνε οι ομάδες. Στα εύκολα. Γιατί το ντέρμπι, εντάξει, ντέρμπι είναι, κάποιος θα το πάρει, θα κριθεί, θες προσωπικότητα, θες μια φάση, θες ένα πέναλτι, μια κόκκινη, μπορεί να γίνουν πολλά. Αλλά το δύσκολο είναι να τα διαχειριστεί στα εύκολα μάτς.

Σήμερα λοιπόν που είναι 3η 6 Οκτωβρίου γιορτάζει ο Θωμάς και η Θωμαή και ο Τόμ. Χρόνια πολλά στο Θωμά, σε όσους γιορτάζουν τέλος πάντων σήμερα ή σε όσους γιορτάζουν, στο φίλο μου το Θωμά να πω χρόνια πολλά, αν και θα του στείλω, και γιορτάζει και ερωτιής και ερωτιίδα. Μάλιστα. 7 και ένα πρώτο λεπτό. Σχεδόν 7 η ώρα, δηλαδή για ένα λεπτό δεν είναι 7 η ώρα, θα δύσει ο ήλιος. Και πάμε αντίστροφη μέτρηση τώρα, σε 24-25 μέρες θα αλλάξει και η ώρα. Θα κερδίσουμε μία ώρα ύπνο. Έτσι δεν είναι τότε, πάμε, ναι, μία ώρα. Λοιπόν, και η σελήνη 25,1 ημερών έχουμε ακόμα για πανσέλινο.

Λοιπόν, διαβάζω τώρα και μια είδηση για την κρατική τηλεόραση, την ΕΡΤ, η οποία εξασφάλισε για τις δύο επόμενες αγωνιστικές περιόδου το πρωτάθλημα Futsal Super League. Συμφωνία αυτή, λέει, ανακοίνωσε, αποτελεί ένα από τους βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη και προβολή του Futsal σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Η ΕΡΤ, η οποία, εντάξει, έχασε το μπάσκετ, είναι αλήθεια, και τώρα προσπαθεί κάπως να γεμίσει το πρόγραμμά της με άλλα αθλήματα. Και το Futsal, εντάξει, είναι ένα άθλημα το οποίο έχει και ο Πύργος έχει ομάδα, να πούμε, στη Super League, στο Futsal. Εδώ στην Πάτρα ακόμα δεν υπάρχει κάτι. Κάτι πήγε να ξεκινήσει πριν λίγα χρόνια, τώρα δεν βλέπω κάτι. Θα ήταν μια ωραία ιδέα να γίνει κάτι και στην πόλη μας, στο συγκεκριμένο άθλημα. Από τη στιγμή που το δίνει και η κρατική τηλεόραση, είναι ευκαιρία. Επίσης, ένα άθλημα το οποίο είναι τελείως διαφορετικό, αλλά μοιάζει και με το ποδόσφαιρο. Η διαφορά είναι το, εντάξει, τέλος πάντων, στους κανονισμούς και τα λοιπά, αυτά για όποιον το παρακολουθεί. Πάντως η ΕΡΤ έδωσε και ένα αρκετά καλό ποσό στην συγκεκριμένη ομοσπονδία για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα. Μιλάμε για τα δύο επόμενα χρόνια θα το δείχνει η ΕΡΤ το συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Βέβαια τώρα, επειδή μιλάω για τηλεοπτικά, να πούμε ότι τελείωσαν τώρα οι εθνικές ομάδες, επιστρέφουμε κανονικά σε ρυθμούς πρωταθλημάτων, έρχονται το Σαββατοκύριακο τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και την άλλη εβδομάδα έχουμε ευρωπαϊκούς αγώνες, επιστρέφει το Champions League, το Conference και το Europa. Την επόμενη Τετάρτη θα παίξει η ΑΕΚ απέναντι στη Σαχτάρ εκτός έδρας, 10 η ώρα το βράδυ, Σαχτάρ ΑΕΚ. Την Πέμπτη, ζωντανά εννοείται από το Mega και το Magenta TV. Την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπόρατς, τηλεοπτικά από το Magenta TV. Στις 10 η ώρα το Μαρσέιγ Ολυμπιακός, ζωντανά από τον Αντένα και το Magenta TV. Και ο Όφι θα παίξει απέναντι στη Ρεν από το Magenta TV, επίσης στις 10 το βράδυ. Άρα τελείωσαν οι εθνικές, τον άλλο μήνα τώρα θα έχει μια μήνυ διακοπή και πάμε τώρα για Τσάμπιο Ευρώπα και τα λοιπά, για να δούμε τι θα κάνουν οι ελληνικές ομάδες. Τώρα θα δούμε, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι αρκετοί παίχτες οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν, είναι αλήθεια, με τις εθνικές το αυτό το διάστημα των 2 εβδομάδων, πώς θα παρουσιαστούν στις ομάδες τους και τι διαχείριση θα γίνει από τις ομάδες σε κάποιους από αυτούς.

Για πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται. Επιστρέφουν σιγά σιγά και στις προπονήσεις οι ομάδες, οι τρεις ομάδες μας μετά το καθιερωμένο ρεπό. Εντάξει, είναι λογικό. Ειδικά αυτές που έπαιξαν και δύσκολα παιχνίδια και εκτός έδρας μπαίνουν και πάλι στο γήπεδο. Έχουμε προετοιμασίες πλέον για τις επόμενες αναμετρήσεις. Η Παναχαϊκή μπαίνει και πάλι στο γήπεδο, εκεί όπου έχει στρέψει την προσοχή της στο παιχνίδι της Κυριακής. Στο Παμπελοποννησιακό στάδιο θα γίνει η αναμέτρηση απέναντι στον Παλιξουριακό. Για την ώρα δεν βλέπω αλλαγή ώρας και δεν νομίζω να προκύψει αλλαγή ώρας, καθώς υπάρχει καράβι κανονικά στις 9 το βράδυ, οπότε δεν νομίζω να αλλάξει. Στις 4 θα η Παναχαϊκή θα φιλοξενήσει τον Παλιξουριακό και θέλει να κάνει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της. Μπορεί να μην είναι στην Αγιά το παιχνίδι, να είναι στο Παυλοπονησιακό στάδιο για τους γνωστούς λόγους, όπως τα έχουμε πει για την επανασπορά του γηπέδου της Αγιάς. Αλλά από ό,τι είδα και στα πλάνα, στο Παυλοπονησιακό στάδιο δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Μάλιστα υπήρχε γκρίνια και από την ομάδα του Πύργου και από την άλλη ομάδα. Δεν ξέρω, δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Σε ό,τι αφορά αυτό που γράφτηκε, γιατί το έψαξα λίγο για τις 4.500 που ζήτησε από την Παναχαϊκή ο Δήμος Πατρέων, το ποσό δεν είναι εκεί, δεν είναι πράγματι ζητήθηκαν χρήματα, λογικό είναι, νοικιάζει στο γήπεδο, τα χρήματα είναι 3.000 ευρώ και όχι 4.500, είναι δηλαδή 1.500 για κάθε παιχνίδι. Αυτό είναι που λένε έτσι κύκλοι του Δήμου. Και επίσης ο Δήμος λέει ότι από τη στιγμή που η Παναχαϊκή έχει ιδιοκτήτη, έχει νέους επενδυτές, είναι επενδυτές λένε αυτοί. Τώρα παιδιά δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό, αλλά θεωρεί ο Δήμος ότι από τη στιγμή που γίνεται επένδυση και δεν είναι έτσι δεν ήρθε η αεραστηνική Παναχαϊκή να βοηθήσουμε, γι' αυτό και το κόστος ήταν... Μπορεί να μην ήταν ίδιο με τον πύργο, από ό,τι φαίνεται δεν είναι ίδιο με τον πύργο, έπρεπε να δοθούν κάποια χρήματα. Γιατί έχουν και έξοδα. Δεν είναι να πας στο στάδιο. Γι' αυτό και δεν γίνονται ερασιτεχνικά παιχνίδια εκεί. Τα έξοδα είναι μεγάλα. Μόνο το νερό να ανοίξει, θερμοσύφωνες, όλα αυτά είναι έξοδα. Και βάλτε και σε τι κατάσταση είναι ο Τάπητας που πρέπει κάθε φορά να γίνεται συντήρηση. Βέβαια δεν ξέρω τι συντήρηση έγινε, τουλάχιστον με αυτή την εικόνα που είδαμε τον πύργο. Μπορεί οι άνθρωποι να το έχουν προγραμματίσει και αυτό. Μέσα στα πλάνα τέλος πάνω εκεί του Παμπλομνησιακού να είναι και αυτό. Τέλος πάνω, πάντως αυτό έμαθα, δεν είναι 4.500, είναι 3.000. Θα μου πείτε είναι μεγάλη διαφορά. Από το να δώσει 4.500 και δίνεις 3, κάτι είναι και αυτό.

Και επίσης στην Παναχαϊκή υποστηρίζουν ότι το παιχνίδι με τον Παλιξουριακό είναι πιο δύσκολο από αυτό που έπαιξαν την Κυριακή. Αυτό μου είπαν. Νίκο, μου είπαν αυτό το παιχνίδι είναι πιο δύσκολο. Μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι εύκολο. Και θα πάνε και σε μια άντα που δεν την γνωρίζουν, παιδιά. Γι' αυτό εντάξει, θα μου πεις, παίζει ρόλο. Άμα είσαι καλύτερος, μπαίνει μέσα, κερδίζει. Ναι. Και η Παναχαϊκή αυτό πρέπει να κάνει. Να το δει σοβαρά το παιχνίδι. Να συγκεντρωθεί. Να μην πετάνει στα σύννεφα μετά την πεντάρα. Γιατί η διαχείριση πρέπει να γίνεται στις νίκες και όχι στις ήττες. Οπότε αυτό λένε, προσοχή και να έρθει νίκη με τον Παλιξουριακό, γιατί μετράνε οι τρεις βαθμοί τώρα, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Δεν μετράει κάτι άλλο. Παναχαϊκή πρέπει να μαζεύει βαθμούς. Και αυτά τα παιχνίδια είναι που θα την ανεβάσουν και βαθμολογικά, και είναι και αυτά που μπορεί να σου φέρουν και άλλη ψυχολογία γενικότερα, και αν δείξει και η Παναχαϊκή ότι είναι το αφεντικό του ομίλου. Γιατί τώρα έτσι όπως πάει το πράγμα, παιδιά, οι δύο ομάδες είναι ο Πανεγιάλος και η Παναχαϊκή, και αν θα μπει και κάποια σφήνα, δεν ξέρω, ίσως η Πρέβεζα, δεν βλέπω τον Τηλικράτη και με τις γκέλες που κάνει.

στον Ατρόμητο όλα καλά. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα μετά τις δύο νίκες και τις εύκολες νίκες. Και ο Ατρόμητος εκεί θα είναι ψηλά. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ χειρότερες ομάδες από τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος άνετα μπορεί να είναι στην εξάδα εφτάδα του προβαθμολογικού πίνακα. Χθες μάλιστα οι δύο ποδοσφαιριστές, ο Δημήτρης ο Γιαννακούρας και ο Βαλάτης ο Μπαλασόπουλος, παρέλαβαν από ένα ξεχωριστό δώρο από την ομάδα. Κάποιες επικαλαμίδες με φωτογραφίες που επιλέχθηκαν για να τους θυμίσουν έτσι τις στιγμές που έχουν ζήσει με την ομάδα. Ο Δημήτρης ο Γιαννακούρας ο MVP της πρεμιέρας απέναντι στον ΑΟ Λεβάντε και ο Βαλάτης Μπαλασόπουλος ως MVP στον αγώνα με τη Λευκύμιο που μάλιστα σημείωσε και hat-trick. Ωραία αυτά, ευχάριστα να γίνονται. Και αφού λέω για Ατρόμητο, να πω ότι ο Ατρόμητος εξέδωσε και ανακοίνωση για εκδρομή στην Ιγουμενίτσα για την τρίτη αγωνιστική απέναντι στον αθλητικό όμιλο Πλαταριάς. Η πατενή ομάδα θέλει να έχει στον πλευρό τους φιλάθλους της και το κόστος στην εκδρομή έχει οριστεί στα 30 ευρώ. Μπορεί να επικοινωνήσουν όλοι με τον κύριο Νίκο Θοδωρόπουλο, υπάρχει το τηλέφωνο και στο site. Και στον Ατρόμητο θεωρούν ότι από τη στιγμή που η ομάδα πάει καλά, η παρουσία του κόσμου μπορεί να είναι μια σημαντική ένεση και έτσι ψυχολογικά να βοηθήσουν και τα παιδιά σε ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι. Αν κερδίσει ο Ατρόμητος την Κυριακή, θεωρώ ότι έχει εξασφαλίσει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό την παραμονή. Αν κερδίσει όμως, έτσι. Ένα παιχνίδι πονηρό. Δεν ξέρεις τι θα παρουσιάσει τώρα και η ομάδα της Ιγουμενίτσας. Δεν την ξέρουμε καν. Δεν ξέρουμε τι ομάδα είναι ακριβώς. Και αυτή όμως με την πλευρά της τον Ατρόμητο περιμένει για να πάρει βαθμούς. Αυτό. Μάλιστα υπήρχε και μια τιμητική πλακέτα στο Δημήτρη Τσαούσογλου στην αναμέτρηση του Ατρομήτου με τη Λευκύμη. Ο παλέμαχος της θεματοφύλακας της ομάδας βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες στην Πάτρα. Τον ακούσα χθες και στο Δημήτρη Σαρή, όπου ο Ατρόμητος στο ημίχρονο του απένιμε την τιμητική πλακέτα και του παραδόθηκε και μια φανέλα με την οποία είχε αγωνιστεί και είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο με τον Ατρόμητο.

Να πούμε ότι μια σημαντική εξέλιξη είχαμε χθες στην Παναχαϊκή για την Ακαδημία και τη χρήση του χώρου 9-9 στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Το δικαστήριο απέρριψε τα προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει ο Στάθης Τσαρτόλιας κατά της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής και συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί το πρώτο δικαστικό βήμα στην υπόθεση και επί της ουσίας δεν δικαιώνει την πλευρά του ιδιώτη που έχει μισθώσει το χώρο 9-9 εντός του σταδίου. Η υπόθεση δεν έχει κλείσει οριστικά πάντως και η τελική απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί το προσεχές διάστημα. Αυτά, βλέπω ότι έχουμε ξεπεράσει τις 10.30, πάμε Θόδωρε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, έτσι, σιγά σιγά, και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος όπου θα ασχοληθούμε με το μπάσκετ, γιατί είχαμε χθες αγωνιστική δράση στην Α1 Sky.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
3: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM Πάτρα στους 96,3 και συνεχίζουμε. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Εχθές είχαμε και μια εξέλιξη στο μπάσκετ, στον Προμηθέα, στη γνωστή υπόθεση με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία επιμένει στην γραμμή της, στη θέση όπως θέλετε, και απέρριψε κατά πλειοψηφία την αίτηση της ΚΑΕ Προμηθέας για ανάκληση της απόφασης της 23ης Σεπτεμβρίου, με την οποία, θυμίζουμε, δεν είχε χορηγήσει πιστοποιητικό συμμετοχής για τη σεζόν 2026-2027. Και αυτή η εξέλιξη είναι ιδιαίτερη, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η δικαστική προστασία που είχε εξασφαλίσει ο Προμηθέας στις 28 Σεπτεμβρίου δεν αφορούσε βέβαια την απόφαση 23ης, αλλά την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού της 1ης Ιουλίου. Και έτσι, με την προσωρινή διαταγή, ανεστάλληκε απόφαση συγκεκριμένης απόφασης μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο του Διοικητικού Πρωτοδικείου επί της αίτησης αναστολής. Έτσι, να πούμε το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, είναι η βαθμολογική ποινή. Δεν έχει περάσει το σενάριο να αφαιρεθούν βαθμοί από τον Προμηθέα. Υπάρχει ακόμα ο κίνδυνος. Απλά έχει ανασταλεί η διαδικασία επιβολής, καθώς ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΙ αποφάσισε στις 2 Οκτωβρίου να αναστείλει την εκδίκαση της υπόθεσης. Με να υπάρχει η απόφαση του διαιτητικού πρωτοδικείου επί της αίτησης αναστολής.

Λοιπόν, άρα να δούμε και την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Προμηθέας εχθές. Η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, που δεν αναγνωρίζει έστω και καθυστερημένα το λάθος της, δεν λαμβάνει υπόψη δικαστικές αποφάσεις και δεν σέβεται την νομιμότητα. Δείχνει περίτρανα σε όλο το φιλαθλό κόσμο αυτό που φωνάζουμε τόσο καιρό, ότι κάποια μέλη αυτής της Επιτροπής, ευτυχώς όχι όλα, αποφασίζουν με μια δική τους λογική. Όμως, όσα εμπόδια και αν προσπαθούν κάποιοι να βάλουν στην ομάδα μας, πάλι και αυτά θα πέσουν στο κενό. Υπάρχει κάτι πάνω από επιτροπές και πάνω από σκοπιμότητες. Το δίκαιο. Και αυτό είναι με το μέρος μας. Το αποδείξαμε και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε. Τα καλύτερα έρχονται. Ραντεβού το Σάββατο στο Δημήτρη Στόφαλος, λέει ανακοίνωση του Προμηθέα.

Βέβαια, μέχρι να φτάσουμε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, υπάρχει και ευρωπαϊκή υποχρέωση για τον Προμηθέα, καθώς συνεχίζεται η ευρωπαϊκή του πορεία του Προμηθέα Βίκος Κόλλας στο FIBA Euro Cup. Ξεκινάει τις υποχρεώσεις του από το Κόσοβο. Η πατρινή ομάδα αντιμετωπίζει την Τρέπκα στην πρώτη αγωνιστική του ομίλου. Ο αγώνας θα γίνει την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, στις 7:30. Ναι, με τηλεοπτική κάλυψη από το Magenta. Θα σας πω και σε ποιο κανάλι είναι όταν θα το βρω. Επίσης, να πούμε ότι ο Προμηθέας ανακοίνωσε ότι όσα παιδιά επιθυμούν να βρεθούν δίπλα στους αθλητές κατά τη είσοδο της ομάδας με τον Παναθηναϊκό το Σάββατο και ώρα 7. 7 είναι το παιχνίδι, έτσι είναι 7. Θα πρέπει, ναι, να έχουν προμηθευτεί, αν είσαι μέλος της Ακαδημίας μας, στείλε mail στο academy@bc.gr, μπες στην κλήρωση για να συνοδεύσεις αθλητές μας και να είσαι. Μάλιστα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εγγραμμένοι αθλητές και αθλήτριες στην Ακαδημία του Προμηθέα και οι οποίοι έχουν προμηθευτεί στήλο διαρκείας στην ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Κόλλα. Αυτή είναι η διαφορά.

Καλημέρα Νίκο, λέω φίλος, είτε η ομάδα παίξει στο στάδιο σίγουρα την Κυριακή, γιατί κάτι λέγανε για 4.500 ευρώ που ζητάει ο Δήμος, είναι 3.000 φίλε, το διευκρίνησα, αλλά θα παίξει στο Παπελμονησιακό. Τι είπα να πει αυτό. Μα θα τα καλύψει, δεν γίνεται να μην πάει αφού έχουν δηλωθεί και έδρες. Πάντως λέγεται τα προσφυγικά θα ήταν πιο καλή επιλογή ιδανικά και από άποψη κόσμου επειδή είναι πιο μικρό. Εντάξει, δεν ήταν κακή επιλογή και τα προσφυγικά. Είναι αλήθεια πλέον και με το... και με τις δύο εξέδρες τώρα θα ήταν καλή επιλογή και για την Παναχαϊκή. Αλλά εντάξει, τώρα προτιμήθηκε το Παπελμονησιακό στάδιο.

0: Λοιπόν, με το που γυρίσουμε θα ασχοληθούμε με το ντέρμπι. Όχι, δεν πάμε διαφημίσεις. Απλά θέλω να πω ότι θα έχουμε τον Παναγιώτη Γιωτόπουλο έτσι από τον Κεραυνό στο μπάσκετ για την Α1 Sky, τη μεγάλη νίκη που πέτυχε ο Κεραυνός απέναντι στην ΕΑΠ. Και φυσικά θα ασχοληθούμε και με Ατρόμητο. Θα έχουμε τον πρωταγωνιστή των δύο πρώτων αγωνιστικών, όπως έχουν εξελιχθεί, και πρώτο σκόρερ του ομίλου μέχρι τώρα, τον Βαλάντη Μπαλασόπουλο, έτσι από τον Ατρόμητο Πατρών. Εκτός και προκύψει και κάτι άλλο που περιμένουμε. Αν προκύψει, προέκυψε.
1: Influencer με τηλεκοντρόλ.

Λοιπόν, να δούμε τι έγινε στη χθεσινή πρώτη αγωνιστική της πρώτης αγωνιστικής στην ΑΝΣΚΑΗ. Στην παράταση είχαμε Ολυμπιάδα Ραχοβίτη Κακτέο 75-76. Κέρδισαν τα Ραχοβίτικα. Μεγάλη νίκη, μεγάλο διπλό, είναι η αλήθεια. Δεν ήταν ποιος το περίμενε. Είναι καλή ομάδα και τα Ραχοβίτικα. Έχουν από πέρσι βασικά που ήταν η έκπληξη πρωταθλήματος. Έδειξε τι μπορεί να κάνει. Και φυσικά από τη στιγμή που απέκτησε και τον Παναγιώτη Διαμαντόπουλο, ένα έμπειρο ποδοσφαιριστή, έναν έμπειρο αθλητή, ο οποίος έβαλε και 37 πόντους, δεν είναι το ρεκόρ του όμως, να ξέρετε, απλά είχε πάρα πολύ καιρό να κάνει τέτοια εμφάνιση ο Παναγιώτης ο Διαμαντόπουλος, και βοήθησε την ομάδα του πάρα πολύ. Για την Ολυμπιάδα, Μωρίκης 10, Δενδύης 22, Αμπατζής 11, Τριανταφύλης 16, Γιαννόπουλος 8, ο Νίκος 3, Αγγελής 3, Παπακοσταντίνου 2, συμμετοχή Ευσταθίου, Στεργίου και Γκοτσόπουλος. Στον πάγκο ήταν ο Ζαχαρίας Παπακοσταντίνου. Για τα Ραχοβίτη, Κακτέο, Διαμαντόπουλος 37, Κοροβέσης 15, Μάγκος 5, Ζαχαρίου 7, Αρβανιτόπουλος 6, Μπούρας 0, εντάξει είχε συμμετοχή όμως 24 λεπτά, Νάτσκος 4 και Πασχαλίδης 2. Συμμετοχή είχε ο Καραδήμος, ο Ντούβας και ο Γιατράς. Και ήταν στον πάγκο ο Δημήτρης ο Σαββόγλου.

κεραυνός Αιγαίου με μεγάλη αντεπίθεση τελευταία περίοδο, με 23-14 επιμέρους σκορ. Έκαμψε την αντίσταση της ΣΕΑΠ στο ντέρμπι της αγωνιστικής με 74-70 στο πιο σημαντικό παιχνίδι της πρεμιέρα, στην αλήθεια της Alpha Sky. Οι φιλοξενούμενοι είχαν προηγηθεί και με 56-51 στο 30, στο ημίχρονο προηγούνταν με συν 3, 38-35. Αλλά το τελικό σκορ είναι 74-70 για τον κεραυνό. Λιμπέρης 6, Γκόβας 8, Μπουντουράς 11, Σούτοβιτς 23, Φιλίππου 13, Γιωτόπουλος Παναγιώτης, θα τον έχουμε και στη γραμμή 2, Παπαϊλιού 3, Κιτσάρας 2, Κλαμπάνης 2, Τσινούκας 4. Στον πάγκο υπήρχαν και οι Παντελίδης Ναστόπουλος. Για την ΕΑΠ, Σπηλιόπουλος Παναγιώτης 13, Παπανδρεόπουλος 25, όπως ήταν και ο πρώτος κόρης της ΕΑΠ, αλλά δεν έφτανε. Φραγκισκάτος 11, Λεοντίου 5, Ανδρικόπουλος 6, Μπαλάσκας 5, Ασημακόπουλος 5 και συμμετοχή είχαν Κωνσταντόπουλος, Καρατζάς, όχι, ο Κωνσταντόπουλος. Δεν συμμετείχαν καθόλου Καρατζάς, Αμαρτζίδης, Ασημακόπουλος και Φραγκισκάτος.

Δραματική νίκη και για την Ήλιδα στην πρώτη τη συμμετοχή στην ΑΝΕΣΚΑΗ απέναντι στον Αστέρα Τέμενης με 73-72 στο κλειστό της Αμαλιάδας. Είχαν άγχος και οι δύο ομάδες. Τελικά οι γηπεδούχοι χαμογέλασαν στο φινάλε. Κατσαβόπουλος 13, Χάρης 20, Μπεκρής 7, Θοδωρόπουλος 11, Τζουανόπουλος 5, Κινινής 7, Δημητρακόπουλος 3, Στρίγας 7, συμμετοχή Ανδρουτσόπουλος Χαλικιάς, ο Αδαμόπουλος με τον Παπαγεωργίου δεν είχαν συμμετοχή. Για τον Αστέρα Τέμενης ο Σταθακόπουλος 13, ο Καλογιάννης 16, ο Σγούρας 13, ο Κάλης 11, ο Κυριαζής 5, ο Καρακάσης 9, ο Χρυσανθόπουλος ο Φέδωνας 2 και ο Βαγενάς 3 συμμετοχή και ο Δούβος και ο Ζουιτσίδης. Δεν έπαιξαν Μαντάς και Κατσιμπίρης.

Δραματικό παιχνίδι έγινε και στην Ναύπακτο, εκεί όπου ο τοπικός ΠΑΣ Ναυπάκτου επικράτησε τις Δήμεις στην παράταση με 88-86. Η κανονική διάρκεια έληξε 70-70 και στην παράταση με επιμέρους 18 κέρδισαν οι γηπεδούχοι, οι οποίοι για τους πόντους εδώ ήταν Τριπολίτης Διονύσης 17, Τριπολίτης Γιάννης 13, Μπαρδάκης 5, Ασημακόπουλος 12, Θεοδόρου 16, Γεωργίου 3, Παπαγεωργίου 8, Φούντας 10, ο Γιώργος ο Φούντας 10, ο Φούντας ο Αριστίδης 1 πόντο, ο Άμπλασεντ 1, ο Κάτσι 2, δεν συμμετείχε ο Δημητρέλος. Για τον ΑΟ Δήμης, Χρυσανθακόπουλος, εντάξει, κλασική αξία, Χρυσανθακόπουλος 22, Κωνσταντινόπουλος 11, Ντεμίρης 15, Σέρμπος 12, Τόκας 13, Λαμπρόπουλος 11 και ο Καμάτσος 2 πόντους. Έπαιξε ο Καρασκούτης και ο Χριστόπουλος για λίγο, ενώ δεν συμμετείχαν ο Παπαδόπουλος και ο Λιάκος.

Λοιπόν, Νεόλος Αγιάς, συνεχίζουμε με την Αλφανεσκαή. Νίκησε εύκολα εκτός έδρας στην Απολωνιάδα με 86-82 ή 82-66, ομάδα του Βασίλη Σκέτζου. Άγγιξε και εδώ και τους 50 πόντους στο ημίχονο, προηγήθηκε με 49-33, δεν δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Για την Απολωνιάδα, Μαντζούτσος 14, Κατσαντώνης και Κανταρτζόπουλος από 10 πόντους. Μαντέλης 3, Παγώνης 7, Μίτσος 8, Σγούρας 6, Βόικος Αξιώτης από 3, Παγώνης 2 πόντους. Έπαιξε και ο Σοβατζιδέλης, δεν έπαιξε ο Τρίγκας. Για τον Νέολο, Πίκιος 12, Βαλαΐς 8, Κτορίδης 7, Ζαβέρδας 8, Αργυρόπουλος 21 πόντους ήταν και ο πρωταγωνιστής, Λιόλιος 4, Στόλας 7, Τσούνας 4, 5 ο Πατούχας, 3 ο Σπύρου και ο Σκλάβος. Δεν συμμετείχε ο Δημήτρης Ολιούρδης.

Λοιπόν, αυτά μόλις γυρίσουμε στο τρίτο μέρος θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Παναγιώτη Γιωτόπουλο, τον αθλητή του Κεραυνού Αιγίου μετά τη μεγάλη νίκη που πέτυχε απέναντι στη νέα ομάδα του στο πρωτάθλημα της Αλφάνης Καΐς, στην πρώτη της αγωνιστική. Το τοπικό μπάσκετ πήρε μπρος για τα καλά. Την Τετάρτη έχουμε και Α2 SKI. Και στο τέταρτο μέρος θα έχουμε Βαλάντη Μπαλασόπουλο από τον Ατρόμητο. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος τώρα θα πατήσει το κουμπί, σιγά σιγά τέλος πάντων, για να, σιγά σιγά το πατώ, το πατήσει, για να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, μια ανάσα, και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, γιατί είχαμε και πυγμαχία εχθές. Και τα εκβοντό, έχουμε πολλά να πούμε.

0: FM Πάτρα.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Sport FM

0: Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν την νικηφόρα πρεμιέρα του κερανού Αιγίου με 74-70 επί της ΕΑΠ, πάμε να συνομιλήσουμε με τον αθλητή της του κεραυνού, των νικητών τέλος πάντων, τον Παναγιώτη το Γιωτόπουλο. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι μια χαρά. Λοιπόν, καλή σεζόν και σε εσάς, διαφωνική σεζόν, να έχετε με επιτυχίες.
0: Να είσαι καλά φίλε. Χαιρόμαστε που μιλάμε μαζί σου, δεν έχουμε ξαναμιλήσει νομίζω ραδιοφωνικά. Και...
1: ναι, όχι, όχι.
0: Ωραία, κάθε αρχή και δύσκολη. Λένα, για μας δεν είναι δύσκολα, ειδικά για σένα τώρα που έχεις και ψυχολογία μετά τη νίκη που πετύχατε απέναντι στη Νέα. Πώς θα χαρακτηρίζεις έτσι την εικόνα της ομάδας στην πρεμιέρα?
1: Όπως όλες οι πρεμιέρες, ήταν μια δύσκολη πρεμιέρα για αυτή. Ήταν ντέρμπι, γιατί είναι μια ομάδα και αυτή να πρωταγωνιστήσει όπως κάθε χρόνο κάνει. Ήταν δύσκολο, έπρεπε να το κερδίσουμε το παιχνίδι αυτό. Η διοίκηση φέτος έχει βάλει ψηλά τον πύχη, έχει πάρει παίχτες από ψηλότερες κατηγορίες, με πολλές παραστάσεις. Έχει φτιάξει γενικά ένα κάρμα παιχτών εκεί με τον προπονητή, με το staff εκεί. Νέων αθλητών, ταλαντούχων, με κάποιους μεγάλους, παιγμένους, έμπειρους, προσπαθεί να δέσει όλο αυτό το κομμάτι, για να δούμε στο τέλος τι θα γίνει.
0: Ναι, έτσι ο Κεραυνός έχει δημιουργήσει ένα, μάλλον για μην πάμε ακόμα εκεί, ότι ήταν ένα παιχνίδι, είδαμε ότι κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Τι ήταν αυτό πιστεύεις ότι έκανε τη διαφορά και σας έδωσε τελικά την νίκη?
1: Νομίζω η εμπειρία των παιχτών, που έχουμε παραπάνω εμπειρία, και το μέταλλο που βγάζει αυτή η ομάδα, νομίζω ότι ήταν κρίθηκες λεπτομέρειες. Αυτό νομίζω ήταν που μας έκρινε στο τέλος. Λίγο η εμπειρία της ΕΑΠ, λίγο η εμπειρία περισσότερη δική μας, λίγο η πίεση που ασκείται εκείνη τη στιγμή, λίγο η έδρα, νομίζω έπαιξαν και αυτά το ρόλο τους.
0: Ναι. Ο Κεραυνός, τώρα να πάω στην άλλη ερώτηση, ότι έχει δημιουργήσει ένα αρκετά δυνατό και έμπειρο ρόστερ, όπως είπες, και με νεαρούς μέσα. Υπάρχει από την αρχή της σεζόν η φιλοδοξία να πρωταγωνιστήσει στο φετινό πρωτάθλημα της Α1 Sky, δηλαδή να μιλήσουμε ξεκάθαρα για στόχο πρωταθλητισμού, ή είναι νωρίς ακόμα να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα?
1: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι τώρα. Τους παίκτες που έχει η ομάδα, βάζεις στόχους για ψηλούς στόχους. Ναι. Εγώ όμως σαν παίκτης της ομάδας και σαν... δεν θέλω να βλέπω μακροπρόθεσμα, θέλω να βλέπω παιχνίδι με παιχνίδι. Όπως έχουμε πει, κοιτάμε κάθε παιχνίδι, κάθε Δευτέρα με ποιον παίζουμε, πάμε να κερδίσουμε. Και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Δεν θέλω να πω θα πάρουμε πρωτάθλημα, θα είμαστε τετράδα, τίποτα. Θεωρώ όμως ότι θα είμαστε στις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν. Είναι και άλλες ομάδες, πολύ δυνατές ομάδες. Είναι ο Αίολος, είναι η ΕΑΠ, είναι η Ήλιδα, είναι πολλές ομάδες. Είναι η Δήμη, τα Ραχοβίτικα, είναι αρκετές ομάδες που είναι δυνατές και τα πρωταγωνιστές τους θα κάνουν ζημιές. Επομένως πρέπει να κοιτάμε ξεχωριστά κάθε Δευτέρα. Και εκεί στο τέλος θα δούμε τι έχουμε κάνει, θα κάνουμε ταμείο.
0: Ναι, γιατί είναι σε αυτό...
1: Και εκεί στο τέλος θα δούμε τι έχουμε κάνει, θα κάνουμε ταμείο.
0: Ναι, γιατί είναι σε αυτό έχεις δίκιο, ότι είναι...

0: Μεσαία και να χάναμε το παιχνίδι και να ήταν όλα διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά κρατάμε την νίκη, μένουμε σε αυτό, θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό και πρέπει να χτίσουμε και να έχουμε αυτό, να αποκτήσουμε μέταλλο, γιατί οι ομάδες που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν πρέπει να αποκτάνε και μέταλλο.
1: Είσαι από τους πιο... Ναι, βέβαια. Πολύ σημαντικό για κάποιες ομάδες που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν. Εσύ είσαι από τους πιο έμπειρους παίχτες. Ο δικός σου ρόλος μέσα σε αυτό το σύνολο και με τους νέους μέσα. Ποιος είναι μέσα ο δικός σου ρόλος, μέσα στο παρκέ αλλά και στα ποδητήρια, έτσι φαντάζομαι παίζει ρόλο και αυτό.
0: Ναι. Επειδή και η δεύτερη δίκτυα μου είναι να είμαι προπονητής και να είμαι προπονητής και σε παιδιά, αυτό που θέλω να κάνω και αυτό που μου αρέσει είναι να βοηθάω τους συμπαίκτες μου. Και μέσα στο παρκέ και εκτός παρκέ. Εκτός από τον προπονητή να κάνω, να είμαι στο πλάνο αυτό που θέλει ο προπονητής, γιατί όλα τα χρόνια που παίζω θέλω να κάνω αυτό, να είμαι παίκτης του προπονητή, να κάνω, να μου στήσει αυτό πέντε πράγματα, να κάνω αυτά τα πέντε πράγματα. Θέλω να βοηθάω και τους συμπαίκτες μου και στα αποδυτήρια τους βοηθάω, τους εμψυχώνω και στο παρκέ μέσα. Ξέρουν ότι έχουν κάποιον που είναι για αυτούς, είναι μπροστά. Ό,τι και να γίνει, ξέρουν ότι θα είναι αυτός, θα είναι εκεί.
1: Ναι, γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του, έτσι, ειδικά οι νέοι θέλουν στήριξη, θέλουν βοήθεια από τους πιο έμπειρους. Άμα δεν μπορείτε κι εσείς να το κάνετε αυτό, κατάλαβες, είναι...
0: Γι' αυτό είπα, επειδή και διότι άμα άλλοι είναι να είμαι προπονητής, αυτό που μου αρέσει και θέλω να κάνω είναι να βοηθάω τα παιδιά. Εγώ θέλω, πραγματικά δεν με ενδιαφέρει να τα παίξω καθόλου. Θέλω όμως τα παιδιά που θα μπουν μέσα να είναι έτοιμα και να βοηθάω αυτά, τα εμψυχώνω.
1: Βέβαια,
0: αυτό με ενδιαφέρει.
1: Βέβαια και ο Κεραυνός... Ναι, ο Κεραυνός και πέρσι ήταν ψηλά, αν θυμάσαι, στην αρχή.
0: Ναι.
1: Μετά δεν ξέρω τι, κάπου χάθηκε στην πορεία. Γενικά ψάχνει ο Κεραυνός πότε θα είναι η σειρά του να κάνει το βήμα παραπάνω κτλ. Θεωρείς ότι φέτος με όλα αυτά που έχουν γίνει μπορεί να διεκδικήσει, δηλαδή θα...
0: Νομίζω με αυτά που βλέπουμε, το ρόστερ που βλέπουμε, που έχει φτιάξει η ομάδα και με τις κινήσεις που έχει κάνει η διοίκηση, νομίζω ότι είναι η σειρά του, μπορεί να είναι η σειρά του. Έτσι θέλω να έτσι καταλαβαίνω. Ότι με τις κινήσεις αυτές πάει να πρωταγωνιστείς, θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά εγώ σας λέω, δεν είναι ακόμα, είναι νωρίς ακόμα να λέμε για τέτοια πράγματα.
1: Ναι, γενικά πώς βλέπεις
0: το
1: πρωτάθλημα της ΑΕΣΚΑΗ, πώς το βλέπεις το φετινό, εκτός είπες για τις ομάδες που το επίπεδο είναι υψηλό, χαμηλό, μεσαίο, πώς θα το έχει, είναι νωρίς ακόμα για να μπορέσεις να βγάλεις μια εικόνα.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια το επίπεδο έχει πέσει. Δεν είναι το επίπεδο που ήταν πριν 10-15 χρόνια. Έχουν ανέβει πολλές ομάδες στις εθνικές κατηγορίες εδώ από το...
1: Και έχουν πάρει, εννοείς, τους παίκτες πάνω, ναι.
0: Παίρνουν τους καλούς παίκτες, τους τραβάνε πάνω. Επομένως, αυτό μειώνεται δηλαδή ποιοτικά στα ρόστερ των ομάδων. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ανταγωνιστικό. Ακόμα και έτσι είναι ανταγωνιστικό. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες ομάδες και κάποιοι παίκτες που ξεχωρίζουν. Αλλά δεν είναι όμως είναι ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ναι, αυτό το κάνει πιο θεαματικό το πρωτάθλημα.
1: Τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στον κόσμο του Αιγείου, που τι να περιμένει από εσάς και πού θέλετε να βρίσκεστε στο τέλος σεζόν?
0: Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι...
1: Έρχεται κόσμος, έτσι, για να το πούμε και αυτό.
0: Έρχεται, ναι. Βοηθάει ο κόσμος. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς αυτό που θα κάνουμε, αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα δίνουμε την ψυχή μας μέσα, θα δίνουμε το 100% για να καταφέρει η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Αυτό το βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι. Δεν πρόκειται δηλαδή να πούμε ποτέ 90%. Είμαστε όλοι focus, εστιασμένοι σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της. Και στο τέλος ελπίζω να το πετύχουμε.
1: Να κάνετε ταμείο στο τέλος, όπως το είπες. Ταμείο στο τέλος.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη, που μιλήσαμε.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε.
0: Ναι. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να ευχηθώ καλή μια σε όλους τους αθλητές, σε όλες τις ομάδες, να έχουμε υγεία και εύχομαι να μην τραυματιστεί ποτέ κανένας πουθενά. Τίποτα. Ούτε το παραμικρό. Αυτό θα ήταν η μεγαλύτερη ευχή. Να μην γίνει τίποτα ποτέ. Και επιτυχία σε όλες τις ομάδες.
1: Να σε καλά, καλή συνέχεια. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια επίσης.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Παναγιώτης Γιωτόπουλος, ο αθλητής του Κεραυνού Αιγείου. Και από το μπάσκετ θα πάμε πάλι στο ποδόσφαιρο, γιατί ήταν αυτό το έκτακτο, τέλος πάντων, που μας βρήκαν και από την Παναχαϊκή κάποιον ποδοσφαιριστή να μιλήσει. Θα έχουμε, Θόδωρε, εντάξει, για να έχουμε και το χρόνο, άμα θέλεις, να καλέσουμε τον Παύλο τον Καρβούνη, τον ποδοσφαιριστή της Παναχαϊκής, ο οποίος ήταν και από τις τελευταίες, νομίζω, μεταγραφές, κάπου εκεί προς τη μέση ήρθε. Είναι γεννημένος το 2002, είναι 23 ετών, 5 Δεκεμβρίου για την ακρίβεια, μια μέρα πριν του Αγίου Νικολάου. Ναι, θα μιλήσουμε, θα πούμε για την Παναχαϊκή, για το πώς έχει ξεκινήσει η ομάδα. Για τον Παναθηναϊκό, ήταν στον Παναθηναϊκό ο Καρβούνης, είχε πάει μετά στο Εγάλεο, έπαιξε κάπου στην Πορτογαλία, μετά ήταν μεταξύ Πορτογαλίας και Εγάλεο, και να τον αποκτήσει Παναχαϊκή ως ελεύθερο από το Εγάλεο, με προσωπική επιλογή του Σπύρου Αντωνόπουλου, ο οποίος τον είχε εντοπίσει. Ωραία, και περιμένουμε τώρα να τον έχουμε στη γραμμή.

0: Για πάμε, τον έχουμε. Καλημερίζω τον Παύλο Καρβούνη. Γεια σου, Παύλο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Μια χαρά.
0: Απλά χαμήλωσε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, δεν ξέρω τι έχεις ανοιχτό για να μην μικροφωνήσει.
1: Μήπως είναι το μικρόφωνο, το μικρόφωνο. Α, τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Τώρα ναι, μια χαρά, για να μην ακούω τη φωνή μου και μπερδευόμαστε. Ωραία. Παύλο, ξεκινήσατε το πρωτάθλημα, αυτό έλεγα πριν, με μία ήττα στο Αίγιο. Αλλά η αντίδρασή σας που βγάλατε ήταν, ας πούμε, εντυπωσιακή, φυσιολογική, όπως θέλετε πείτε, μετά με αυτό το 5-0 μέσα στο Αγρίνιο επί του Παναγνιακού. Τι άλλαξε μέσα στην ομάδα σε αυτές τις λίγες μέρες?
1: Αρχικά να σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες μια καλή σεζόν, με υγεία. Να σας πω την αλήθεια, δεν θα πω ότι άλλαξε κάτι στο πλάνο μας ή στη συγκέντρωση της ομάδας ή στην προπόνηση, γιατί από την αρχή ξεκινήσαμε με αυτό το πλάνο, να κερδίζουμε όλα τα μάτς. Δυστυχώς το πρώτο μάτς δεν κερδίσαμε. Θα πω ότι ήμασταν άτυχοι, όχι ότι ήμασταν χειρότεροι, θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει καλύτερο αποτέλεσμα. Και συνεχίσαμε την επόμενη εβδομάδα με το σκεπτικό ότι προχωράμε στο πλάνο μας και ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Εννοείται πως μου αρέσει η αντίδραση του επόμενου μάτς και της μεγάλης νίκης. Δεν ξαφνιάζομαι. Αυτό είναι το πλάνο. Δηλαδή και στο επόμενο μάτς πάλι νίκη θέλουμε. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, Παύλο, φάνηκε σαν να σας, πώς να πω, σαν σπίσμωσε ήττα από τον Πανεγιάλο στην πρεμιέρα. Ήταν, ξέρεις, ένα αποτέλεσμα που ίσως στύψε και τον εγωισμό σας ως ποδοσφαιριστές.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν άρεσε κανέναν αυτή η ήττα. Όπως το λέτε, ίσως είναι, μας σπίσμωσε. Θέλαμε να βγάλουμε μια τέτοια αντίδραση και για μας και για τον κόσμο μας.
0: Και ήρθε η κατάλληλη εμφάνιση, γιατί θα πω, γιατί ήμουν στο γήπεδο, και εμφάνιση και η νίκη απέναντι στον Παναγνιακό, που σας δίνει έτσι και ψυχολογική όθηση. Και τι πιστεύεις, θεωρείς ότι αυτή η νίκη θα μπορεί να αποτελέσει την αρχή ενός σερί για την Παναχαϊκή?
1: Σίγουρα μπορεί να αποτελέσει ένα σερί. Εμείς αυτό έχουμε στο μυαλό μας, ότι βγάλαμε αντίδραση, είναι πάρα πολύ θετικό και συνεχίζουμε στο επόμενο μάτς πάλι με νίκη. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Με βάση το ρόστερ, με βάση την ιστορία, τη δυναμική της Παναχαϊκής, αισθάνεστε ότι είστε το φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης ή είναι, ξέρεις, νωρίς ακόμα να λέμε τέτοιους χαρακτηρισμούς?
1: Θα σας πω, με βάση το ρόστερ και το βάθος που έχει η ομάδα, δεν δυσκολεύομαι να πω ότι είμαστε ομάδα για άνοδο. Να σας πω τα αλήθεια, οι παίχτες της ομάδας είναι παίχτες δίκαια εθνικής στο λιγότερο. Έχουμε, και δεν είναι μόνο οι πρώτοι 11, έχουμε, οι 20 παίχτες είναι...
0: Εδώ αυτό λέμε, ότι έρχονται από τον πάγκο παιδιά, που έχουν παίξει σε μεγαλύτερες κατηγορίες.
1: Έτσι ακριβώς. Και στην προπόνηση που βλέπουμε μεταξύ μας, το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό. Δεν φοβάμαι να πω ότι η ομάδα είναι για άνοδο. Εννοείται πως είναι νωρίς και πρέπει να βλέπουμε το κάθε μάτι ξεχωριστά, αλλά η ομάδα αυτό είναι στόχος της, η άνοδος.
0: Το μεγαλύτερο όπλο που έχει φετινή Παναχαϊκή, ποιο πιστεύεις ότι είναι? Η ποιότητα, είναι η εμπειρία κάποιων παιχτών, το βάθος όπως είπαμε τώρα του ρόστερ, ή και το κίνητο των ποδοσφαιριστών, ή όλα αυτά μαζί?
1: Θεωρώ ότι είναι όλα αυτά μαζί, είναι ένα σύμπλεγμα αυτό όπως το είπατε. Είναι η εμπειρία, είναι οι παίχτες, είναι η ποιότητα, είναι όλη η ομάδα, η διοίκηση, είναι όλα.
0: Παύλο, πόσο σημαντικό είναι για έναν ποδοσφαιριστή να αγωνίσει σε μια ομάδα με ένα τόσο μεγάλο όνομα και τόσο απαιτητικό κόσμο, έτσι, γιατί είναι απαιτητικός ο κόσμος της Παναχαϊκής?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να παίζεις για μια ομάδα στην Παναχαϊκή. Μιλάμε πολύ ιστορική ομάδα. Εγώ έχω πάθει σοκ με τους οπαδούς. Είναι κοντά σε κάθε μάτς, εκτός έδρας, μας μιλάνε, είναι κοντά μας, είναι πάρα πολύ ωραίο και παίζουμε και για τη φανέλα και για τους οπαδούς. Δηλαδή μας δημιουργούν το κίνητρο να παίξουμε και για αυτούς. Όχι μόνο για τους δικούς μας στόχους, αλλά παίζουμε και για την ομάδα και για τους οπαδούς. Είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Και νομίζω ένα από τα κλειδιά που δεν είπαμε είναι και το καλό κλίμα που μαθαίνουμε ότι υπάρχει στα ποδητήρια μεταξύ σας και με τους προπονητές και όλα αυτά, και βγαίνει προς τα έξω αυτό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το κλίμα είναι πολύ καλό. Στα ποδητήρια έχουμε φτιάξει μια οικογένεια, είμαστε διαφορετικοί παίκτες, είμαστε καινούργιοι παίκτες όλοι και σε μικρό χρονικό διάστημα καταφέραμε να είμαστε όλοι κοντά. Που παίζει ρόλο αυτό για να συνεχίσουμε καλά, είναι το πιο σημαντικό, θεωρώ, το κλίμα. Είναι πολύ καλό, ναι. Χαίρομαι που βγαίνει προς τα έξω και το καταλαβαίνετε κι εσείς.
0: Στο, αυτή τη φορά όμως η Παναχαϊκή θα παίξει με τον Παλαιξουργιακό ή στη φυσική της έδρα, στο Παμπελοπονησιακό. Θα παίξει το ρόλο του ή εντάξει, γιατί σίγουρα άλλο να παίξει στην Αγιά και άλλο στο Παμπελοπονησιακό στάδιο.
1: Σίγουρα. Το να παίζει στο γήπεδο είναι το πιο σημαντικό, αλλά θεωρώ ότι είμαστε προετοιμασμένοι να παίξουμε το Παμπελοπονησιακό το ίδιο καλά. Σαν να είναι γήπεδό μας.
0: Και περιμένετε και τον κόσμο, έτσι. Κάνετε κάλεσμα στον κόσμο.
1: Ναι. Εμείς βλέπουμε το κάθε μάτς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για μας να είναι ο κόσμος μαζί μας είναι το κλειδί της επιτυχίας, θα πω. Γιατί μας δίνει πάρα πολύ δύναμη. Οπότε αυτό, το να καλέσουμε τον κόσμο στο γήπεδο, το θέλουμε τον κόσμο μαζί μας.
0: Είναι υπόθεση ιδίων το φετινό πρωτάθλημα, δηλαδή Παναχαϊκής Πανεγιαλίου, ή βλέπεις και κάποιες άλλες ομάδες, ή δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι νωρίς να τα λέμε?
1: Νομίζω είναι νωρίς να τα λέμε. Βλέπω καλές ομάδες στο πρωτάθλημα. Βλέπω είναι ο Πανεγιαλίου πολύ καλός, σε άλλες 2-3 ομάδες που έχουν πάρει 2 νίκες, ο Ατρόμητος Πατρών, αν δεν κάνω λάθος, και η Πρέβεζα. Είναι ομάδες στο πρωτάθλημα. Νομίζω είναι νωρίς να σας πω ποιες είναι οι 1, 2 ή 3 που είναι για πρωτάθλημα. Να σας πω ότι έτσι κοιτάω τη δικιά μου ομάδα. Θέλω εμείς να κερδίσουμε όλα τα μάτς. Άμα εμείς κερδίσουμε όλα τα μάτς, δεν μας ενδιαφέρει για τις υπόλοιπες. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, εντάξει, έτσι κι αλλιώς, Παύλο, το πρωτάθλημα είναι μεγάλο. Έτσι. Θα υπάρχουν και δυσκολίες, θα υπάρχουν δύσκολες στιγμές. Το θέμα η ομάδα είναι συγκεντρωμένη, να παραμείνει συγκεντρωμένη μέχρι το τέλος και ό,τι πετύχεις. Σίγουρα ο κόσμος, δεν το συζητάμε, θέλει η ομάδα να βγει, να φύγει από αυτή την κατηγορία. Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Δεν νομίζω ότι αρμόζει την Παναχαϊκή να είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Συμφωνώ 100%. Όσο το θέλει ο κόσμος, να ξέρει το θέλουμε κι εμείς. Εμείς γι' αυτό ήρθαμε. Αυτός ο στόχος μας, η ομάδα να βρεθεί πάλι στη Διεθνική. Αυτός ο στόχος.
0: Εσύ προσωπικά τι στόχους έχεις βάλει για φέτος? Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που θες να πετύχεις μέσα την παρουσία σου στην Παναχαϊκή?
1: Εγώ να σας πω την αλήθεια, ο στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα όσο μπορώ, να κερδίσει τον στόχο της και να βρεθεί στη Διεθνική. Εγώ να είμαι υγιής και να παίζω να το ευχαριστιέμαι αυτό, δηλαδή να είμαι με φιλίπτο και να το ευχαριστιέμαι αυτό, αλλά ο στόχος μου πιο σημαντικός είναι να βρεθεί η ομάδα στη Βιντεχνική και όσο εγώ μπορώ να βοηθήσω να το κάνω αυτό, υγιής πάνω απ' όλα.
0: Παύλο, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Υγεία και υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σου,
1: να είστε καλά, γεια σας.

Λοιπόν, ήταν ο Παύλος Καρβούνης, ο ποδοσφαιριστής της Παναχαϊκής. Τα ακούσατε, έκανε και κάλεσμα στον κόσμο για την Κυριακή στις 4 η ώρα στο Παμπλοποννησιακό στάδιο Παναχαϊκή Παλιξουριακός. Πάμε σε ένα έτσι γιατί ήταν οι δύο γραμμές και οι δύο μαζί, και πάμε και σε τρίτη με το που γυρίσουμε, γιατί έχουμε ατρόμητο. Διαφημίσεις, Θόδωρο, και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για το τέταρτο και το τελευταίο μέρος της εκπομπής.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Βασίλη μου,
7: θέλει
6: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
11: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
12: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
13: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
13: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
14: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
15: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Sport FM Πάτρας

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Sport FM Πάτρας 96,3. Ακούσατε και μπάσκετ, ακούσαμε και τον παίκτη της Παναχαϊκής τον Καρβούνη. Σε λίγο, σε ένα-δύο λεπτά θα πάμε και στο και στον Ατρόμητο. Καμία ενημέρωση, τίποτα δεν έχουμε, έχουμε Θόδωρε. Λοιπόν, κάτι θα κάνουμε όμως. Λοιπόν, να πω για το, ίσως γιατί ίσως δεν προλάβω να το πω, ότι είχαμε εντυπωσιακή νίκη για τον Δημήτρη Παύλου, σημείωσε μια σπουδαία νίκη απέναντι στον πρωταθλητή της Λιθουανίας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο αθλητής του Μίλωνα ήταν κυρίαρχος καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, κέρδισε τις εντυπώσεις και τώρα πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση. Αντίπαλός του θα είναι ο πρωταθλητής της Ιρλανδίας και όποιος από τους δύο κερδίσει εξασφαλίζει την είσοδό του στους 8 καλύτερους αθλητές σε όλη την Ευρώπη. Ο Παύλου λοιπόν είναι μία νίκη μακριά από την πρώτη οκτάδα και θα επιδιώξει να συνεχίσει την εξαιρετική του πορεία στην διοργάνωση.

0: Λοιπόν, έχουν κάνει remix όλα τα τραγούδια από ό,τι καταλαβαίνω. Κάλεσε τον Βαλάντη Μπαλασόπουλο, σε παρακαλώ πολύ, Θόδωρε. Δεν έχουν αφήσει κανένα τραγούδι. Έχουν αλλάξει στίχους, μουσικές, δεν μπορεί να καταλάβεις ποιο είναι το τραγούδι αυτό. Τέλος πάνω, επίσης να πω ότι στην Αμαλιάδα θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου στις 4 στο Δημοτικό Στάδιο της Αμαλιάδας. Οι Legends θα παίξουν με τους φίλους του Κώστα Λίμα, ο 32χρονος προσφαιριστής που είχε παίξει και στον Πανηλιακό το 22-23. Είχε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Ρόδο και ακροτηριάστηκε το πόδι του, και έτσι μετά από πρωτοβουλία του καλού του φίλου, του Ντέγιαν του Μιλοσέσκη, οι δύο ομάδες θα είναι οι Legends και οι φίλοι του Κώστα. Τα εισιτήρια διατίθονται ήδη στη συμβολική τιμή του 1 ευρώ, και ο καθένας μπορεί να κάνει και κατάθεση στο IBAN. Υπάρχει στο site μας, μπορείτε να δείτε. Υπάρχουν και άλλες ομάδες όπως ο ΠΑΟ Βάρδας, ο ΕΑΣ Γαστούνης, ο Πύργος Φούτσαλ, που θέλουν και στηρίζουμε αναρτήσεις όλη αυτή την το φιλανθρωπικό παιχνίδι. Θα πάμε όμως τώρα στον Ατρόμητο. Α, σε πόσο, 5, 3, 2. Α, ωραία, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Να πούμε για την ανάρτηση του Ντένια του Μιλοσέσκη, που για τον ορισμό του παιχνιδιού είπε: ο Κώστας τα παιδικά του χρόνια τα έζησε στην Αμαλιάδα μαζί με την οικογένειά του. Καλούμε όλο τον κόσμο να γεμίσει το στάδιο της Αμαλιάδας, να δώσουμε δύναμη στον Κώστα για να είναι σύντομα κοντά μας. Δίνουμε αγάπη, δίνουμε ζωή. Να λοιπόν, μια ωραία κίνηση. Θα μιλήσουμε και αυτές τις μέρες και για το φιλικό αυτό. Έχουμε μέρες μπροστά μας. Είναι 14 Οκτωβρίου, επαναλαμβάνω, στις 4. 1 ευρώ το εισιτήριο, ή κάποιος μπορεί να κάνει κατάθεση, επαναλαμβάνω, με IBAN, στο IBAN τέλος πάντων, που υπάρχει στο ίντερνετ, κυκλοφορεί, μπορείτε να το βρείτε και στο site μας κανονικότατα. Λοιπόν, εμείς όμως θα πάμε τώρα στον Ατρόμητο, ο οποίος έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά το ποτάμι της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Έχει 2-2, είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, και δεν ξέρω αν ευθύνεται ο καλός φίλος ο Βαλάντης ο Μπαλασόπουλος γι' αυτό. Γεια σου Βαλάντη, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι μια χαρά, εσείς?
0: Μια χαρά. Λοιπόν, Βαλάντη, πρώτη σου χρονιά στην τρίτη εθνική κατηγορία, ξεκίνημα με 5 γκολ στα 2 πρώτα παιχνίδια. Θέλω να πεις τα συναισθήματά σου και τι σου δημιουργεί αυτό το ξεκίνημα.
1: Έχω 4 γκολ.
0: Εντάξει, 4, δεν είναι. Είπα 5, εντάξει, 4.
1: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Για αυτό το
0: μακάρι, κοίτα, θα βάλεις και 5, πιστεύω εγώ, έτσι όπως πας.
1: Μακάρι, το ελπίζω. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το ξεκίνημα. Δουλεύουμε σκληρά με τον προπονητή και την ομάδα. Έχουμε ένα υγιές σύνολο. Υπάρχει ανταγωνισμός. Συναγωνισμός. Και είμαστε μια χαρά.
0: Δεν είναι διαφορετικό για ένα νεαρό ποδοσφαιριστή που να περάσει από το τοπικό, π.χ. τοπικό ποδόσφαιρο, στο επίπεδο της τρίτης εθνικής? Έχεις νιώσει ότι έχει αλλάξει το επίπεδο? Εντάξει, σίγουρα των αγώνων έχει αλλάξει, αλλά γενικά για σένα, οι απαιτήσεις που μπορεί να έχει η αντίπαλη?
1: Σίγουρα έχει αλλάξει. Γιατί καταρχάς τώρα κάνουμε παραπάνω προπονήσεις, είναι παραπάνω οι απαιτήσεις, όπως το είπες και εσύ. Είναι πιο δύσκολο όλο αυτό, αλλά μας αρέσει και όλο, γιατί περνάμε πολύ ωραία.
0: Α, σ' αρέσει η πίεση δηλαδή? Να το πούμε στον coach, σε πιέσει περισσότερο στον coach Μπαλατή, ο οποίος και αυτός είναι νέος. Να πούμε ότι αυτό το σύνολο, εμένα μου αρέσει, να ξέρεις, ότι πάντα μου αρέσουν τα νεαρά σύνολα, αλλά και όταν και ο προπονητής είναι νέος, νομίζω ότι παίζει το ρόλο του και αυτό. Είναι πιο κοντά σε εσάς, κατάλαβες?
1: Είμαστε μια ανάπηκη ομάδα, και γι' αυτό έχουμε κάνει και εμείς μια παρέα όλοι, μια οικογένεια. Αυτό βγαίνει και στο γήπεδο. Γι' αυτό και θεωρώ πάμε πολύ καλά και έχουμε όλη όρεξη.
0: Στο παιχνίδι με τη Λευκύμη, εσύ όμως ήρθες από τον πάγκο, έτσι, και πέτυχες τα γκολ.
1: Σωστά.
0: Πέρασε από το μυαλό σου για τη στιγμή που έβλεπες την μπάλα, ξέρω εγώ, να καταλήγει στα δίχτυα? Είναι η, ξέρεις, μοναδική στιγμή, πιστεύω, για έναν παίχτη όταν βλέπει και στη γάμα εθνική. Μιλάμε για γάμα εθνική.
1: Εντάξει, κάθε επιθετικός που βλέπει να μπαίνει μπάλα στα δίχτυα νιώθει λύτρωση γι' αυτό, έτσι. Είναι πολύ ωραίο.
0: Σου δίνει αυτοπεποίθηση ή σου δίνει, ξέρεις, και μεγαλύτερη ευθύνη για τη συνέχεια? Γιατί καλά μπαίνουν τα γκολ και μας, ξέρεις, φτιαχνόμαστε, είμαστε καλά ψυχολογικά, αλλά παρόλα αυτά, όταν θα έρθουν τα δύσκολα, πρέπει μετά να, και τα στηρίζονται πιθανόν σε σένα, να βαραίνει λίγο το ζήτημα.
1: Εντάξει, δεν μου έχει μπει τέτοια ευθύνη, θεωρώ. Αλλά βέβαια ότι πρέπει να βάζω γκολ, πρέπει να

0: εμπειρίες, τι από όλα αυτά?
1: Στόχος μου για αρχή είναι να μείνει η ομάδα στην κατηγορία και να βοηθάω την ομάδα με όποιο τρόπο μπορώ, είτε έρχομαι από τον πάγκο, είτε ξεκινάω βασικός, είτε και εκτός αποστολής να είμαι, να την βοηθάω όσο μπορώ.
0: Γιατί ο Ατρόμητος είναι, είναι νεοφώτιστη ομάδα στην τρίτη εθνική, αλλά έχει ξεκινήσει, ναι, ναι. Θόδωρε, πάλι το πρόβλημα το έχουμε, δεν ξέρω. Θόδωρε, έχουμε πάλι το τεχνικό πρόβλημα, οπότε...
1: Εγώ σας ακούω.
0: Α, μ' ακούς?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, συγγνώμη. Πού μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα όμως? Έχει ξεκινήσει με 2-2. Δηλαδή μέσα στα αποδυτήρια αρχίζει να σκέφτεστε και όχι κάτι παραπάνω από την παραμονή. Δεν ξέρω αν θέλετε και κάτι παραπάνω από την παραμονή.
1: Ο στόχος μας είναι η παραμονή. Δεν έχουμε συζητήσει κάτι παραπάνω. Ούτε... Κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Εμείς θέλουμε να δίνουμε τα 100%.
0: Γιατί πρόσεχε, τώρα σας υπολογίζουν. Τώρα σας υπολογίζουν.
1: Βέβαια, μας υπολογίζουν, εντάξει. Είμαστε μια καλή ομάδα για εμείς. Είμαστε ανταγωνιστική ομάδα, θεωρώ, και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε συνέχεια. Παιχνίδι με παιχνίδι όμως κοιτάμε.
0: Βαλάντη, πώς είναι έτσι? Θέλω να σε πιέσω για πριν σε αφήσω. Γιατί σε ξέρω τόσα χρόνια. Πώς είναι να φοράς έτσι τη φανέλα μιας ομάδας της Πάτρας που αγωνίζει στην εθνική κατηγορία? Γιατί θες να νιώθεις ότι με αυτή την ομάδα έχει ανέβει και η δική σου ποδοσφαιρική εικόνα?
1: Εντάξει, κάθε πατρινός θεωρώ που ανεβαίνει η ομάδα στη γάμα εθνική, θα θέλει κάθε πατρινός να παίξει αυτήν την ομάδα. Και εμένα μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία φέτος. Και νιώθω...
0: Και εγώ θα έλεγα ότι άργησες κιόλας.
1: Εντάξει, άργησες.
0: Λέω εγώ, έτσι, την άποψη εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέω εγώ.
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, αφού μου έτυχε τώρα, την πήρα την ευκαιρία τώρα. Δεν ξέρω.
0: Και έρχονται παιχνίδια που θα παίξετε απέναντι στην Παναχαϊκή. Εντάξει, παίξατε με τον Πανεγιάλο, θα παίξετε. Τα περιμένεις αυτά τα παιχνίδια? Είναι για ένα νεαρό ποδοσφαιριστή αυτά τα παιχνίδια ένα επιπλέον κίνητρο?
1: Όλοι τα περιμένουμε αυτά τα παιχνίδια. Αυτά είναι τα ωραία τα παιχνίδια εδώ πέρα της Πάτρας που θα έχει και κόσμο, θα μαζέψει κόσμο το γήπεδο. Αυτά είναι τα ωραία τα παιχνίδια. Όλοι αυτά τα παιχνίδια περιμένουν.
0: Εντάξει, απέναντι στην Παναχαϊκή, η οποία εντάξει, το καταλαβαίνεις, είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία, έχει πολύ κόσμο και για να παίχτη τόσο νεαρό, είναι διαφορετικό να την αντιμετωπίσει τώρα την Παναχαϊκή ως αντίπαλος.
1: Βέβαια, εκεί δίνουμε παραπάνω από τις δυνάμεις μας, ό,τι έχουμε. Γιατί σε εκείνα τα παιχνίδια δείχνει και σε εκείνα τα παιχνίδια. Εκείνα τα παιχνίδια περιμένεις.
0: Ναι, και βλέπω και μια πολύ καλή οργάνωση που έχετε σαν Ατρόμητος, έτσι. Δηλαδή ακόμα και τους αντιπάλους τους φιλοξενείτε, δίνετε φρούτα, δηλαδή πραγματικά για γάμα εθνική κάνετε τη διαφορά.
1: Βέβαια, η διοίκηση δουλεύει πολύ καλά, δεν έχει κανείς παράπονο γι' αυτό. Και ίσα ίσα που έρχονται και άλλες ομάδες όπως είπες και εσύ και του την γραφάνε και από όλα, δηλαδή, δουλεύει πολύ καλά η διοίκηση.
0: Μέχρι και πρωινό είδα σας δώσανε στην προετοιμασία, κάνω λάθος?
1: Όχι, σωστά, είχαμε και το πρωινό μας, είχαμε όλα. Δεν έχουμε κανένα παράπονο, είμαστε πολύ καλά.
0: Αλίμον, ναι, είχατε και παράπονο. Βαλάντη Μπαλασόπουλε, σε ευχαριστούμε. Εγώ πιστεύω θα τα πας καλά φέτος.
1: Να είστε καλά.
0: Κατά την άποψή μου, πιστεύω θα τα πας καλά και η ομάδα του Ατρόμητου θα πάει καλά. Καλή επιτυχία στη συνέχεια και να κερδίσετε αυτό το παιχνίδι που έρχεται. Και είναι δύσκολο. Έτσι, δεν ξέρω αν.
1: Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, όντως. Παίζουμε σε ένα παιχνίδι πρώτη φορά και εμείς εκτός έδρας, γιατί δεν έχουμε παίξει. Σε επίσημο παιχνίδι στο πρωτάθλημα.
0: Και εκεί θα δείξει ίσως, ξέρεις, ότι άμα κερδίσετε και εκεί, είναι αλλιώς τα πράγματα μετά, αλλάζει το όλο.
1: Άμα κερδίσουμε εκεί, εντάξει, η ομάδα παίρνει ακόμα πιο πολύ αυτοπεποίθηση, είμαστε πολύ καλά και θα δείξει, μακάρι, ελπίζω να κερδίσουμε.
0: Καλή επιτυχία, υγεία και ό,τι καλύτερο, φίλε Βαλάντη.
1: Καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, καλημέρα.

0: Sexy Lady.
1: Ήταν ο Βαλάντης Μπαλασόπουλος, ο ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου Πατρών. Μίλησαμε για όλα. Πάμε και στο πόλο, να προλάβουμε να πούμε και για το πόλο. Στην

στην Αθήνα βρέθηκαν τα τμήματα πόλο του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, έδωσαν φιλικές αναμετρήσεις προετοιμασίας για την νέα αγωνιστική περίοδο. Η αντρική ομάδα αντιμετώπισε τη ροή, έτσι λέγεται η ομάδα, ροή, δεν το λέω έτσι εγώ, στο ΆΚΑ. Στη συνέχεια συμμετείχε και ένας του ΝΟΑ στον Άλιμο, όπου τέθηκε αντιμέτωπη η ομάδα του ΝΟΠ με τον Παναθηναϊκό. Στο ίδιο του ΝΟΑ συμμετείχαν και τα τμήματα εφήβων και παιδών. Το εφηβικό τμήμα αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό, ενώ το παιδικό αναμετρήθηκε με τον Τρίτονα Αμαρουσίου. Όλες οι αναμετρήσεις είχαν προπονητικό χαρακτήρα και η συνολική εικόνα των τμήματων άφησε θετικές εντυπώσεις στο προπονητικό επιτελείο. Μάλιστα, ο Βασίλης Κανελόπουλος, ο προπονητής της αντρικής ομάδας, είπε ότι ήταν ένα καλό τεστ για την ομάδα και μας έδωσαν τη δυνατότητα να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους. Είμαστε μια νεανική ομάδα με αρκετά παιδιά που τώρα αποκτούν εμπειρίες στο επίπεδο της Α2 Εθνικής. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα μέχρι σήμερα, όμως έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Αυτά είπε ο Βασίλης ο Κανελόπουλος, που συνεχίζει η προετοιμασία σε εντατικούς ρυθμούς εν ώψη της έναρξης πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Πόλο των Ανδρών.

Στη Νέα είχαμε θλίψη, καθώς απεβίωσε ο παλιός πρωταθλητής της ομάδας, της πυγμαχίας πάντα, ο Νίκος Σοφοτόπουλος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, έχει διαγράψει δική του πορεία στο χώρο της ελληνικής πυγμαχίας. Το 77 είχε κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στην κατηγορία των 81 κιλών, ήταν πατέρας τριών παιδιών και η κυρία του ατελεστή σήμερα στις 4 από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στις Αλικές κάτω Αχαΐας. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του, είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΑΠ. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε προσφέρει πάρα πολλά στην πυγμαχία και ήταν και πρωταθλητής, έτσι να το πούμε και αυτό.

Και κλείνουμε με Beat Soccer, ότι αντίστροφα μετρούν οι παίχτες της Νάπολης Πατρόνς, θα συμμετάσχουν στο World Winners Cup, το κορυφαίο διεθνές τουρνουά. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στο γήπεδο Σπύρος Αβράμης. Το τουρνουά θα διεξαχθεί φέτος από τις 26 Οκτωβρίου μέχρι την 1η Νοεμβρίου στην Αλάνια της Τουρκίας, και οι πρωταθλητές Ελλάδας στο Beach Soccer θα είναι επικεφαλής στο 5ο όμιλο, με αντιπάλους την Κενεύ από τη Γαλλία, την Αλ Ταβούν από την Σαουδική Αραβία και την Γιουρκάς από την Λευκορωσία. Η γαλλική ομάδα, εντάξει, είχε μια πολύ καλή παρουσία στο πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έκανε καλά παιχνίδια. Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας είναι εξίσου δυνατή. Αρκετοί παίκτες αγωνίζονται και στην εθνική ομάδα της χώρας και έχουν εμπειρία. Ενώ η ομάδα της Λευκορωσίας έρχεται από το τελευταίο γκρουπ της δυναμικότητας, αλλά είναι φαβορή στον όμιλο της Νάπολη και θεωρώ ότι έχει τα φόντα να κατακτήσει ακόμα και τον τίτλο. Αυτή η ομάδα της Λευκορωσίας. Οπότε καλή επιτυχία στη Νάπολη. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με εδώ με ανθρώπους της Νάπολης πριν φύγουν τα παιδιά για αυτό το κορυφαίο διεθνές τουρνουά.

Αναχωρεί σήμερα για την Ολλανδία η Νάσια Μεσίρη μαζί με τον προπονητή της, τον γυμναστικό σύλλογο Άτλας Ηλία Τσοπάνογλου. Η πατρινή αθλήτρια θα αγωνιστεί με την εθνική ομάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει στο Ρότερνταμ με στόχο το καλύτερο δυνατό. Η Μεσίρη θα αγωνιστεί μόνο στο αγώνισμα του άλματος, που είναι και το δυνατό της σημείο, με στόχο να πετύχει κάτι σπουδαίο όπως και στους μεσογειακούς αγώνες στην Ιταλία όπου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

0: on concrete fields where grows no grass, stumbles blindly on.
1: Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά. Να πω απλά και για το μπάσκετ, όπου η ομάδα νεανίδων του Προμηθέα επικράτησε εκτός έδρας του Αιώλου Αγιάς με 81-41. Και ιδιαίτερο στοιχείο της πρεμιέρας ήταν η επιθετική πολυφωνία, καθώς 10 αθλήτριες του Προμηθέα βρήκαν τον δρόμο προς το καλάθι. Μια νεανική ομάδα, η ομάδα του Προμηθέα στις νεάνιδες, και η συνεισφορά έτσι πολλών αθλητριών γεμίζει με αισιοδοξία τους ανθρώπους της ομάδας του Προμηθέα, ο οποίος κάνει δουλειά σε όλα τα τμήματα, το βλέπετε. Και άλλες ομάδες, στον Προμηθέα τώρα είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά από τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο, που ήταν εδώ 2 ώρες απέναντί μου και στήριξε μουσικά και ηχητικά και τι άλλο να πω, ναι, και ηχοληπτικά, ναι, και γενικότερα με στήριξε, τον ευχαριστώ. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 10 το πρωί. Αυτά από τον Νίκο Παπασταφανάτο και τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο. Θα έρθει και ο Αλέξης ο Διγενής σήμερα, αύριο μεθαύριο θα είναι εδώ. Μπορεί και σήμερα να έχει Αλέξη Διγενή. Αν προκύψει αυτό ότι είναι σήμερα, θα υπάρχει ανακοίνωση στο Facebook και στο site του σταθμού ότι ο Αλέξης Διγενής ξεκινάει σήμερα. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
5: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9:15. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
8: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το βλασέ.
10: Δεν είναι offside.
11: Το σούτ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
1: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
3: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
4: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωροταπίτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

0: FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Τώρα, 96,3.

0: Κάνει το βλασέκ.
1: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
0: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
2: Σπόρ FM Πάτρα.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Sport FM Patras.
10: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια.
13: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Bwin Sport FM 94,6.

0: Άρα καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε για σήμερα. Μπάλα μεσημέρι με Χάρη Χριστόγλου στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Γιώργος Πετρίδης, δημοσιογραφική υποστήριξη. Dream Team.
1: Αυτά είναι να ξέρεις τώρα, εμένα είναι πολύ περίεργα. 12 η ώρα δεν είχατε φτιάξει κανένα παραγωγή.
0: Ελά, γόρι μου, να σου πω κάτι. Μα το πες μία, μα το πες δύο. Έχει περάσει ένα μήνα.
1: Δηλαδή, παραπάνω πρέπει να είναι.
0: Παραπάνω. Προχωράει ο οίκονος.
1: 19 χρόνια δεν μπορεί να, σε ένα μήνα να σβηστούν.
0: Εντάξει, θέλεις να μας το λες κάθε μέρα.
1: Όχι, άμα θέλω.
0: Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Κονδαρθήμιος στα μικρόφωνα. Ο Διονύσης Δεσίλας.
1: Ο μοναδικός άνθρωπος, ο οποίος παίρνει είναι τόσο large, γιατί έχει 78 μέρες άδεια. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος παίρνει άδεια για να πάει το αμάξι στο συνεργείο.
0: Και δεν κάνει και τη δουλειά, αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι, τώρα το έχει κανονίσει όλο.
0: Έτσι μας είχε πει και την προηγούμενη.
1: Όχι, όχι, σήμερα ήταν κανονισμένο, θα πάει να το αφήσει και θα του δώσουν άλλο.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα έχει μια πολύ ωραία ιστορία να μας πει όταν θα ξανανταμώσουμε.
1: Όχι, πριν ανταμώσουμε, θα με πάρει εμένα τηλέφωνο.
0: Καλά, εσένα,
1: εντάξει. Έλα. Λοιπόν. Τι έγινε, ρε Νιόνιος, θα του πω. Δεν πάω φανταστείς τι έγινε.
0: Αλλά κοιτάω αριστερά μου και αντί να βλέπω το Διονύση, βλέπω ένα ψηλό εδώ αγόρι, ωραιότερο κτλ. Πού είναι να μας τα πει. Χρήστε τον πολύ κοντά.
2: Τα σέβαστε, τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
2: Καλή για το γούστο σα, καταρχά.
1: Για ποια πολλά.
0: Είπα ένα ωραίο αγόρι.
2: Καταλάβει.
1: Δεν το άκουσα.
2: Κάνουμε εδώ και casting, μάλλον. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε λίγο να πούμε επιγραμματικά.
0: Είχε ζουμί.
2: Είχε ζουμί, πώ δεν είχε. Εννοείται. Ήταν πολύ σημαντική η εξέλιξη.
0: Γιατί περιμέναμε να έχει ζουμί. Αυτό δεν ήταν άνθρακα στο θησαυρό.
2: Όχι, καλά, άνθρακα στο θησαυρό γιατί δεν υπάρχει συμφωνία. Αλλά λίγο πολύ περιμέναμε θα γίνει. Αλλά άλλο το οριστικό, ότι ψηφίστηκε και άλλο ότι.
1: Κανονικά πρέπει ο Σταύρο να σε στείλει.
2: Τι να κάνει.
1: Πρέπει να έρθουν εκεί.
2: Στο κωμό. Μακάρι να έχουν, αλλά τι, εδώ πες θα δώσω εκεί. Δεν θα με στείλουν να κάνω παρέα.
1: Να πλήρωνε, εντάξει, θα σου βγάλανε το απλό δωματιάκι με 1200 ευρώ.
2: Το απλό είναι αυτό, λες.
1: Αυτό είναι το απλό.
0: Στη λίμνη κωμό, ναι.
1: Όχι, αυτό το συγκεκριμένο.
2: Αν δει
1: το
2: ξενοδοχείο που μένουν οι ομάδες.
1: Το είδα, το.
2: Θα καταλάβει. Τι γίνεται εκεί πέρα.
1: 1200 το απλό, 1160 για την ακρίβεια.
0: Θα έχει μάθει όλα, βλέπω, Ερακλή μου. Έτσι πω σε έχουμε.
1: Κοσμογυρισμένο.
0: Ναι, κοσμογυρισμένο, να μην πω τίποτα άλλο.
2: Εκεί ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι η πρόταση που έκανε το NBA για εξαγορά της Ευρωλίγκας απορρίφθηκε από τις ομάδες στις συνεδρίες που έγινε στο κόμμα. Παρουσία και Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Αγγελόπουλου Γιαννακόπουλος παρόντες, να πούμε. Έτσι.
0: Πες μου, θα σε διακόπτω, μην χάσει τον ερμό ή θα χάσει τον ερμό σου.
2: Δεν το χάνω ερμό.
0: Λοιπόν, απορρίφθηκε, συζητήθηκε όμως ή εν ειδική οφθαλμού, δεν πουλάμε.
2: Συζητήθηκε προφανώς. Αλλά απορρίφθηκε παμψηφί και πώς να το πω, δηλαδή με φανατική έτσι, από τις ομάδες στο σύνολό τους. Έτσι. Υπήρχαν και ομάδες μάλιστα που ήταν πολύ πιο αρνητικές και κάθετα αντίθετες από άλλες, λέγοντας ότι αυτό είναι απεικιοκρατία, ότι είναι πολύ επιθετική, ότι είναι απαράδεκτη πρόταση και όλα τα συναφή. Υπήρχαν και άλλες ομάδες που λένε όχι για τώρα, γιατί δεν, οι όροι σας δεν μας ικανοποιούν, αλλά το ξαναβλέπουμε ίσως στο μέλλον αν παρουσιάσετε βελτιωμένους όρους, έτσι.
1: Θα επανέλθει λογικά το NBA.
2: Λογικά θα επανέλθει, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι καταρχάς το NBA, από ό,τι λέγεται, έδινε κάποια χρήματα τα οποία δεν ήταν πάνω από τα 2 δισεκατομμύρια που ίσως περίμεναν κάποιοι από την Ευρωλίγκα. Έτσι, αλλά το βασικότερο δεν είναι αυτό το πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις. Γιατί το NBA έχει τη δυνατότητα να δώσει και 3 και 4 αν χρειαστεί. Το βασικότερο πρόβλημα έχει να κάνει με δύο άξονες που τους απέρριψε να συζητηθεί η Ευρωλίγκα. Δηλαδή δεν θέλουν οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας, οι 13 που ψηφίσαν σήμερα και ανάμεσα τους Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, να παραχωρήσουν τον έλεγχο της διοργάνωσης στο NBA. Το NBA, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήρθε για να γίνει συνέτερος, ήρθε να γίνει αφεντικό και ήθελε να έχει τον πλήρη έλεγχο. Δηλαδή έστω και το 51% θα του έδινε αυτή τη δυνατότητα. Από την Ευρωλίγκα δεν θέλανε να γίνει αυτό σε καμία περίπτωση. Και από την άλλη, υπήρχε και η διαφορά στο ότι θα απαιτούνταν από τις ομάδες, ακόμα και από αυτές που ήταν μέτοχοι, αν μπουν σε αυτή τη νέα λίγκα που θα έφτιαχνε το NBA, να πληρώσουν για να γίνουν franchise. Το οποίο ποσό θα ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μπορεί να φτάνει και τα 500 εκατομμύρια. Προφανώς οι ομάδες δεν θέλανε να το κάνουν αυτό, έστω και αν το NBA τάζει. Ή τέλος πάντων έλεγε στην πρότασή του ότι τα έσοδα θα ήταν τόσο μεγάλα που και ντούκου δεν θα τα δίνανε μπροστά τα 500 και θα γινόταν σχετικά γρήγορα και η απόσβεση. Όχι σε ένα-δύο χρόνια ενδεχομένως, αλλά μπορεί σε 5-10 χρόνια.
1: 500 εκατομμύρια.
2: Ναι. Το NBA ενδεχομένως, αλλά μπορεί σε 5-10 χρόνια.
1: 500 εκατομμύρια.
2: Ναι. Το NBA τάζει

0: αυτές, ή το Κάουνας, ας πούμε. Οπότε αυτές δεν θα είχαν θέση στην νέα διοργάνωση και η Ευρωλίγκα ήταν κάθετη ότι θα πρέπει να τηρήσουμε για την παράδοση της Λίγκας. Ομάδες οι οποίες είναι εμβληματικές. Ερυθρός Αστέρας, Παρτίζαν επίσης ήταν εξαιρετικά αμφίβολα, θα είναι μέσα. Η Μακάμπη επίσης. Ισραήλ δεν το συζητάμε καν με τις υπάρχουσες συνθήκες ότι θα μπορούσε να είναι μέσα. Έτσι. Οπότε και εκεί ήταν μια κόκκινη γραμμή. Δεν φτάσαμε βέβαια μέχρι εκεί. Περισσότερο ήταν τα πρώτα τα ζητήματα.
1: Πάντως από ό,τι καταλαβαίνω, πρωταρχικό κομμάτι, τέλος πάντων, κύριο κομμάτι της όποιας κουβέντας ήταν το οικονομικό. Όλα τα άλλα που λες ήρθαν σε δεύτερη μοίρα. Έτσι.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή και οργανωτικό και.
0: Κοίτα, όχι το οικονομικό. Περισσότερο ο έλεγχος νομίζω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Δηλαδή να μπορεί να θέλουν οι ομάδες να διατηρούν ακόμα έναν έλεγχο, να μην το παραχωρήσουν, να μην την ξεπουλήσουν, να το πούμε έτσι.
1: Να έχουν το management, τέλος πάντων.
0: Να έχουν το management. Βέβαια το MBA σου λέει ότι εγώ θα σου φέρω το marketing και θα σου φέρω τα έσοδα.
1: Εκεί με δυνατό.
0: Επίσης, για να φέρει αυτά τα έσοδα που υπόσχεται, σου λέει ότι πρέπει να μπουν μεγάλες αγορές. Αλλιώς δεν γίνεται, γιατί η Ευρωλίγκα έχει αυτές τις ομάδες και η προκοπή δεν βλέπει οικονομικά. Έχουν αυξηθεί τα έσοδα, αλλά έχουν αυξηθεί αντίστοιχα και τα έξοδα. Σου λέει Ευρωλίγκα, αν βάλω το Λονδίνο. Αν βάλω ίσως και μια άλλη πόλη από την Αγγλία. Αν βάλω το Βερολίνο.
2: Δεν έχει πασχετικό κοινό η Αγγλία.
0: Δεν έχει πασχετικό κοινό. Έχουν κάνει έρευνες αυτοί. Mm. Μελετημένα πράγματα δηλαδή έχει κάνει. Που σου λέει ότι αν φτιάξω μια ομάδα εκεί η οποία θα είναι στο Λονδίνο και θα μπορεί να μαζέψει πελάτες, όχι οπαδούς. Δεν θέλουν οπαδική βάση, αυτή δεν τους νοιάζει. Θέλουν πελάτες οι οποίοι θα πληρώνουν ένα ακριβό εισιτήριο και θα βλέπουν τον Ντουράντ στα 39 του, αν θα έρθει. Κατάλαβες. Ένα παράδειγμα σου δίνω. Ναι. Τον τάδε βετεράνο του NBA ή που είναι στα ζήτητα του NBA και θα έρθει να παίξει, αλλά θα έχει ένα καλό όνομα. Όπως αντίστοιχα έγινε με την Ντουμπάι, η οποία δεν είχε ούτε λαϊκή βάση, ούτε μπασκετικό λαό έχει, αλλά στο γήπεδο 5.000 τους μαζεύει.
1: Το βλέπω σαν event, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι να απορροθούμε, πάμε στην ομάδα να κερδίσει.
0: Άλλο, θέλουν πελάτες, δεν θέλουν
1: πελάτες. Πώς λένε, θα έρθει μια μουσική, μια θεατρική παράσταση, ένα θίαζο, μια στη λυρική σκηνή, κάτι τέλος πάντων, μια όπερα. Έτσι θα έρθει λοιπόν και μια πολύ μεγάλη ομάδα.
0: Θα είναι μια εβδομαδιαία διασκέδαση, θα πληρώνει ο εισιτήριο, θα κάνει την κατανάλωση απ' έξω.
2: Ναι, κατάλαβα αυτό. Το πλάνο του NBA ποιο θα ήταν.
0: Το πλάνο του NBA ήταν να συγκεντρώσει τις εμπορικές ομάδες που είναι και σε καλές αγορές όμως. Έτσι. Και να προσθέσει δίπλα σε αυτές τις αγορές που είπαμε. Βερολίνο, Λονδίνο,
1: δηλαδή είναι...
0: το Παρίσι, αλλά όχι με την Παρή αυτή, με την Παρή σε Ζερμαν, την ποδοσφαιρική, ώστε να υπάρχει εκεί σύνδεση. Το Μιλάνο, αλλά όχι με την Ολύμπια Μιλάνο, με την Μίλαν, για να έχει την αντίστοιχη ποδοσφαιρική σύνδεση. Το Μάντσεστερ Σίτι, για να δει είτε από το Σίτι, από το United, κόσμο.
2: Δηλαδή θα πήγαινε ο παδό τη United να δει Μάντσεστερ
1: τον Παρίσι. Κοίταξε, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Είναι ή θα ταυτιστεί με την ομάδα. Όπως εδώ λέει ο Χρήστος τώρα, να μην είναι η Αρμάνι Μιλάνο, αλλά είναι η Μίλαν ή η Ίντερ, ή να είναι η Manchester City, η Manchester United. Και υπάρχει και το άλλο πλάνο, στο Λονδίνο, που λες εσύ ότι σιγά οι Άγγλοι δεν ενδιαφέρονται. Έχει όμως τόσους Έλληνες, τόσους Ισπανούς, τόσους λέει το Λονδίνο, κατάλαβες, τόσο ξένο κόσμο, που θα βρεθούν 10-15.000 να γουστάρουν να πάνε.
0: Και εκτός αυτού έχουν κάνει και έρευνες και βλέπουν και στοιχεία για την απήχηση που έχει το NBA τηλεοπτικά ή με το κανάλι του, το ειδικό, την εφαρμογή, πώς το λένε, σε τι απήχηση έχει στον κόσμο. Υπάρχει δηλαδή κοινό πασχετικό δυνάμει, αλλά δεν έχει τι να στηρίξει. Τι να βάζει τώρα στους Λόντων Lions τώρα και στους Λόντων.
1: Δηλαδή είσαι εσύ Έλληνας που έχει συνηθίσει εδώ τα ντέρμπι των Ιωνίων, την πασχετάρα κτλ. Θα πάει να δεις Λόντων Lions με Birmingham Cats.
0: Να.
1: Λέω τώρα τέτοια ομάδα. Δεν θα πας. Αν όμως το προϊόν είναι πιο.
2: Δεν θα πήγαινε. Εγώ.
0: Εντάξει, εσύ δεν πήγες. Σου λέω. Αυτοί θεωρούν ότι αυτό το εγχείρημα θα έχει επιτυχία και θα ανοίξει μια αγορά η οποία είναι ανενεργή. Θυμίζω ότι είχε γίνει και Final Four εκεί πέρα και δεν πάτησε ο κόσμος. Το 2013 εκείνο που ήταν Ολυμπιακός και πάτωσε. Δηλαδή μοιράζαν στη δεύτερη μέρα τα εισιτήρια έτσι για να μην είναι άδειο το γήπεδο.
1: Και τώρα έχει απορριφθεί η πρόταση.
0: Ναι.
1: Πάμε σε δεύτερο ραντεβού εν ευθέτω χρόνο.
0: Αυτό ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί. Λένε ότι το NBA σίγουρα θα επιχειρήσει να το κάνει αυτό. Και αν δεν καταφέρει να κάνει αυτό, θα κοιτάξει να αρπάξει κάποιες ομάδες από την Ευρωλίγκα που έχουν μεν συμβόλαια δεκαετή, έτσι, Ρεάλ,
1: Μπαρτσελόνα,
0: ακούγεται ότι είναι ομάδες που είναι διαλλακτικές σε αυτό το σχέδιο. Έτσι, και δεν είναι οι μόνες. Υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες θα το συζητούσαν, γιατί τα έσοδα που θα τους τάξουν θα είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που έχουν στην Ευρωλίγκα και θα είναι και μεγαλύτερα ώστε να καλύψουν και το πέναλτι που προβλέπεται από το συμβόλαιό τους με την Ευρωλίγκα αν φύγουν.
2: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να γίνουν δύο διοργανώσεις.
0: 100%. Αυτό το πλάνο αυτή τη στιγμή του NBA είναι ότι το NBA Europe θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 27.
1: Αυτό θα γίνει είτε.
0: Όχι, αν συμφωνήσουν με την Ευρωλίγκα, δεν θα πάει.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι το NBA θα μπει στην Ευρώπη, είτε παίρνοντας την Ευρωλίγκα και κάνοντας μια διοργάνωση, εάν δεν τα βρουν, κάνοντας κάτι δικό του.
0: Ακριβώς. Το πλάνο του NBA Europe κανονικά προχωράει όπως ήταν να γίνει. Περιμέναν τις εξελίξεις με την Ευρωλίγα για να δουν πώς θα προχωρήσουν από εδώ και στο εξής. Θυμίζω ότι έχει καταθέσει φάκελο η ΑΕΚ για να γίνει franchise στο NBA Europe. Υπάρχουν και άλλα funds τα οποία έχουν ενδιαφερθεί

0: για να βάλουν χρήματα, είτε από υφιστάμενες ομάδες, είτε χωρίς να υπάρχουν ομάδες, αλλά υπάρχουν κάποιοι όμιλοι επενδυτών που σου λένε αυτό είναι κερδοφόρο, μπορεί να πάρω την άδεια και μετά να πάω να αγοράσω την ΑΕΚ. Να πάω να αγοράσω το. Τι να σου πω, το φιλαθλητικό, ο Άντε το Κούμπο, ένα παράδειγμα δίνω τώρα, έτσι. Αυτό είναι το πλάνο. Το οποίο θα είναι με 16 ομάδες στο NBA Europe, έτσι. 12 που θα έχουν franchise θέση εγγυημένη και οι 4 οι οποίες θα έρχονται από τα πρωταθλήματα, από κάποια προκριματικά, από τον BCL. Έχουν ανακοινωθεί αυτά το προηγούμενο διάστημα. Η Ευρωλίγα με τη σειρά της, μετά το σημερινό, προχωρά κανονικά στο δικό της το πλάνο που ήταν το expansion, δηλαδή αύξηση των ομάδων σε 24 από το 27-28. Έτσι.
1: Και αλλάζει και το φορμάτ εκεί. Πάμε σε Ανατολή Δύση.
0: Πάμε σε περιφέρειες σίγουρα και το πιθανότερο είναι να παίζεις δύο παιχνίδια με την ομάδα της περιφέρειάς σου
1: και ένα με τους
0: άλλους. Με κλήρωση. Τώρα πώς θα χωριστούν οι περιφέρειες, επειδή είναι λίγο όχι πολύ αξιοκρατικό να τις χωρίσεις με γεωγραφικά μήκος κριτήρια, γιατί θα μαζευτούν πολλές καλές στη μία και κάποιες μέτριες στην άλλη. Μπορεί να γίνει κάτι σαν κλήρωση, θα δούμε. Ακόμα αυτό δεν έχει σύμφωνο.
1: Ναι, αλλά από να σου πω κάτι τώρα. Εάν γίνει κλήρωση. Και δεν υπάρχουν
2: σε δύο πρωταθλήματα.
1: Ναι, όχι, αυτό είναι το χειρότερο. Ναι, αν γίνει κλήρωση, τότε τι περιφέρειες. Πώς παίζεις.
0: Εντάξει, απλά, θα το χωρίσεις.
1: Ναι, απλά λες.
0: Περιφέρειες, όχι γεωγραφικά.
1: Όχι, δηλαδή, θα γίνει μια κλήρωση. Θα γίνει μια κλήρωση του τύπου κάποιες ομάδες με ποιες θα παίξεις δύο φορές και με ποιες.
2: Και παλαιότερα, δεν θυμάμαι καλά στην Ευρωλίγα που έπαιζες κάτι 10 παιχνίδια και.
0: Ναι, ήταν άλλα τα.
1: Εκεί ήταν όμπλο. 18 ομάδων και
0: τέτοια. Στις 24 δεν θα είναι και το τελικό νούμερο. Θα αυξηθεί η βιβλιοθήκη να πάει και 30 κάποια στιγμή. Στην πρώτη φάση ο ΠΑΟΚ θεωρείται σχεδόν βέβαιο μπορεί και σήμερα να ψηφιστεί αυτό. Όπως και η Ντουμπάκη Βαλένθια είναι πολύ κοντά. Οι Σέρβοι το παλεύουν για να πάρουν και αυτοί κάποια
1: στιγμή. Η Ντουμπάκη Βαλένθια, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, μπαίνουν κάθε χρόνο ανανέωτε. Ενώ ακριβώς. Έτσι όπως το λέω ο Χρήστος τώρα, θα έχουν μια μόνιμη συνεργασία. Τέλος πάντων, πολυετούς
0: διάρκεια. Με χρήματα και καλά. Δηλαδή έχουν ακουστεί κάτι ποσά 70-80 εκατομμύρια ότι πάει το franchise η αγορά. Ναι, και προφανώς το Ντουμπάκη είναι θέμα. Και προφανώς ο κύριος Ρότζ που έχει τη Βαλένθια και είναι ο πρώτος.
1: Και προφανώς και ο Μιστακίδης
0: θέμα. Και προφανώς και ο Μιστακίδης δεν έχει θέμα. Ο Άρης. Πάει για δεύτερη φάση, για την επόμενη φάση πιθανότατα.
1: Ωραία. Και ρωτάω τώρα τον Χρυσοροπόλη. Άσε τώρα τον ΠΑΟΚ που έχει ήδη δρομολογήσει όλο αυτό. Έχεις μία ομάδα και βλέπεις ότι υπάρχουν δύο προοπτικές. Η Ευρωλίγκα ή να μπεις στο NBA που θα έχει περισσότερα χρήματα, αλλά όχι τόσο έγκλη ακόμα. Να. Τουλάχιστον. Τι επιλέγεις.
0: Το ΠΑΟΚ έχει κάνει
1: το ξέρω, γι' αυτό λέω άσε τον ΠΑΟΚ έξω.
0: Άξ, τώρα αυτό είναι ανάλογα με το τι.
1: Ο Χρυσοροπόλης θα επέλεγε.
0: Αυτό το ξέρω. Να δω τα δεδομένα όλα, δεν τα έχουμε δημοσιοποιήσει όλα.
2: Δεν είναι απλή υπόθεση.
1: Καθόλου απλή δεν είναι.
2: Κοίτα, κάποια στιγμή, εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξει ένωση.
0: Ναι, και εγώ θεωρώ πως θα γίνει, αλλά πώς θα γίνει και πότε θα γίνει. Ξέρετε, αυτό το λέμε και πόσα χρόνια και δεν έχει γίνει και με τη FIBA λέγαμε θα γίνει τόσα χρόνια.
2: Ναι, ρε, από την άλλη, δεν σηκώνει.
1: Να, αλλά κοίταξε τη
2: δεν ξέρω αν η Ευρώπη σηκώνει.
1: Ίσα τα μεγέθη.
2: Δύο τέτοια πρωταθλήματα.
0: Καλά, προφανώς ο ισχυρότερος θα επικρατήσει στο τέλος, δεν υπάρχει θέμα.
2: Ναι, δηλαδή δεν είναι η αγορά της στην Αμερική που μπορεί να φτιάξει και κάτι άλλο.
0: Ναι, σωστά.
2: Που λες αρέσει, ρε παιδί μου, και να κολλήσει με άλλες πόλεις που δεν έχουν ομάδες.
0: Να.
2: Και να μπορεί να φτιάξει ένα δεύτερο NBA με.
0: Γι' αυτό και λέω ότι σίγουρα θα κοιτάξει να πάρει και ομάδες από την Ευρωλίγκα, το NBA Europe. Έτσι είναι δεδομένο.
2: Ναι,
0: αυτό.
2: Απλά από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό θέλει μεγάλες πόλεις. Παρίσι, Λονδίνο,
1: μεγάλες αγορές.
2: Ναι, μεγάλες αγορές.
0: Ναι. Η Ελλάδα, ας πούμε, δεν θεωρείται τεράστια αγορά, αλλά προσφέρει, έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον ο κόσμος, που προσφέρει κάθε χρόνο το μεγαλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα από όλους. Από Ιταλούς, Γερμανούς, Ισπανούς, Τούρκους, το μεγαλύτερο συμβόλαιο το προσφέρει η Ελλάδα. Γιατί πάνε αυτά σε έναν ενιαίο κουμπαρά και διαμοιράζονται τις ομάδες.
1: Ναι, όχι μόνο αυτό.
0: Τα περισσότερα χρήματα από εμάς έρχονται.
2: Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
0: Ναι, άμα μπει και ο ΠΑΟΚ, τι θα γίνει.
2: Ναι,
0: άμα μπει και ο Άρης, επίσης.
2: Αν όμως που το NBA μπορεί να πάρει έναν εκ των δύο.
0: Αντίστοιχα θα μειωθεί, ναι, προφανώς.
1: Βέβαια, και υπάρχει και η άλλη παράμετρος. Δεν είναι μόνο το τι πόσα προσφέρει η Ελλάδα στα τηλεοπτικά δικαιώματα. Είναι ότι αυτές οι ομάδες μπορεί να μην είναι σε μια πόλη που ξέρεις να έχει πάρα πολλά εκατομμύρια, οπότε μεγαλύτερη αγορά. Είναι όμως πόσο μετράει ως και ως φιλοξενούμενοι.
0: Ναι,
1: διότι
0: σωστό.
1: Είναι άλλο να πας στο Λονδίνο, στους London Lions, να παίξει London Lions με
0: τζιτζιφιές
1: και άλλο. Ναι. Με έναν από τους δύο. Δηλαδή,
0: ο Ολυμπιακός να πάει στο Λονδίνο, ο φοιτητό κόσμος και ο Παναθηναϊκός θα πάνε.
1: Όχι μόνο
0: στο Βερολίνο αντίστοιχα.
1: Μπράβο, και όχι μόνο με τους Έλληνες.
2: Στη Βασκόνια δεν θα πάνε.
1: Μπράβο.
0: Περίμενε.
1: Ναι, αλλά όχι μόνο τους Έλληνες που ζουν εκεί στο Λονδίνο. Όπου θα πάνε αυτές οι δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ εμπορικές για τους γηπεδούχους.
2: Παιδιά, μην τρελαθούμε τώρα. Γιατί το ζούμε, ας πούμε, και στα Final Four. Στα Final Four, όταν πηγαίνουν οι ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, είναι αυτοί που έχουν πάντα τον περισσότερο κόσμο.
0: Ναι.
2: Πάντα. Δεδομένο. Ναι. Λοιπόν.
0: Εκτός για να πάει καμιά Φενέρ, καμιά Μακάβη.
2: Okay.
0: Αυτές οι δύο είναι που.
2: Και πάλι, ρε παιδί μου, να σου πω διαφορετικά. Έχει πάει σε Final Four η Ρεάλ.
1: Δεν πήγε, δεν πήγαινε
2: κοντά. Είχα πάει εγώ στο Βελιγράδι. Ωραία. Να είχαμε να λέγαμε.
0: Ναι, ναι, όχι, δεν
2: είχε, ήταν και η Μπαρσελόνα εκεί. Να πει ότι ήταν και Ρεάλ και η Μπαρσελόνα. Επίσης να είχαμε να λέγαμε.
0: Ναι. Δηλαδή,
2: άμα βλέπαμε στο κεντρικό και στο δρόμο στο Βελιγράδι κάποιο με φανέλα τη Ρεάλ ή τη Μπαρσελόνα, ναι, ήταν άνθρωποι που του βγάζανε φωτογραφίες. Δηλαδή πρέπει να τα βάλει όλα κάτω.
0: Εννοείται.
2: Δηλαδή ένα Final Four, α πούμε, με. Να σου πω εγώ ένα Final Four normal. Με Ρεάλ, Μπαρσελόνα.
0: Ντουμπάι και Χάπουελ.
2: Ναι.
0: Δεν θα έχει, πόνο του Ισραηλινού θα έχει.
2: Ναι. Και πόσοι θα είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν ναι. Έχει, δεν έχουν.
2: Δηλαδή, δηλαδή κόσμο, κοίτα, η Μακάμπη έχει και μα σχετικό.
0: Πάντα. Προφανώς.
2: Έχει.
0: Και η Χάπουελ έχει.
2: Ωραία.
0: Η Ζαλγύρης.
2: Οι Σέρβοι.
0: Οι Σέρβοι σίγουρα.
2: Οι Σέρβοι σίγουρα. Ναι, οι Λιθουανοί. Από την Ισπανία δεν βλέπω. Η Βαλένθια μπορεί να.
1: Δεν πηγαίνουν μόνο. Δεν πηγαίνουν έξω.
2: Όχι, δεν πάνε.
0: Να.
2: Οπότε τι να συζητήσουμε. Η δύναμη, θα πάμε στο διάλειμμα. Η δύναμη ποια είναι. Γι' αυτό δίνουμε και εδώ μεγάλες
0: εντάξει, σύμβολες. Μόνο το όνομα όμως, αν μπει στο NBA Europe, η Real Barcelona είναι.
2: Αυτό ναι.
0: Ένα okay. Πόλο έλξη.
2: Αυτό.
0: Και μπορεί να παρασύρουν και άλλες ομάδες με αυτή την
2: απόφαση. Αυτό το δέχομαι. Σε ρωτάει ένας φίλος.
0: Ναι.
2: Μπαίνει τσεσεκά του χρόνου, επιστρέφει.
0: Είναι αρκετά πιθανό. Γίνονται συζητήσεις διάφορες. Αν δείτε και τα εμπάργκο σε πολλές ομοσπονδίες για την Ρωσία έχουν αρθεί σιγά-σιγά. Είναι και μέτοχος. Θυμίζω ότι συμμετέχει κανονικά στις συζητήσεις η τσεσεκά. Οι σχέσεις είναι καλύτερες ούτως ή άλλως εδώ και κάποιους μήνες. Νομίζω πως είναι συγκεντρωμένοι αρκετές πιθανότητες. Βέβαια αυτό θα το αποφασίσουν οι ίδιες οι ομάδες. Και στην ψηφοφορία όσο υπάρχει κίνδυνος, έστω και παραμικρός για αυτό το κομμάτι, είδαμε τι γίνεται και με το Ισραήλ τόσους μήνες. Υπάρχουν θέματα και εκεί.
2: Okay.
0: Ωραία. Λόγω της εμπόλεμης κατάστασης να πούμε έτσι.
1: Να είσαι καλά, Χριστό.
0: Και εγώ ευχαριστώ να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
0: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
6: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και να σου πω εγώ ότι με το Lastoflex ST το νερό στέκεται μπυλάκι πάνω στην επιφάνεια. Κρατάει δηλαδή τις αποστάσεις του όπως πρέπει. Lastoflex ST από την Elastotet, μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδρόβια χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Να πούμε ότι και σήμερα έχει Nations League.
1: Η Τριαδούλα η χθεσινή.
0: Καλά πήγε.
1: Πέρασε.
0: Και εγώ νομίζω ότι την πεντάδα έχω χάσει μόνο το Μαυροβούνιο.
1: Διπλό η Σουηδία.
0: Ναι.
1: Άσο goal, goal και over η Γαλλία.
0: Το άσο και over είπαμε εμεί η Γαλλία. Άσο και over είπαμε και η Ιταλία.
1: Άσο και over το είχα δώσει. Ναι,
0: ναι, αυτή είναι η τριάδα με τη Σουηδία.
1: Θέλει να βάλει και τη Σουηδία και με over. Λοιπόν, η οποία έχει χάσει τις ευκαιρίες.
0: Πέρασε και ο άσο τη Κύπρου έστω στο τέλο. Στο Μαυροβούνιο καλώς ήρθαμε όταν είπαμε να συμπληρώσουμε παραπάνω.
1: Και Βοσνία, ότι το βλέπω κι άσο.
0: Όντως. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό για να αρχίσουμε να μπαίνουμε στη διαδικασία τηλεφωνικών γραμμών 2 10 95 79 2 3 4 και 5.

0: επιχειρήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιον να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα πετυχικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
6: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τσικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Αχ, τι έπαθα!
13: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
13: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
15: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
16: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
6: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
17: Δεν είναι ιστορική ομάδα.
18: Δεν διαφωνώ, αλλά εντάξει τώρα να πει Μίλαν, τι θα βάλουν τη Μίλαν και την Γιουβέντη.
17: Όχι, είναι και η μπασκετική Μιλάνο είναι.
18: Δεν είναι η Μίλαν όμως. Η Ίντερ.
17: Ναι,
18: είναι
17: αλλά...
18: η Αρμάνη. Η Ολύμπια τώρα, άρα η Αρμάνη είναι.
17: Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά οκ, okay, τώρα δηλαδή η Ολύμπια Μιλάνο δεν είναι τυχαία. Δεν είναι. Πώ να σου πω, φρέσκια. Είναι ιστορική ομάδα, έχει διαρκεία, έχει κόσμο.
18: Και έχει και χρόνια στην Ελλάδα. Δεν είναι δηλαδή ότι. Και έχει δώσει και από εκεί πάρα πολλά λεφτά. Δεν το συζητάμε αυτό. Φόρεσε και Αρμάνι κιόλας και εμφανίσεις.
17: Έκανε τη διαφορά.
18: Έκανε τη διαφορά. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν. Τώρα να πει Μίλαν, να πει Γιουβέντους, να μπουν, ξέρεις τέτοια πράγματα.
17: Κύριε, να σου πω κάτι, οι Ιταλοί δεν χρειάζονται τόσο. Οι Άγγλοι, οι Γερμανοί, αυτοί που δεν έχουν παράδοση. Να πήγε η Μπάγερ.
18: Πιστεύω στο Λίβερπουλ. Δηλαδή θα γίνει σκοτωμός προς από τη Λίβερπουλ και
17: έφερε να δει.
18: Ναι, δηλαδή μιλάμε τώρα για... Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Είναι άλλο η Ευρώπη και άλλο το NBA. Που εμένα μου αρέσει το NBA.
17: Εμένα πλέον όχι.
18: Όχι, εμένα μου αρέσει. Θα δω. Όποτε θα δω. Πάμε που να δω. Μέχρι 10 η ώρα το πρωί που μπες.
17: Λοιπόν, πάμε όμως. Πάμε σε φίλους που είναι στη γραμμούλα. Παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας.
17: Γεια σας.
12: Γιώργος από το Περιστέρι.
17: Γεια σας, Γιώργο.
12: Τι κάνετε, παιδιά?
17: Είμαστε καλά.
12: Δεν άκουσα τώρα το ρομπόλι τι έγινε με το μπάσκετ, δεν προλάβα με την Ευρωλίγκα.
18: Είπαν όχι στο NBA. Αλλά το λένε πιθανόν να επανέλθει μελλοντικά το NBA με πρόταση.
12: Εντάξει, αυτό ναι. Λοιπόν, να πω τώρα κάτι που θέλω για το ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό το συγκεκριμένο, είμαι από αυτούς που πιστεύουν δεν τον συμφέρε η πολύ αυτή διακοπή που είχε. Γιατί είχε ένα καλό momentum, είχε 5 νίκες και έχουμε και το πρόσφατο παράδειγμα επί Γιωβάνοβιτς, που όταν σταμάτησε το πρωτάθλημα για ένα μήνα, μετά η ομάδα έπεσε. Βέβαια είναι τώρα άλλος Παναθηναϊκός με άλλο προπονητή, άλλες οι λύσεις.
18: Ξέρεις τώρα, αυτό είναι ευθένη υποθετική σκοπή. Αυτά θα τα δούμε και είναι πολύ περίεργο το πρόσωπο το οποίο μπορεί να βγάλουν οι ομάδες. Απλά έχει μια διαφορά. Ο Παναθηναϊκός είχε αρκετά βασικά του στελέχη στο να κάνουν προετοιμασία.
12: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν καλό για τον Παναθηναϊκό.
18: Οι τέσσερις από τους πέντε της άμυνας, δηλαδή βάζει τον τερματοφύλακα, το δεξί μπακ και τα δύο στόπερ, ήταν εδώ, δεν πήγανε πουθενά.
12: Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν υπέρ του η διακοπή, θα το δούμε αυτό πως λες. Επίσης να πω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, για το συγκεκριμένο μόνο παιχνίδι μιλάω, το βλέπω λίγο δύσκολο ο Παναθηναϊκός να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Για νίκη μιλάω, έτσι όχι για χει. Για ποιο λόγο? Καταρχήν ο Ολυμπιακός έχει μια ήττα στο Καραϊσκάκη από τον Όφη. Θα είναι πολύ βαρύ σε τρία παιχνίδια στο Καραϊσκάκη να έχει δύο ήττες. Από Όφη και από Παναθηναϊκό. Πολύ βαρύ και θα μείνει πολύ πίσω. Δεύτερον, θα πάει 8 βαθμούς πίσω πολύ νωρίς. Θέλω να πω, έχει κίνητρα ο Ολυμπιακός, πιο πολλά από τον Παναθηναϊκό, παρόλο που ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πριν διακοπή το πρωτάθλημα σε καλύτερη κατάσταση σαν η ομάδα μου. Αυτό όμως δεν παίζει ρόλο σαν ντέρμπι και το βλέπω λίγο δύσκολο να κάνει
18: αυτό
12: τη νίκη ο Παναθηναϊκός. Συγγνώμη,
18: διακόπτω. Αυτό που λες ότι δεν παίζει ρόλο σαν ντέρμπι, τα λέμε και όταν δεν υπάρχουν διακοπές και όταν είναι μια ομάδα σε άσχημη αγωνιστική κατάσταση ή ακόμη και αδιάφορη να είναι.
12: Ναι,
18: δεν παίζει δεύτερο γύρο. Δεν παίζει κανέναν απολύτως.
12: Απλώς το θεωρώ λίγο δύσκολο να ξαναχάσει.
18: Είναι μεγάλο ερωτηματικό. Είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Είναι πολύ μεγάλη η εικόνα την οποία θα βγάλουν οι ομάδες. Είναι μεγάλο το
12: χρονικό δύσκολο.
18: Δεν ξέρεις πώς
17: θα βγάλουν. Έτσι κι αλλιώς ένα δέρμι είναι δύσκολο να προβλέψεις
12: πώς θα βγάλουν.
17: Τόσο μάλλον τώρα μετά από τρεις εβδομάδες διακοπής.
12: Βλέπω λίγο μακρινό το διπλό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πω κάτι. Και το χι όμως να πάρει ο Παναθηναϊκός αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, καταρχήν έχει πολλά πλεονεκτήματα. Αφήνει τον Ολυμπιακό πίσω 5 βαθμούς όπως είναι, μένει αίτητος και είναι πάλι πρώτος, ό,τι και να κάνουν οι άλλοι. Άρα και έχει βγάλει και ένα δύσκολο παιχνίδι μες στο Καραϊσκάκη. Δεν είναι άσχημο το χι. Δεν το λέω σαν ότι είναι μια επιτυχία, αλλά είναι ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα.
18: Καταλαβαίνω πως το λες και σωστό είναι αυτό που λες.
12: Και θέλω να πω και την εντεκάδα που προβλέπω, που θέλω να έβλεπα στον αγώνα, χωρίς να σημαίνει ότι θέλω να κάνω τον προπονητή, είμαι καλύτερος από κάποιο προπονητή, εννοείται.
18: Κάντε τον προπονητή, έλα, πάμε.
12: Θα ήθελα την ίδια άμυνα και μάλιστα για τον Μπένια είναι μεγάλο τεστ αυτό, γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι υποπίεση του Παναθηναϊκού, να δούμε πόσο καλός, όπως ήταν έδειχνε τώρα τελευταία, αν μείνει έτσι. Ίδια άμυνα λοιπόν. Θα ήθελα στο κέντρο Κάγκουα, Ουναΐ, Κοντούρη και Καμαρά. Θέλει δύο αμυντικά χάφμες ο Καραϊσκάκη και επίθεση. Τα μπόρδα είτε τέι, Αντίνο είτε τέι. Το τα μπόρδα το λέω γιατί έχει καιρό να... Είχε πρόβλημα, είχε αποχή νομίζω από... Ήταν τραυματίας, ήταν.
18: Είναι, θα είναι λέει έτοιμος.
12: Ναι, αλλά επειδή είναι μακριά, ήταν μακρινή η απουσία του δηλαδή από αυτά, μπορεί να παίξει και Αντίνο με τον τέι ή τα μπόρδα με τον τέι. Αυτή την εντεκάδα περίπου βλέπω. Και νομίζουμε και κοντά σε αυτή την εντεκάδα.
17: Να είσαι καλά. Θα τα πούμε και μέσα στην εβδομάδα αυτή την ακόμα έχουμε. Πάμε παρακάτω.
19: Γεια σας.
17: Χαίρετε.
19: Χαίρετε.
18: Καλώς ο δικαθλητή.
19: Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω κάτι για τον Ολυμπιακό. Είμαι άρρωστος και ωραία. Αλλά θα ήθελα να πω και για τον Παναθηναϊκό τι γίνεται ρε παιδιά. Είπε 5,5 ώρα θέλουμε να παίξουμε για αγώνες. Μπαπ 5,5 ώρα. Δεν μιλάει κανένας. Παίρνουν τηλέφωνο τον υπεύθυνο του... Ο Γιωβάνο τον δύο Βασιλαράδου λένε πρόσεξε το δεύτερο επειδή το βάλει γιατί δεν έχουμε επιθετικό.
18: Δεν είναι υπεύθυνο. Κάτσε ρε αδερφέ, μισό λεπτό. Δεν είναι υπεύθυνο του ο Βασιλαρά του.
20: Θα βάλει το τμήμα
18: του Γιωβάνο. Γραφείο τύπου είναι.
19: Α, γραφείο τύπου ρε παιδί μου, εντάξει δεν είναι. Το γραφείο τύπου δεν είναι. Και του λένε να μην παίξει το δεύτερο δεν έχουμε επιθετικό. Μην αμαποκασία και τέτοια. Καθόλου ο τετέι στον αγώνα.
21: Είναι τώρα, είναι δυνατό να βάζει τον Παυλίδη και να μην βάζει το τετέι.
19: Τι? Τα άλλα παιχνίδια μια στιγμή δεν έπαιξε, δεν
21: έπαιξε. Έπαιξε. Σε κάποια έπαιξε ένα πνευματικό, ένα βασικό νομίζω.
18: Δεν θυμάμαι εγώ τώρα, αλλά το, όσον αφορά για την ώρα, γιατί τόσο ηλικία ένας. Δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά το με το 5,5 και αν έπαιζε 7,5. Ναι, αλήθεια τώρα σου λέω.
21: Θα σου πω ποια είναι η διαφορά. Δεν θα πέφτουν όλα μαζί για να μπορούμε να τους βλέπουμε όλους. Λέω εγώ.
19: Υπάρχει κόσμο το Ολυμπιακό στάδιο περισσότερο από το 7,5.
21: Παιδιά, αυτά τα βγάζουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί, δεν θα ορίζουν τα παιχνίδια τις ώρες.
19: Όχι, πρέπει να ζήσεις την άδεια από τη Λίγκα. Δεν θα βγάζουν, είναι πρώτα πας στη Λίγκα και συμφωνεί και η Λίγκα. Και μετά η τηλεοπτική σταθμή, αν μπορεί ο τηλεοπτικός σταθμός και τέτοια.
21: Ωραία, και ποια είναι η διαφορά δηλαδή.
19: Δηλαδή, οι άλλοι να παίρνουν 9,5 ώρα, 10 η ώρα.
21: Εσύ θεωρείς δηλαδή ότι οι ομάδες δεν θέλουν να παίζουν τις ώρες που ορίζονται και δεν αιτούνται να αλλάξουν ώρα, αν έχουν πρόβλημα.
19: Ναι, εγώ νομίζω ναι, ότι δεν μπορούν να αλλάξουν ώρα οι ομάδες, γιατί λόγω του τηλεοπτικού πάροχου που είναι για τον
21: ομάδο. Άρα ο τηλεοπτικός πάροχος, μια μου λες είναι ο τηλεοπτικός πάροχος, μια μου λες είναι η Λίγκα.
19: Μπορεί να πάρουν από τη Λίγκα όμως την άδεια και να πει ότι ναι, αλλά ο τηλεοπτικός πάροχος είναι ο Σκάι που παθαίνει. Δεν μπορούσα να μην τον αυτό, αυτό δεν είναι.
21: Εντάξει, στον Ολυμπιακό ποιος είναι ο τηλεοπτικός πάροχος.
19: Η Κοσμοτέ.
18: Ναι.
19: Η Κοσμοτέ δεν
21: είναι. Άρα ναι.
19: Άμα πει ο Ολυμπιακός θέλουμε 5,5 ώρα, μπορεί να το πει Κοσμοτέ, δεν μπορούμε 5,5 ώρα. Γιατί Κοσμοτέ τον πληρώνει. Αυτό θέλω να πω.
18: Ναι, αυτό που λες δεν μπορεί να το ζητήσεις για κάποιους λόγους στην Κοσμοτέ.
19: Ναι, αυτό λέω. Ναι, αυτό λέω. Τέλος πάντων, βλέπεις που έρθει η Κυριακή.
18: Όχι.
19: Όχι.
18: Και να σου πω τον λόγο, όχι ότι. Γιατί το παιδί έχει παιχνίδι σήμερα, δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή τα ξημερώματα. Θα γυρίσει κάποια στιγμή την Πέμπτη.
19: Ναι.
18: Θα είναι με μια ψαρπονή. Επίσης δεν θέλω να παίξει με τίποτα ο Φρόιλερ σήμερα, να μην γίνει τέταρτο 90 λεπτό.
19: Αυτό ναι, δηλαδή ναι.
18: Γιατί το. Κακά τα ψέματα, το βασικό δίδυμο που έχει ο Αλγουαθίλ στο μυαλό του είναι το. Το Πουέρτα Φρόιλερ. Αλλιώς θα πάει μέσα Φρόιλερ, δηλαδή αν δεν είναι, ξέρεις, ο Πουέρτα, όπως και εγώ, αυτό ισχύει και με τον Γκονζάλες. Καλό που βάλε γκολ ο Ουκρανός και βλέπω να παίζει ο Μάριους Σέντερφορ. Νωρίς ακόμα, για να πρέπει να γυρίσουν και όλοι. Δηλαδή έχει παιχνίδι σήμερα ο Φρόιλερ, υπάρχει φιλικό και για την Κολομβία και είναι και το Μεξικό. Δηλαδή να γυρίσουν αυτοί οι τρεις τελευταίοι. Και χθες όλοι παίξανε.
19: Και τα άκρα Σάλιαγκα και Σάλιαγκα βλέπεις.
18: Σάλιαγκα βλέπω, ναι. Και την Κνιζαρόπος και ο Μπρούνο να γυρίσει.
19: Και Ρέτσο με Πυρόλα, ε. Ή Κάρμο με...
18: 50-50 το Κάρμο Πυρόλα. Βέβαια σου λένε, κάνουμε κουβέντα γιατί δεν έχουν γυρίσει να δουν και σε τι κατάσταση είναι οι παίχτες. Γιατί μπορεί ρε παιδί μου από τη μία, τόσο λέει και το πρωί ένας φίλος Ολυμπιακού σε μήνυμα για το Φρόιλερ, από την μία μπορεί να βρει ρυθμό, γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν είχε κάνει προετοιμασία και μέσα από τα παιχνίδια μπορεί και τα παιχνίδια της Εθνικής, αλλά φαίνεται ότι είναι βασικός και αντικατάστατος στην Ελβετία με 3-90 λεπτά. Ωραία, και ότι να βρει ρυθμό. Έγινε.
19: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Να είσαι καλά.
18: Καλησπέρα και στον Ανδρέα από την Ουαλία, στον Παναγιώτη από την Πάτρα.
21: Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
18: Ναι.
22: Η Winsport FM 94,6.
23: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
25: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο McDonald's.gr.
0: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά

0: Αξεσουάρ για δολοφόνους.
1: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
0: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
1: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
0: Σεσουάρ για δολοφόνους.
1: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
0: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
4: Εδώ είμαστε!
3: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Η Winsport FM 94,6.

Εκτός από το Nations League έχει σήμερα και μπασκετάκια. Έχει Μύκονος Νεύση Μπακού, μπορείτε να το δείτε από το Sport FM TV 2 στις 7 η ώρα. Έχει επίσης MZ Σκοπίων Ηρακλή στις 8 η ώρα για το Europe Cup, επίσης μπορείτε να το δείτε από το Sport FM TV 3. Έχει Eurocup Bosna PAOK από την Nova στις 8.30. Έχει Περιστέρι Μπάμπαρξ στις 7.30 για τον Basketball Champions League από την Ματζέντα. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε αυτό το παιχνίδι. Έχει πολλά πραγματάκια. Έχει Ανόβερο Ολυμπιακός για το Champions League στο Πόλο στις 7.30. Όρεξη να έχετε να βλέπετε αθλητικά σήμερα.

0: Ολυμπία, το Nations League στην πρώτη κατηγορία έχει Αγγλία, Τσεχία στις 14 την ίδια ώρα, έχει Κροατία, Ισπανία και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς η Κροατία θα προσπαθήσει να σηκώσει κεφάλι μετά την 7 που φάγει εντός έδρας. Βέβαια η συγκυρία δεν είναι η καλύτερη δυνατή, διότι παίζει ίσως με την καλύτερη ομάδα στον πλανήτη. Back to back υποδέχεστε μετά από την 7 εντός έδρας τους Ισπανούς, αλλά νομίζω ότι θα προσπαθήσει να βγάλει κάποια αντίδραση. Έχει για το δεύτερο γκρουπ την Nations League Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία και Σκωτία, Σλοβενία, και για το τρίτο γκρουπ έχει την τρίτη κατηγορία, μάλλον όχι γκρουπ, να το πω πιο σωστά. Έχει τώρα νωρίς στις 5 Καζακστάν Φερόες και μετά στις 10 Παρτέντα το Αλβανία, Σαν Μαρίνο, Εστονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία. Πάμε στους φίλους που είναι στην γραμμούλα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε, καλησπέρα.
2: Το ίδιο.
1: Καλησπέρα.
2: Δεν το βλέπει κανείς.
1: Πρώτη φορά τηλεφωνώ, Γιώργος λέγομαι.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Έχω μια... ό,τι μας έλεγε ο Μπάμπης παλιά που έλεγε μπορώ να σε εξηγήσω, δεν μπορώ να το καταλάβω που είπες πριν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να έχω μια απορία, μια απόστηκε τρεις εκεί πέρα.
2: Δύο.
1: Α, ναι. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε κάτι, γιατί έχω μια απορία σε οξύμορο σχήμα με την Ευρωλίγκα. Παλιότερα που ήθελε ο Παναθηναϊκός να φύγει, ήταν ο Παναθηναϊκός, και ήταν τότε και Τσεσκά μέσα στο όλο το γκρουπ, η οποία Τσεσκά έκανε τότε 40 εκατομμύρια και έφερνε τηλεοπτικά 500.000 ευρώ. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός που είχαν 7-8 εκατομμύρια, ας πούμε, budget, φέρνανε 4,5 και 5 εκατομμύρια εκατοστό.
2: Είναι χρόνια το τηλεοπτικό της Ελλάδας, είναι το πιο δυνατό που μπορεί.
1: Ναι, γιατί λέει στην Ρωσία, λέει, ήταν κρατικό κανάλι, λέει, το δείχνει.
2: Ναι.
1: Anyway, άσχετο αυτό. Και δεν αφήναν τις ομάδες μπορούν να φύγουν πάνω που θέλουν λόγω των τηλεοπτικών. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν μπορούν, αφού η Ευρωλίγκα, από πού παίρνει έσοδα, από τα τηλεοπτικά μόνο.
0: Δεν διαφημίσεις, χορηγούς.
1: Ωραία. Οι ομάδες λοιπόν που χαλάνε τόσα λεφτά και τα πετάνε σε ένα κουβά μέσα.
2: Μπαίνουν μέσα,
1: για το δικό τους λόγο. Δεν μπορούν να φτιάξουν μια λίγκα και να πούνε, παιδιά, τα έχετε. Βάλτε από 10 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια ευρώ, όσα μαζευτούν, ανάλογα με το πού θα βγαίνεις.
0: Μα θεωρητικά η λίγκα, τώρα η Ευρωλίγκα, είναι μια λίγκα που έχουν κάνει οι ομάδες.
2: Ναι,
0: δεν είναι σε κάποια ευρωπαϊκή
2: διακόσμια
1: ομοσπονδία.
2: Θύμισε μου
1: το λεφτά πίσω.
2: Μισό. Θα σου πω. Θύμισε μου το όνομά σου.
1: Γιώργος.
2: Γιώργο, κοίτα να δεις. Ας πούμε τώρα μπαίνει ο ΠΑΟΚ. Έτσι φαίνεται ότι θα μπει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει στην Ευρωλίγκα για να μπει 80 εκατομμύρια. Αυτά τα 80 εκατομμύρια δεν τα παίρνει η Ευρωλίγκα. Τα μοιράζονται 13 μέτοχοι. Δηλαδή θα πάρει από τα 80 εκατομμύρια, θα πάρει λεφτά Ολυμπιακός, θα πάρει ο Παναθηναϊκός, θα πάρει η Αρμάνη. Όλες οι ομάδες.
1: Για φέτος.
2: Θα πάρει αυτά τα χρήματα, όπως θα τα πάρει και από το. Για σκέψου τι χρήματα θα μπουν. Επειδή θα είναι 4 ομάδες που θα. Αν το βάλουμε, εγώ σου λέω από 70 και θα πάει. 4-7, 280 εκατομμύρια θα μοιραστούν.
1: Ναι, παλιότερα δεν ήταν αυτό έτσι, ήταν από παλιά.
2: Δεν το θυμάμαι αυτό, απλά σου λέω τώρα πώς είναι τώρα.
1: Νομίζω δεν ήταν έτσι παλιά και το είχα ξαναρωτήσει σε ένα παλικάρι σε μια άλλη εκπομπή.
2: Το θέμα, κοίτα να δεις, είναι ότι τώρα το μπάσκετ, κακά τα ψέματα. Που εμένα μου αρέσει το μπάσκετ και μου αρέσει πάρα πολύ και μπορώ να δω και πολύ πιο εύκολα, ας πούμε, και ένα παιχνίδι.
1: Σίγουρα. Δηλαδή
2: μπορώ να δω πιο εύκολα, ας πούμε, το Αρμάνι Ντουμπάι, άμα είναι στις 7 η ώρα. Σου φέρω ένα παράδειγμα. Λοιπόν,
1: ναι.
2: Δεν έχει την ίδια δύναμη, ούτε την αγοραστική δύναμη σε σχέση με το ποδόσφαιρο, δεν συζητιέται. Είναι άλλα
1: σίγουρα,
2: τα ποσά, είναι άλλο level. Το μπάσκετ το κρατάνε κάποιες ομάδες. Μπορεί να λέμε τώρα ότι που είναι τεράστιος σύλλογος η Ρεάλιο, αλλά όπως το έχω δει, ας πούμε, και στα Final Four και τώρα στην Αθήνα, αλλά και το που είχα πάει και στο Βελιγράδι, δεν είδα πολλούς ομάδους της Ρεάλ, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής.
1: Όχι.
2: 200 άτομα.
1: Οι ελληνικές ομάδες, εντάξει, έχουν μια άγλη παραπάνω από τις ομάδες.
2: Δηλαδή, ας πούμε,
1: το θέμα μου δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες πετάνε τα λεφτά τους σε ένα κουβά. Και δεν παίρνουν πίσω τουλάχιστον κάτι τέτοιο, αν δεν έχουν διαφημίσεις.
2: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός που έχει τώρα το γήπεδο, νομίζω ότι έχει και έσοδα και από τις συναυλίες, ότι παίρνει χρήματα και από τις όλες τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται. Και κάπως έτσι μπορεί να τα φέρει εσύ βάρκα σαν παλιά.
0: Έχει και αποστήρια και τα λοιπά. Αλλά το τι παίρνει από την Λίγκα είναι ψίχουλα προς τα σώματα.
2: Μα άμα κατακτήσει την Ευρωλίγκα, είναι ή ένα εκατομμύριο, είναι 1,5. Δηλαδή είναι όσο
0: ανοίξει το Champions League.
1: Ένα μήνα, ένα παίχτη.
2: Όχι, όσο είναι σε μια νίκη στο Champions League, είναι ένα αποχοντρικάρι. Η διαφορά είναι τεράστια. Αλλά τώρα να γίνει και το NBA Europe, να παίζουν άλλες ομάδες εκεί, να θέλουν να ανοίξουν άλλες αγορές. Δεν νομίζω ότι η Ευρώπη είναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι το NBA Europe θα τον καταπιεί την Ευρωλίγκα. Άμα δώσει πολύ χρήμα.
2: Αυτό μπορεί να το κάνει μελλοντικά, και γιατί μελλοντικά κάποια στιγμή θα ενωθούν. Δεν μπορεί να αντέξει μια διοργάνωση, δύο διοργανώσεις για μένα η Ευρώπη. Αλήθεια σου λέω, έτσι το πιστεύω.
1: Ίσως άμα κάνουν κανένα μεταξύ τους διαγωνισμό, ποια θα έχει την καλύτερη ομάδα, ποιος θα είναι ο βασιλιάς των δύο λιγκών και τέτοια.
2: Άρτη, να έχουμε, να έχουμε κι, άλλα, κι άλλο Final Four μετά.
1: Κι άλλο, Final Four, το Final Four.
2: Καλό. Δυνατόν, να είσαι καλά, γόρι
0: μου. Να είσαι καλά, πάμε,
1: να είσαι καλά, καλά,
0: καλά, πάμε σε έναν ακόμα πριν το δελτίο. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι.
3: Ρωμιλό.
0: Ναι, ναι, φίλε.
3: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίου Σαμαργύρους.
2: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Παναθηναϊκός. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το φίλο πριν που έλεγε για τον Τετέ και ο Βασιλάρας και όλα αυτά που έλεγε. Θέλω να το ρωτήσω κάτι. Ο Ρέτσος που έπαιζε βασικός σε αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν έπαιξε καθόλου? Έπαιξε 5 λεπτά στο τέλος, 10.
2: 10 έπαιξε. Είχε παίξει 2 ρεαλ τέμπιθα.
3: Ωραία. Οπότε μπορούμε και εμείς σαν αντίλογο, ναι, να πούμε αυτό, έτσι.
2: Είναι ξεκούραστος.
3: Δεύτερον,
2: ναι,
3: συγγνώμη λίγο, ναι, ένα λεπτάκι.
2: Πάρκαρε.
3: Δεύτερον,
2: ναι,
3: όλα αυτά τα παιχνίδια, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και όλες οι υπόλοιπες ομάδες πλην του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού, με ποιον έχουν υπογράψει συμβόλαιο? Με την Best Capita, έτσι, του Μαρινάκη.
2: Υπερκάπιτα.
3: Ναι, σωστά.
2: Ναι, ναι.
3: Άρα μπορούν και αυτοί ωραιότατα να κάνουν έτοιμα και να περιμένουν την απάντηση που πιθανότατα ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, θα βγει δεκτό άμα ζητήσει 6 ώρα. Έτσι.
2: Εντάξει, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι οι συμφωνίες και με την Κοσμοτέ, για να σου μιλήσω ειλικρινά. Δηλαδή, αν μπορείς, ας πούμε, να πει ο Ολυμπιακός ότι το θέλω 6 ώρα, μα το γυναίκα είναι μία φορά που πιστεύω ότι μπορεί. Τώρα, τι συμφωνία πάρει με την Κοσμοτέ, γιατί η Κοσμοτέ μπορεί να σου πει ότι εγώ θέλω το παιχνίδι, γιατί έχει συνδρομητές η Κοσμοτέ. Σε prime time.
0: Ποιος
2: γιατί
0: έχει, πει, άλλο,
2: γιατί εγώ θυμάμαι, που, γιατί τα έλεγα εδώ. Ωραία, και συμφωνούσαν και κάποιοι φίλοι ότι ήταν άσχημο που ήταν τα παιχνίδια, ξέρεις, το ένα ντέρμπι το έδειχνε Νόβα. Πότε τύχαινε να έχει τη μύρη διαγωνιστική Πάο Κάρι και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Και ήταν, ξέρω, ήταν 7 και ήταν 7,5.
2: Μπράβο. Και έλεγα, ρε παιδί μου, γιατί το κάνουν αυτό και για κάποιους θέλει να δει και τα δύο.
3: Ναι.
2: Και όμως, και επειδή θέλανε να είναι σε prime time, μπαίνανε 7 και 7,5. Δηλαδή δεν τους ένοιαζε. Δηλαδή, ουσιαστικά, εγώ που μπορώ να πληρώνω και τις δύο τότε, άσχετα τώρα που μπήκε μία στην άλλη μέσα και μπορείς να τις δεις με μια μεγάλη. Με ένα ποσό. Εντάξει, ένα ντέρμπι ή οτιδήποτε το θέλει σε καλή ώρα. Τι να σου πω.
3: Το ότι γίνεται 5,5 ώρα είναι για τις οικογένειες να έρθουν να δουν τον Παναθηναϊκό. Εγώ πάντα έχω διαρκείας, πηγαίνω μέσα. Να. Δεν νομίζω ότι τόσο πολύ
2: ζημιώνει. Και 7,5 αν γινόταν θα πήγαινε.
0: Και νομίζω το ντέρμπι ο Παναθηναϊκός πήγε 7 η ώρα.
3: Εγώ θα πήγαινα
0: 5,5 εκτός από το ντέρμπι που είναι 7.
3: Εγώ θα πήγαινα ό,τι ώρα και να ήταν. Για τις οικογένειες μιλάμε, που έχουν τη δυνατότητα, και αυτή είναι μια ωραία πρωτοβουλία που θα μπορούσαν να τις κάνουν και οι άλλες ομάδες, αλλά δεν είναι εμπορική ώρα και δεν την προτιμούν η Κοσμοτέ και η Νόβα, εν πάση περιπτώσει.
2: Κοίτα, δεις, εγώ είμαι και παλιακός, εμένα μου άρεσε να ήταν και όλα τα μάτια στις 3, όπως γίνονταν παλαιότερα.
3: Όπως γίνονται στην Αγγλία. Θα μπορούσε να γίνει.
0: Και εδώ να ζητήσει. Και εκεί το σπάσανε. Παλιά το κάνανε. Όλα στις 5 και ένα νωρίς, αλλά τώρα το κάνανε.
2: Το σπάσανε. Εμείς το είχαμε παλιά στις 3 το μεσημέρι που γινόντουσαν τα παιχνίδια. Νομίζω ότι μόνο κανένα τέρμπι άλλαζε.
0: Και αν.
2: Ναι, και αν. Τώρα είναι άλλα τα δεδομένα.
3: Εγώ πάντως πιστεύω ότι επειδή ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος και ενοχλεί, θα πιαστούν ακόμα. Και γιατί Κυριακή 5 η ώρα έχει ήλιο. Ενώ 7,5 μπορεί να έχει συνεξιά και να λένε α, έχει ήλιο. Δηλαδή μιλάμε, έχει φτάσει σε παράκρουση, το θέμα έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά, πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Είναι 9.30 λέει ο ένας φίλος, λέει, γιατί έχω να κάνω ό,τι θέλω πιο πριν. Ωραία ώρα γι' αυτό. 9.30. Καλό.
4: Winsport FM 94,6.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι
6: ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Άκτυπης. Αρνητικά απάντησαν οι μέτοχοι της EuroLeague στην πρόταση εξαγοράς από το NBA. Η απόφαση ελήφθη παμψηφή στη συνεδρίαση του κόμμου, καθώς η προσφορά των 2 δις ευρώ κρίθηκε μικρή, ενώ οι σύλλογοι ήταν κάθετα αρνητικοί στο ενδεχόμενο να καταβάλουν χρήματα για franchise, αλλά και στο να παραχωρήσουν τη διοίκηση της νέας λίγκας. Προχωράει η αύξηση των ομάδων σε 24 στη σεζόν 2027-28, με ΠΑΟΚ και Άρη να έχουν καταθέσει υποψηφιότητα. Με την ενσωμάτωση του Ανδρέα Τετέη συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Καλά νέα με τον Κοντούρη, ο οποίος ανέβασε ρυθμό και έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης, και όλα δείχνουν ότι θα είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ, Ανάσες Πύραν, Κυριακόπουλος και Τσάπρας. Το απόγευμα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού μετά το τριήμερο ρεπό που είχε δώσει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ για να αρχίσουν την προετοιμασία τους για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με Μάριου στην κορυφή της επίθεσης, στο πλάνο του Βάσκου Τεχνικού. Για τον παρτενέρ του Γιώβιτς την επίθεση στο μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη προβληματίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Πιθανή χρησιμοποίηση του Ζήνη, ενώ ο Σέρβος τεχνικός σκέφτεται ως εναλλακτικές λύσεις Μάνταλο, Μάγερ ή Κοϊτά με διαφοροποίηση του σχηματισμού. Συγκινημένος και παντοτινός οπαδός της ομάδας δήλωσε πως είναι ο παλιός παίκτης της Ένωσης, Βάλτερ Σεντένο, ο οποίος επισκέφθηκε την Όλγουεν Αρίνα. Καλά νέα στον ΠΑΟΚ με τον Ντεσπόντοφ, του οποίου πλησιάζει η επιστροφή στη δράση. Σε μέρος του προγράμματος συμμετείχε ο Βούλγαρος, όπως και Γιαννούλης, Ελουστόντο και Κώστα. Αισιοδοξία στο δικέφαλο του.

0: FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας, Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
3: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Bedeman. Sport FM Patras 96,3.
4: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας. Είναι οι ομάδες που παρακολουθούν την υπόθεση και είναι έτοιμες να καταθέσουν πρόταση απόκτησής του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins for FM, στους 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 2-10-95-79-283-4-5 γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς. Να πω εγώ ότι το Σαντορίνι Experience επιστρέφει στις 16 με 18 Οκτωβρίου, τρέξιμο στην Καλδέρα και στην Αρχαία Θήρα, κολύμβηση από το ηφαίστειο, μπάσκετ και δράσεις για όλη την οικογένεια. Μπες στο Σαντορίνι-Experience.com και δήλωσε συμμετοχή με εκπτώσεις έως και 50% σε μεταφορά και διαμονή.

0: Πολλές απόψεις για το.
1: Για ποιο?
0: Για το μπάσκετ, για το NBA και την Ευρωλίγκα. Τα γράφει ένας φίλος ότι αν μπει το NBA θα παίρνει και παραπάνω λεφτά. Αυτό σημαίνει ότι παίχτες θα παίρνουν παραπάνω, τα εισιτήρια θα είναι πιο ακριβά. Θα έχουμε σοου για Αμερικανιές. Μπορεί. Ένας άλλος υποστηρίζει ότι ουσιαστικά έχουμε NBA Euroleague, παίζουν τόσοι ξένοι, τόσοι Αμερικανοί. Παιδιά, θα τα δούμε στην πορεία. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό σε αυτό.
1: Θεωρώ ότι ούτε οι ίδιοι. Οι ίδιες πλευρές ξέρουν ακριβώς που.
0: Κάποια στιγμή θα γίνει, θα ενωθούν κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο, αφού θέλει να το προχωρήσει το NBA Euro. Τώρα θα το προχωρήσει με Μίλαν, Γιουβέντους και.
1: Paris Saint-Germain.
0: United, Paris Saint-Germain και Chelsea, ξέρω τι να σου πω. Αλλά δεν το βλέπω, δηλαδή πώς θα πάει, ειδικά στην Αγγλία, δηλαδή ο φίλος της Manchester.
1: Πάντως στην Γερμανία που προσπάθησαν να κάνουν κάτι τέτοιο με την Bayern.
0: Ναι, μαζεύουν κόσμο.
1: Κάτι γίνεται, νομίζω το περίμεναν καλύτερα.
0: Μα δεν είναι στην κουλτούρα του.
1: Αυτό λέω, ρε παιδί. Ότι... Και πήραν ομάδα αμυγός ποδοσφαιρική με πολύ μεγάλο λαό, πολύ ένθαρμους υποστηρικτές κτλ.
0: Μόνο αυτό λέω, που οι Γερμανοί είχαν και παίχτες στο NBA.
1: Και εθνική τώρα μετάλλια παίρνουν.
0: Βεβαίως, αλλά είχαν από παλιά, ρε παιδί, ήταν ο Στρέμφ, μετά ήταν ο Νομίτσκι. Δηλαδή που.
1: Δεν είναι Άγγλοι.
0: Να ασχοληθεί. Όχι.
1: Και ξέρω, είχαν μια.
0: Τον Ντέγκ είχαν οι Άγγλοι.
1: Ναι, ρε παιδί, μου θέλω να πω ότι έχω και μια εθνική Γερμανία που κερδίζει μετάλλια τώρα. Μιλάμε για πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Ναι, δεν διαφωνώ.
1: Πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμή.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Ο Βαγγέλης είμαι από την Αμάρτη, τι κάνετε?
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Καλά είστε. Σταύρο, πολύ συζήτησε αυτό που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, ενώ στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό για τη Σαλάνη.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα που
2: Σταύρο,
1: δεν χρήζει
2: κάποιες από τα παγκοσμίμιας. Σαν Βαγγέλης, ο Παναθηναϊκός, μιλάμε τώρα για τρία διαφορετικά γήπεδα. Μιλάμε τώρα, πας σε ένα παιχνίδι ή στο Καραϊσκάκι ή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Βρέχει, τελειώνει ο αγώνας. Θα μπορείς να πας σε ένα μαγαζί μέσα σε μια καφετέρια να φας, ενώ στο Ολυμπιακό Στάδιο φεύγεις. Μέχρι να φύγεις από το ΆΚΑ μέχρι τον ηλεκτρικό.
1: Είναι μια άλλη ψυχή αυτή που δίνεις, αλλά δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο κύριος λόγος που αποφασίστηκε για αλλαγή ώρας.
0: Μπορεί να πας και για βρώτικο, Ευαγγέλιο μας.
1: Εννοείται, δεν έχει κάπου να σκεπαστείς, βέβαια.
2: Θέλω να σου πω, είναι τρία διαφορετικά γήπεδα. Τώρα μιλάμε τώρα για γήπεδα όπως το Ολυμπιακό Στάδιο, μιλάμε τώρα για 60 και 70 χιλιάδες κόσμο τώρα.
0: Καλά, σε μάτς ελληνικού πρωταθλήματος, σε ντέρμπι που κρίνει και πρωτάθλημα. Δεν είναι και εύκολο να πέφτει 2.000 σε μάτς ελληνικού
2: πρωταθλήματος. Δεν λέω να πάει κόσμος στο Παναθηναϊκό, να πάει κόσμος 60 ή 70 χιλιάδες. Να πάει κόσμος, να πάει από την επαρχία, να φύγει με την άνεσή του. Πηγαίναμε στο ΆΚΑ και βλέπαμε το ρολόι πότε να τελειώσει ο αγώνας, θα προλάβουμε τον ηλεκτρικό.
0: Αυτό και στις άλλες ομάδες πάνε φίλοι από την επαρχία. Δεν πήγε μόνο στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ πάνε. Δεν είναι οι έρχονται.
2: Εντάξει. και πιο πολύ με πέραξε να κάνουμε παράπονα οι ομάδες να κάνουν. Τώρα να βγαίνει τώρα ο Δημητριάδης. Εγώ θυμάμαι από τη στιγμή που τελείωσε. πέταξε μία σπόντα. Λέει και καλά, λέει, γιατί ο Παναθηναϊκός. Και όχι όλες οι ομάδες.
1: Όποιος δεν το κάνει.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται.
1: Ας κάνει έτοιμα.
0: Δεν ξέρεις αν γίνεται. Δηλαδή να είναι όλα νωρίς. Ωραίο θα ήταν. Τελειώσει νωρίτερα.
2: Ο Δημητριάδης από τη στιγμή που σταμάτησε το ποδόσφαιρο δεν έχει βγει. Εντάξει, τον πείραξε ο Παναθηναϊκός επειδή άλλαξε την ώρα.
1: Έχει δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του όμως. Τι να κάνουμε τώρα. Να μην βγει να το πει.
0: Δεν ξέρω τι έχει πει.
1: Ούτε εγώ, αλλά.
2: Έριξε μια σπότα και καλά λέει γιατί το κάνει μόνο ο Παναθηναϊκός και γιατί το κάνουν όλες οι ομάδες. Να.
1: Παιδιά, πολλές φορές οι ομάδες.
2: Πολύ συζήτησε αυτό το πράγμα.
1: Πολλές φορές οι ομάδες και στο παρελθόν ζητούν αλλαγή ημέρας επίσης. Αλλαγή. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά. Και αναλόγως πόσο ευέλικτος είναι και ο τηλεοπτικός πάροχος. Περνάει
0: στο Παναθηναϊκό, δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι εύκολο.
1: Είναι και ένα από τα συν του να είσαι σε ένα τηλεοπτικό πάροχο που μπορεί να εξυπηρετεί και τις απαιτήσεις σου τέλος πάντων. Και αυτό είναι ένα έξτρα, ένα συν. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό ζήτημα για να κάνουμε τόσες μέρες κουβέντα τώρα και θα αλλάζουν οι όροι και δεν υπάρχει. Σημαντικό ζήτημα για να κάνουμε τόσες μέρες κουβέντα τώρα και θα αλλάζουν οι όροι και δεν υπάρχει ισονομία.

0: Μισό κανάλι πλέον και δεν ξέρω.
1: Να είσαι καλά, για χαρά.
0: Είναι 2 τη νύχτα. Γίνεται χαμό στην Αργεντινή.
1: Λογικό έτσι.
0: Και πριν πάμε στο.
1: Στο break.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ μεταξύ είναι και η επιλογή για τον Μπενίν, δεν ξέρω πώς έχει προκύψει.
0: Τώρα αυτό βρήκε. Για να, ξέρω, να βάλουμε 4 γκολ.
1: Τι αυτό βρήκε τώρα, δεν θα βρει. Δηλαδή θα πας να προσκαλέ μια ομάδα που δεν έχει και επίσημο αγώνα.
0: Ναι.
1: Και θα πει σε θέλω
0: να δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Με την εθνική Αργεντινή.
0: Όλοι παίζουν.
1: Στο τελευταίο του Μέση.
0: Ναι.
1: Και δεν θα έβρισκε.
0: Θα μπορούσε να πάει και η Γερμανία, να ξέρει που έχουν παίξει πολλού τελικού. Από το 44 έχει καλέσει ο κλουπ, θα βρει.
1: Μπορεί να πάει η Βραζιλία δίπλα, κοντογειτονιά.
0: Δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, και ένα ωραίο μηνυματάκι λέει: αν μπει λέει, το NBA, θα έχουμε σε λίγα χρόνια το Against Modern Basketball. Λέει ο Μάριο. Θα είναι η καταστροφή σε ό,τι αγαπάμε. Στο κάτω-κάτω εμεί χάνουμε λεφτά ή δεν περιμένουμε. Δεν είναι όλα για τα λεφτά. Να, δεν είναι όλα τα λεφτά, εσύ Μάρια, το λες, που δεν μπαίνουμε σε αυτά τα οικονομικά δεδομένα. Να ξέρει. Όχι δεν μπαίνουμε. Δεν μπορούμε να τα κοιτάξουμε. Όχι να, να είμαστε και κοντά. Αλλά πάμε. Ναι, θα μπορεί να γίνει γι' αυτό που λες.
1: Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
3: Ότο Αθήνα, Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Να μπαίνουν αυτοί μπασκετικοί εδώ στο στούντιο και κάνουν καφενείο. Δεν μας αφήνουν να κάνουμε εκπομπή.
1: Αυτή είναι το. Κατάρα. Εντάξει, είναι ωραίο το μπάσκετ, φίλε. Ο Στέφανος από το Τορόντο, Ρακλή, μου λέει: δεν πιστεύω να υπάρχει ούτε μια περίπτωση που το NBA Europe να μην έχει κάνει επακριβείς μελέτες ακόμη και για την αγγλική αγορά. Βεβαίως, το πιστεύω αυτό που λέει.
0: Φυσικά έχουν κάνει μελέτες.
1: Κατό, δεν θα πάνε να ρίξουν τα εκατομμύρια έτσι, σε πηγάδι.
0: Παιδιά, σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχουν πιο οργανωμένοι τύποι από αυτούς.
1: Είναι παιδί μου, okay.
0: Που να τα ελέγχουν όλα, να τα τσεκάρουν όλα, να τα μαμά. Άσχετα αν θα του βγει όχι. Αλλά ότι θα πάνε με επαγγελματικά πρότυπα να κάνουν μελέτες, έρευνες κτλ. Για να προχωρήσουν σε οτιδήποτε είναι δεδομένο. Διαφωνείς?
1: Όχι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλά έχω τρομερές ενστάσεις, ειδικά για σου για την αγορά της Αγγλίας. Δηλαδή.
0: Εγώ για Αγγλία όχι τόσο. Γιατί είναι πολιτισμικό το Λονδίνο, σου ξαναλέω.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Δεν θα πηγαίνει, δηλαδή δεν θα γίνει ένας κορμός ένθερμων υποστηρικτών των London Lions, πώς, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτοί. Αλλά θα υπάρχει μπασκετικό κοινό. Που σου λέει, έρχεται ο Ολυμπιακός, έρχεται η Ρεάλ, έρχεται ο Παναθηναϊκός, έρχεται η Φενέρ. Ωραία, έρχονται οι αστέρες, θα πάμε να τους δούμε. Δηλαδή θα πάμε να δούμε αυτούς που έρχονται. Δηλαδή το London Towers, Lions, δεν ξέρω πώς λέγονται κτλ.
1: Ναι.
0: Με την Μπασκόνια θα είναι μεταξύ των γενών και φίλων. Το London Παναθηναϊκός, London Ολυμπιακός θα είναι sold out.
1: Αυτοί δεν θέλουν να είναι το. Γι' αυτό θέλουν ονόματα. Δηλαδή ότι θα έρχεται η Μίλαν, αλλά πιστεύεις ότι ο παδός της Μίλαν. Έτσι τα ξαφνικά θα ξυπνήσει μια μέρα και θα υποστηρίζει ότι έχει ομάδα μπάσκετ.
0: Τι να σου πω τώρα, αυτό πιστεύω.
1: Ή η Γιουβέντους που είχε ακουστεί. Θα ξυπνήσει μια μέρα ο Γιουβεντίνος, ας πούμε,
0: επίσης,
1: θα πει ότι τι ωραία πάμε, θα πηγαίνουμε και μπάσκετ.
0: Η Ευρώπη.
1: Είναι άλλη κουλτούρα.
0: Ναι, και στην Αμερική έχουν και άλλη κουλτούρα με ποια λογική, ότι συνήθως, αυτό υπάρχει και στην Αγγλία βέβαια, να είμαστε δίκαιοι, αγαπούν πολύ τις ομάδες της πόλης τους ή της πολιτείας τους και τα λοιπά.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή είσαι στο,
1: στο Τέξας,
0: στο Ντένβερ, θα είσαι Nuggets,
1: ναι.
0: Με κλειστά μάτια, δεν θα είσαι Seattle. Αλλά...
1: Οι Lakers, ναι. Το Seattle που το θυμήθηκες. Είναι να ξαναμπεί το Seattle, να ξέρεις.
0: Εντάξει, το πρώτο παράδειγμα τώρα που είπα για Ντέρ Βέλ ήταν Seattle. Και λέω τώρα τι Super Sonics, από ποιος το θυμάται και ποιος το ξέρει.
1: Όχι, να ξαναμπούν, γιατί είναι και η ομάδα Μεσόν, Κέμπ, Πέιτον, Στρέμφ.
0: Κέμπ, τώρα. Πεχτάρα, ναι.
1: Η Σάντερ το πήραν.
0: Λοιπόν. Αλλά...
1: Δεν το κατάλαβα ποτέ. Προφανώς κάτι δεν έκοβαν πολλές εισιτήρια. Κάτι γινόταν.
0: Πολλές φορές αλλάζει. Επίσης υπάρχουν εκεί αιτήσεις.
1: Εντάξει, και στο Τόροντο είχε δύο ομάδες. Δηλαδή Τόροντο, όχι στην Καναδά, Τόροντο και.
0: Και Βανκούβερ.
1: Βανκούβερ, πόσες λέγανε να δεις.
0: Τόροντο Ράπτορς και Βανκούβερ.
2: Γκρίζλς.
1: Γκρίζλς, μπράβο, υπό και να είναι Μέμφις.
0: Ναι, αλλά. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, σου λέω η κουλτούρα είναι διαφορετική. Είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, ώρα τι θέλει. Ας πούμε, στην ομάδα σου, εσύ που μπορεί να τα ξέρεις. Δηλαδή, αν εμφανιστεί τότε να μου στο μπάσκετ, δηλαδή, τι πιστεύεις, Άρη.
0: Θα σου το πω, εμείς είμαστε το μεγαλύτερο θύμα όλου αυτού,
1: ναι.
0: Στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχουν κάνει ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, το καλύτερο γήπεδο στον πλανήτη κτλ. Και όλος ο κόσμος στο Λονδίνο πηγαίνει για να δει το γήπεδο του αξιοθέατου έναν αγώνα. Όχι, δηλαδή, η έδρα, έλεγαν όλοι ότι ήταν φοβερή έδρα το White Hart Lane.
1: Έχω πάει.
0: Μπράβο. Τώρα το καινούριο δεν είναι τίποτα, γιατί το μισό. Είναι από τουρίστες που πηγαίνουν στο Λονδίνο για 5 με 10 μέρες, βρίσκουν εισιτήρια από πριν να έχουν κανονίσει, ή κόσμος που πηγαίνει για να ζήσει έναν αγώνα σε αυτή την γηπεδάρα.
1: Yeah.
0: Δηλαδή έχει χαθεί λίγο το πάρκο και γι' αυτό δεν έχουμε κέντρα. Έχουμε πάρα πολύ κακό ρεκόρ εντός έδρας στο νέο γήπεδο. Απόρρια αυτού. Ή μάλλον και αυτού. Εντάξει, μην είμαστε τώρα.
1: Κοίτα, όσο εγώ έτσι είχα πέσει φιλικό τότε με τον Ολυμπιακό με και τη Σπαγιά. Αλλά. Και ακόμη και σε φιλικό ήταν ρε παιδί μου.
0: Αυτό σου
1: νιώθε στη Βρετανίλια την
0: έδρα. Αυτό σου λέω. Λέγανε και πολλοί παίκτες και τα λοιπά. Έχουν πει ότι είχε φοβερή ατμόσφαιρα. Τώρα δεν είναι. Έχουν πάει φίλοι μου στο καινούργιο γήπεδο και είναι σαν πηγαίνεις λόγω σε event. Λοιπόν, εσύ θα πας στην Αμερική για να παίζει ένα παιχνίδι American football.
1: Αδερφέ, είμαστε άλλη κουλτούρα.
0: Ακριβώς. Και θα πεις, ας πάω να το δω γιατί είναι γηπεδάρα, είναι event, είναι κάτι. Αυτό.
1: Δηλαδή, α πούμε, τώρα μιλάς άνθρωπο που γουστάρει και είναι πολύ το παλιό καρασκέκι. Τι να κάνω εγώ τώρα. Μ' άρεσε το παλιό καρασκέκι.
2: Λοιπόν,
0: τέλος πάντων. Καλησπέρα λέει από Λονδίνο. Την τελευταία φορά που είδα μπάλα, που είδαν μπάλα μπάσκετ οι Εγγλέζοι, την πήγα λέει στο αστυνομικό τμήμα, λέει ο Σπύρος ο Σεφ. Εντάξει, αλλά είπαμε, δεν θα απευθυνθούν σε Εγγλέζους, αλλά σε κατοίκους Λονδίνου.
1: Εντάξει, παιδί μου, τα μάτς του NBA δεν το θυμάμαι. Γεμίζουν τα γήπεδα να παίζουν εκεί, στο Λονδίνο.
0: Φαντάζομαι πως να.
1: Εντάξει, θα μου πεις πάνε και βλέπεις κανονικές ομάδες.
0: Με αυτό σου λέω τώρα, δηλαδή θα σου έρθει ο LeBron James και δεν θα πας. Αν είσαι Άγγλος μπορεί να μην το ξέρεις, αλλά αν είσαι Άγγλος, Ιταλός, Έλληνας, Ισπανός και παίζει ο LeBron James με τον Κάρι, θα πας.
1: Εγώ να ξέρεις, είμαι πυροβολημένος αυτά. Δηλαδή εμένα που μου αρέσει το NBA δηλαδή, δεν θα πήγαινε.
0: Ναι, αλλά μην κρίνεις.
1: Εγώ σου λέω, είμαι πυροβολημένος, ναι. Ωραία, δεν είναι... Εντάξει, εγώ έχω το... Έχω βαλγάνια, δηλαδή την ομάδα που υποστηρίζω, την ομάδα, τέλος. Δεν πάω όσο ξέρεις για το θέαμα. Δεν κάνω, έτσι είμαι. Έτσι μεγάλο κινούν και πολύ σαν και εμένα. Μακάρι, τι να σου πω ρε παιδί μου, να μπορεί να αντέχει και Ευρώπη και δύο λίγες και τρεις.
0: Όχι, και να αντέξει, εμένα δεν μάθει. Δηλαδή, να ψάχνει ποιος παίζει, πού τι.
1: Φανίστηκε και το νούμερο από την Πρέβεζα. Πάμε παρακάτω. Ξέρω εγώ τι λέω.
0: Λοιπόν.
1: Θα συναντήσω κάποια στιγμή.
0: Μην παίζει αυτή τη διαδικασία.
1: Θα πέρασω. Άσε τώρα. Δεν τα ξέρει εσύ αυτά. Λοιπόν. Και ο Στέφανος από το Τόρο το έχει τρομερές ενστάσεις, αλλά νομίζω η οπτική γωνία που το βλέπω είναι πιο πολύ έτσι. Στην ουσία λέει, αν έχω, α, κόβει και εδώ και το παδικό σου που στέλνεις, κόβει και το μήνυμα. Φίλε Στέφανε.
0: Φίλε, κάτσε γιατί βλέπω μια φοβερή είδηση τώρα, ναι? Πέραν των αθλητικών.
1: Όχι, τι θα ακούσω.
0: Όχι. Στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: χίλιες βόμβες,
1: ναι,
0: του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκαν στο βυθό του λιμανιού. Και λέει, προβληματισμός όπως αντιλαμβάνεστε στην Όλθ Θεσσαλονίκης. Μιλάμε τώρα για... Βρέχεται στη σημεία που κατασκευάζεται η επέκταση της έκτης προβλήτητας. Δηλαδή όχι στα νυχτά. Και λέει ότι σύμφωνα με πληροφορίες μιλάμε τώρα για βάρος 15 με 20 χιλιάδων τόνων. Και ότι προφανώς είναι ξεφορτός εκεί. Τι να σου πω εδώ, οι Γερμανοί κατά την αναχώρησή του από τη Θεσσαλονίκη το 44. Προφανώς αυτό δεν
1: Θεσσαλονίκη,
0: είναι.
1: Θεσσαλονίκη λέω ή
0: Αγγλία. Θεσσαλονίκη αγόρι μου, σαν να λέω.
1: Εγώ Αγγλία κατάλαβα.
0: Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν.
1: Εγώ ξέρω, κόλλησα με το Λονδίνο, νόμιζα το Λονδίνο. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Χίλιες βόμβες. Δεύτερη Παγκοσμίου Πολέμου. Τι να πούμε, τέλος πάντων.
1: Ξέρεις, αυτή δεν είναι απλή διαδικασία.
0: Καθόλου απλή διαδικασία, δεν είναι.
1: Και δεν είναι και, ξέρεις, και η είδηση είναι περάσα ψηλά. Δηλαδή εκεί πρέπει να.
0: Η κάθε μία λέει είναι από 50 κιλά και πάνω. Τι να. Τι να σου πω τώρα, μιλάμε για συγκλονιστικό. Και μία κάνουν έργα τώρα στην επέκταση, λέω στην προβλήτα 6. Από ό,τι διαβάζω εδώ. Τέλος πάντων, πάμε για πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο μήνυμα.

0: 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Ρέντι ως τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στην κάθοδο από Κηφισιά ως Κόκκινο Μήλο, στην Αθηνών Κορίθου στο ύψος του Ασπροπύργου στο κέντρο της Αθήνας, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα και στη Λεωφόρο Κατεχάκη προς Κηφισίας. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Περισσότερες από 25 εικονικές εταιρείες μέσα σε 5 χρόνια φέρονται να είχαν στήσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξεπατούσαν τον ΕΦΚΑ.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλαφέ, κάνει το βλαφέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Σπόρε FM Πάτρα.
6: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
8: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
7: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
8: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ. Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
11: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας. Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
12: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
11: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
13: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
14: Πήγε τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Φύλλα Nanobionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο φύλλα.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
15: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
16: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
15: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
16: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
15: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
16: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
17: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
19: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Bwin Sport FM 94,6.

0: Γιατί δεν μιλάς, αφήνε, πες μια κουβέντα στον κόσμο.
1: Δεν ξεπερίμενα. Αυτή το ποιος είναι ο καθυστερής που μιλήσω ότι καθυστερώ. Ναι. Επαγγελματίας, κύριος.
0: Εγώ όταν καθυστερείς, μιλάω όμως, κάνω παρέα στους φίλους μας.
1: Ναι. Εντάξει, είναι και ωραίο το τραγουδάκι όπως.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Χαλαρωτικό. Αρέσει εγώ τη Chili Peppers.
0: Λοιπόν.
1: Σε μια... αρέσουν οι καυτερές πιπεριές.
0: Μ' αρέσει το group, δεν μ' αρέσουν οι πιπεριές. Το μόνο που δεν τρώω.
1: Δεν τρώω πιπεριές.
0: Σε οποιαδήποτε μορφή τους.
1: Τι λες, ρε.
0: Έτσι, ναι.
1: Δεν θα το πίστευα ποτέ. Δεν θεωρώ ότι υπήρχε φαγητό που μπορεί να είναι.
0: Δεν δω και τι μπάμπιε, αλλά πέσει ο δρόμο κόσμο, οκ. Okay.
1: Όχι, εγώ μια χαρά που είναι η Ιταλία.
0: Λοιπόν, το μόνο που δεν τρώω. Το μόνο καλό είναι ότι δεν έχω πρόβλημα. Μην είναι μέσα στη σαλάτα, μην ακουμπάει. Δεν μοιάζει, τη βγάζω στην άκρη μου και τελειώσει.
1: Δεν σα αρέσει πιπεριά.
0: Καθόλου δεν μπορώ.
1: Τι είναι γεμιστά και τέτοια. Δεν είναι αλήθεια.
0: Τα γεμιστά παράδειγμα, ναι. Τα τρώω. Όχι την πιπεριά, τη μέσα. Α έχει τη μυρωδιά τη πιπερίλα. Δεν έχω πρόβλημα, σου λέω. Με την πιπεριά σου, παιδιά, έχω θέμα.
1: Θα σου πω, είχα φίλο.
0: Ναι.
1: Πιο κοντά δεν γίνεται.
0: Δεν σε ακούμε, ρε φίλε. Ναι.
1: Τι θες να κάνω.
0: Να μιλάς λίγο πιο δυνατά τότε.
1: Λοιπόν. Ο οποίος δεν έτρωγε πατάτες γανιτές.
0: Αυτός τώρα είναι για ίδρυμα. Υπάρχει και το σλόγγαν. Τι είμαστε να άρεσουμε σε όλους. Πατάτες γανιτές. Το ξέρεις το σλόγγαν. Εντάξει. Και επίσης ένα άλλο δεν μου αρέσει πολύ, δεν το λένε, άλλο δεν τρώω. Δεν μπορώ να το ξέρω να το δω γι' αυτό. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, το και γενικά η πατάτα σε οποιαδήποτε μορφή.
0: Ενέρες τώρα είναι.
1: Εντάξει, τώρα με το ζάχαρο δεν μπορώ.
0: Και πάλι.
1: Θα κάνω δυο παρασπονδίες, θα κάνω, δεν γίνεται. Δεν τις κάνω. Αλλά η πατάτα σε οποιαδήποτε μορφή. Και μου αρέσει και πάρα πολύ και ξέρεις πώς. Η ψητή.
0: Σε ψητή. Την κόβεις τις χείρες και βάζεις το βουτυράκι μέσα.
1: Από τα Wendy's αυτά.
0: Καλά, είναι αγγλική νομίζω συνταγή. Βάζεις το βουτυράκι και λιώνει εκεί. Άμα και τριμμένο τυράκι. Ναι, το βουτύρι όμως έτσι πως είναι καυτή, λιώνει και τα λοιπά. Και το τριμμένο τυράκι μπεκονάκι άμα θες ήδη δεις.
1: Θα μπορώ να το ζητήσω στο τελευταίο γεύμα μου να ξέρετε. Τι θέλετε να φάτε, αυτό.
0: Ναι, τόσο πολύ.
1: Έπως και μαλάτι.
0: Ναι.
1: Να ανέβουν όλα. Δεν είναι λίγο. Έτσι, να τη νιώσεις. Να έχεις μια ταχυκαρδία, παιδί μου, την ώρα που το τρως, αλλά ρε φίλε μου δεν είναι, δεν μπορώ να το κατα... Το θυμάμαι ο Σπύρος. Εσύ μάλιστα τώρα. Δεν έτρωγε πατάτες γανιτές. Δεν μ' αρέσουν, μου λέει.
0: Γενικά ήταν δύσκολο στο φαγητό.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: όχι.
0: Τα άλλα τα νορμάλ του άρεσαν.
1: Ναι, δεν είχε θέμα.
0: Δηλαδή δεν είναι δεν μ' αρέσουν πατάτες, μ' αρέσουν μακαρόνια, δεν μ' αρέσει το κρέας. Τρώω μόνο αποφλοιωμένους γίγαντες και τέτοια.
1: Ρε παιδί μου, έχω ακούσει και άλλους που δεν τρώνε την ντομάτα, το καταλαβαίνω. Okay.
0: Εντάξει τώρα, πατάτες τι γίνεται, δεν γίνεται ρε φίλε.
1: Δίκιο όμως.
0: Τέλος πάντων, τι να πω. 2-10-95-79-233-4 και 5 για λίγο ακόμα άνοιχτα τα τηλέφωνα για σας.

0: Να ξέρετε ότι πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντάνι Καρβαχάλ είναι η Χετάφε, μετά από 13 χρόνια στην Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρώην αρχηγός της Ρεάλ.
1: Μαδρίτη πάλι.
0: Ναι, μένει εκεί, αν και είχε βρεθεί κοντά και στην Αϊντχόφεν. Ναι, και εγώ από θυμάμαι η Χετάφε εκεί είναι. Σου λέει μην αλλάξουμε τώρα γειτονιές, σχολεία για τα παιδιά, αν έχει ο άνθρωπος και τέτοια. Τέλος πάντων, πάμε στην γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Χαίρετε.
2: Έλα, καλό μεσημέρι, θα μάθεις από που λέγουμε.
0: Καλώς
1: ήρθατε.
2: Λοιπόν, Σταύρο, καταρχάς το μυαλό σου όλο στο φαγητό, δεν έχει τίποτα άλλο, έτσι.
1: Όχι, εγώ το πήρα.
2: Α, εσύ το πες. Και εσύ γιατί πας πίσω.
1: Ναι, εντάξει, εγώ όμως τώρα, αδερφέ, προσέχω. Άστα.
2: Εντάξει, ρε, πλάκα, κανασκεύομαι. Εντάξει.
1: Γιατί
2: ο φίλος μου Διονύσης...
1: Την πατάτα την ψητής, δεν σ' αρέσει δηλαδή.
2: Με όλα μου αρέσουν, αλλά και όπως είπες και εσύ, και εγώ προσέχω και γιατί τα χρόνια περνάνε.
1: Περνάνε τα χρόνια.
2: Και μεγαλώνουμε.
1: Έλα, μωρέ, εντάξει.
2: Λοιπόν, ο φίλος μου Διονύσης λείπει.
1: Άδεια.
2: Το μπάγκασα. Το μπάγκασα. Λοιπόν, ήθελα να πω δύο κουβέντες για τον ντέρμπι μεθαύριο.
1: Έλα, πάμε.
2: Άκουσα στο προσκόμενο στο αυτοκίνητο, ένας φίλος πάρει και έλεγε την πιθανή, όχι την πιθανή, κατά τη γνώμη
1: του, την ιδανική.
2: Ναι, την ιδανική δεκάδα. Μια χαρά ήτανε, απλά έχω να πω το εξής, ότι ο νούμερο ένα παίκτης που κατά τον Ίστρουπ, το τονίζω, κατά τον Ίστρου είναι αντικατάστατος και από αυτού ξεκινάει η δεκάδα, είναι ο Καμάρα.
1: Έχει αποδειχθεί αυτό.
2: Έτσι. Εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα.
1: Που,
2: αλλά...
1: που και εγώ δεν έχω δει όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού, αλλά άμα κοιτάξει και τις ενδεκάδες.
2: Ναι, ναι, δεν είναι. Άρα λοιπόν ο Καμάρα είναι δεδομένο. Επίσης είναι πολύ δύσκολο, θεωρώ, για τον Ίστρου να αλλάξει το σύστημα του παιχνιδιού του. Θεωρεί ότι με έναν αμυντικό χαφ τον Καμάρα στο κέντρο. Επειδή πέσει επιθετικά πολύ ο Παναθηναϊκός, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις συνθήκες και στις ανάγκες του παιχνιδιού. Μακάρι, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, έτσι, μακάρι αυτό να παλιτευτεί άλλη μια φορά και να προχωρήσει.
1: Όμως είναι περίεργο αυτό το ντέρμπι, γιατί είναι μετά από τη μεγαλύτερη διακοπή που έχει γίνει ποτέ για εθνικές ομάδες. Δηλαδή η μόνη διακοπή που ήταν μεγαλύτερη ήταν στο Μουντιάλ του Κατάρ, που έφευγαν ναι. Και πήγαιναν να κάνουν προετοιμασία, γιατί σταματούσαν ναι, τα χώρια πρωταθλήματα, μα θυμάσαι.
2: Μπράβο,
1: ναι. Ή από ένα δίμηνο.
2: Ναι, βέβαια. Και θεωρώ ότι το Παναθηναϊκό, αν πεις τώρα αυτό πώς μπορώ να το αποδείξεις, εντάξει, η θεώρησή μου είναι, ότι αυτή η διακοπή δεν τον ωφέλησε ιδιαίτερα, γιατί η ομάδα είχε βρει ένα αριθμό.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, το συζητούσα και το Θυμπρενίκο με τον Διονύση. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός τα περισσότερα βασικά του στελέχη τα είχε. Δηλαδή είχε τα είχε εδώ. Παίζει μεγάλο ρόλο.
2: Ναι. Δηλαδή, άρα έχει τη δυνατότητα ο προπονητής να δουλέψει, δηλαδή
1: ναι,
2: δουλέψει περισσότερο.
1: 7 από τους 11, και αν παίξει και ο 4, επειδή λείπει ο Λιβάη, δεν ξέρω ποιον θα επιλέξει. Οι 8 από τους 11 ήταν εδώ.
2: Ναι, βάζει
1: και το Ταμπόροδα ήταν 9. Μπορεί δηλαδή οι 9 της ενδεκάδας να έχουν δουλέψει 3 εβδομάδες. Τώρα, αν δεν έχουν ρυθμό, αν έχουν επηρεαστεί, αυτό δεν μπορώ να το πω, δεν το ξέρω. Και κανείς δεν το ξέρει.
2: Σίγουρα. Και κανείς δεν το ξέρει.
1: Ναι. Αλλά παίζει ρόλο αυτό για μένα.
2: Εννοείται ότι παίζει ρόλο. Γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες, ότι είναι το πιο περίεργο και το πιο απρόλεπτο, θα λέγα εγώ.
1: Μα και όλα τα παιχνίδια.
2: Παιχνίδι.
1: Δηλαδή όλες οι ομάδες, απλά στο κόμμα φυσικά, γιατί είναι το μεγάλο ντέρμπι. Δηλαδή δεν συζητιέται.
2: Ναι.
1: Δηλαδή
2: ναι,
1: και,
2: ναι.
1: Και το ΑΕΚΟΦΙ δεν ξέρεις. Με πού να το ξέρεις.
2: Αυτό. Περίεργο είναι.
0: Όλα τα παιδιά.
2: Εγώ από την πλευρά μου, επειδή έχω ξεπεράσει προπολού τα, πώς το λένε, τις παροπίδες, εάν παίξει ο Παναθηναϊκός καλύτερα και αξίζει να νικήσει, να νικήσει. Δεν έχω, αν δεν παίξει και παίξει ο Ολυμπιακός, θα νικήσει ο Ολυμπιακός. Βέβαια, το χ δεν με χαλάει.
1: Όπως είναι η βαθμολογία, όχι. Δεν το χαλάει τον Παναθηναϊκό.
2: Το αγοράζω που λέγαμε για την εθνική, έτσι δεν λέγαμε για την εθνική. Με τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς.
1: Και δύο χ έπαιρνες μετά τις δύο νίκες. Όπως και εγώ το αγαπώ.
2: Και εγώ έτσι λέω, και το χ το αγοράζω.
1: Εντάξει, που μιλάς για πρωτάθλημα, που μιλάς για μαραθώνιο, που τα κοιτάζεις όλα.
2: Βέβαια, ναι.
1: Στον Ολυμπιακό, που μπορεί να πεις ότι είναι νωρίς, δεν θα του κάνει το χ. Στο λέω εγώ δηλαδή και το πώς θα λειτουργήσει αυτή η ομάδα.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Ηρακλή ο Ολυμπιακός, επειδή έχει βρεθεί πίσω, επειδή έχουν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει, και εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει για την νίκη.
1: Σίγουρα. Είναι περίεργο το ντέρμπι, όπως είπαμε.
2: Ναι.
1: Αλλά για μένα είναι και πολύ κομβικό, έστω και αν μιλάμε για την έκτη αγωνιστική. Γιατί αν ο Ολυμπιακός, να πεις και εγώ και ξύλο, το καταλαβαίνεις, αν ιτηθεί, μένει 8 βαθμούς πίσω και θα υπάρχει και τρομερή πίεση, γκρίνια, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Να καλύψει αγωνιστική στο μείον 8.
2: Ναι, αρχίζει η ισοστρέφεια, αρχίζει
1: να υπάρχουν πολλά. Το χ, ναι, ναι, απ' την άλλη, ο Κέιλ θα μπορεί να πει 5 βαθμοί είναι να του καλύψει, αλλά και πάλι δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλει ο Ολυμπιακός. Στον Παναθηναϊκό συμφωνώ ότι τον παίρνει, ξέρεις, να βγάλει μια έδρα, ναι, δύσκολη σε ένα μεγάλο ντέρμπι και να μην νικηθεί. Γιατί έχει τόσο δηλαδή, πέντε.
2: Ναι. Εγώ να σου πω για να τελειώνουμε, για να κάνω και εγώ τον προπονητή, αν ήμουν τέτοιο, να σου πω την αλήθεια, ήταν από τις λίγες φορές που θα ξεκινούσα πρώτα απ' όλα να μην χάσω στο Καραϊσκάκι.
1: Δεν παίρνουν έτσι οι ομάδες.
0: Ναι, καμία ομάδα δεν παίρνει. Και συνήθως, όποια ομάδα μπει έτσι και πάει για δύο αποτελέσματα, χάνει.
1: Μπορεί να πας, μπορεί να εξελιχθεί το ματς. Ξέρεις. Να δεις ότι έχει κερδίσει μέτρο ο αντίπαλος, ότι σε πιέζει.
2: Ναι, δεν ολοκλήρωσα. Δηλαδή θα ξεκινούσα πρώτα απ' όλα να φυλάω τα νότα μου και αν μου δοθεί ευκαιρία να το πάρω το παιδί, να το πάρω. Αν αξίζω να το πάρω ή αν παίξω καλύτερα. Τέλος πάντων, θα δούμε, ρε παιδιά. Εντάξει. Έγινε. Καλή
1: συνέχεια.
2: Γεια χαρά.
0: Πάμε σε έναν ακόμα. Και, πάμε σε break, πάμε σε break, πάμε σε break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ, στο βολί.
4: Ποιο βολί?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσεις.

0: περισσότερα.
1: Active Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκρατη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Δεν κυτρινίζει, μένει η ίδια, απλώνεται πολύ εύκολα. Δεν μιλάμε για καινούργια αντιγυραντική κρέμα, μιλάμε για μόνο η ταράτσα. Lastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Έτσι είναι αυτά. Και ήρθε η ώρα.
0: Πολύ περιμένατε.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, δύο ματσάκια για την League One στο Nations League.
2: Τελευταία είναι αυτά, δεν έχει.
0: Αγγλία, Τσεχία και Κροατία, Ισπανία. Αυτά έλεγα πριν που έλπες ότι πόσο άσχημα έκατσε αυτή η κέντα στην Κροατία. Έχεις φάει τα 7 παστέλια.
1: Και να υποδέχεσαι τους Ισπανούς.
0: Μπράβο, και στα καπάκια σου ότι η Ισπανία ό,τι χειρότερα δεν μπορεί να σου συμβεί. Και να ήταν έξω να πει τα φάω πολλά γκολ, τα φάω εκτός έδρας. Εντός έδρας, μετά από το μεγαλύτερο στραπάτσο σου, να υποδέχεσαι μετά από 4 μέρες, πόσο, 3 μέρες, 4 τους Ισπανούς. Εντάξει, διπλό και over θα πω, αλλά κάτι θα βάλει μια αντίδραση. Κάτι θα κάνει η Κροατία, δεν μπορεί. Δεν γίνεται δηλαδή.
1: Κοίτα. Συμφωνώ σε ό,τι έχεις πει. Δηλαδή ήταν ο χειρότερος αντίπαλος που μπορεί να του στείλει. Είναι και πάλι κεντός. Να πεις ότι έφευγες και πήγαινες εκτός έδρας και όλα αυτά, άστα. Ένα γκολ οι Κροάτες θα το βάλουν. Μια αντίδραση, παιδί μου. Εγώ το είπα σε απόδοση 2.
0: Ναι.
1: Γκολ, γκολ και όβρε 2,5.
0: Μια χαρά είναι. Καλό είναι. Καλό είναι.
1: Τώρα, άμα πάει πάλι 0-4,
0: τι να
1: σου πω.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν.
1: Πάμε στους τύπους που έριξαν τα 7.
0: Μετά οι Άγγλοι, εντάξει. Και άσο, όβρε.
1: Κοίτα, το όβρε 3,5, 1,88. Θα το ήθελα λίγο,
0: ναι,
1: λίγο καλύτερο.
0: Και εγώ.
1: Αλλά
0: είναι και τσέχη κακή. Παίρνει και τον άσο. Πάρε και άσο το εμίχρονο.
1: Πόσο στην είναι,
0: δίποτε. Ένα 10, ένα 15, θα το πας ένα 85, ένα 90, θα το πας 2, ξέρω.
1: Εντάξει, ένα 88.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Δεν το βάζω τον άσο. Φάνταζε λέξη 2-2.
0: Εγώ.
1: Και υπάρχει και το Ελβετία. Η Ελβετία.
0: Πάρα πολύ έτσι. Ένα 0,55. Ο άσος, είπαμε, οκ.
1: Τρεις νίκες έχουν οι Ελβετοί, τρεις ήττες έχουν.
0: Εντάξει. Ένα 15, ένα 20, ένα 0,55.
1: Over 3,5, 2,07.
0: Μια χαρά. Σκωτία, Σλοβενία. Στο 1,80 μια χαρά είναι Σκοτσέζι.
1: Δεν ξέρω.
0: Και εγώ, αλλά να, μια νορμάλ απόδοση τέλος πάντων. Τώρα νωρίς στις 5 έχει ένα Καζακστάν Φερόες.
1: Με τρομερές αποδόσεις.
0: Ναι, 2,70 άσος, 2,87 το
1: διπλό. Το Καζακστάν πριν μερικά χρόνια το παίξαμε τον Μπάραζ, είναι κάτι που παίξε στην Μπάραζ. Πήρε τότε, έκανε κάτι
0: μάχη μου.
1: Ναι, δεν ήταν δηλαδή.
0: Και τα Φερόε δεν είναι πλέον, πώς να πω τώρα, ανυπόλυπτα εντελώς.
1: Κοίτα, αν έπαιζα με τον Γιβραλτάρ, θα σου έλεγα γκολ-γκολ. Γιατί είναι μισή.
0: Οκ. Okay. Θα πάρω τον άσο, αν πρέπει να πάρω κάτι, στο 2,70. Δηλαδή,
1: δεν παίρνω τίποτα.
0: Να σου πω κάτι, όταν είναι ισόπωση σε αποδόσεις, δεν βλέπεις εσύ φαβόρε, γιατί δεν πας με τον γήπεδο, λέω εγώ. Ναι. Λοιπόν, Αλβανία, Σαν Μαρίνο, πολλά με λίγα. Πολλά με τίποτα μην πω, ούτε καν λίγα. Εσθονία, Ισλανδία, 1,57-1,60 το διπλό της Ισλανδίας, μια χαρά είναι.
1: Συμπαθητικό.
0: Αν κάτι πρέπει να παίξουμε. Λευκορωσία, Φιλανδία. Και εδώ πως το διπλό ήταν 90 γέμνο, αλλά ξανά λέω όχι. Λοιπόν, είναι ένα Μολδαβία-Σλοβακία, χαμηλό το διπλό στο 1,40 κοντά Σλοβακία, θα έρθει όμως, βάλτε και ένα κολλάκι παραπάνω, μήπως ανεβάσει απόδοση. Και φίλε, το τελευταίο μάτς από τον Nations League που θέλω όμως να σταθούμε λίγο,
1: οπα,
0: είναι το Λουξεμβούργο-Βουλγαρία, πόσο έχει ξεπέσει, άσχημη λέξη, αλλά δεν βρίσκω καλύτερη, η Βουλγαρία, που πέσει με το Λουξεμβούργο και είναι φαβορή το Λουξεμβούργο. Δηλαδή,
1: παλιά περιμέναμε, γινόταν κυρίως στα προκληματικά και πέφτει η Εθνική και λέγαμε έχει δύο νίκες. Τα παλιά τα χρόνια.
0: Τι να πούμε τώρα, ναι, Λουξεμβούργο, λοιπόν, Βουλγαρία, 2,25 άσος, 3-3 το διπλό. Η Βουλγαρία που έχει κάνει και πράγματα και θάματα, έχει ιστορία, έχει...
1: Όταν είχε κάνει τα πράγματα.
0: Για χρόνια δεν ήταν πυροτέχνημα, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει, τώρα περάσανε.
0: Ναι, τώρα να είσαι outsider με το Λουξεμβούργο. Οκ. Okay. Να μην είσαι η Βουλγαρία της Τόσκοφ.
1: Δεν έχουν τίποτα.
0: Σου πω τώρα. Δεν είναι σπότοφ μόνο.
1: Κοίταξε και το παιδί και αυτό επιστρέφει από τραυματισμό. Δεν είναι. Δεν είναι κανέναν άλλο. Δεν μπορεί, ρε.
0: Τι να σου πω τώρα. Σου είπα, οι αποδόσεις είναι αυτές. Αν σου λένε κάτι οι αποδόσεις.
1: Πολλά λένε.
0: Λοιπόν, και έχει και στην Αγγλία λένε τρόφι, ο χώρος τον κόλ.
1: Έχουμε τέτοια.
0: Έχει και τέτοια, αλλά...
1: Δεν θα πήρα χαμπάρι.
0: Είδες,
1: πόσα αυτή, μάτς.
0: Πολλά μάτς. Καμία κοσαριά, 15-20 έχει.
1: Όχι, αποκτήσει ενδιαφέρον το βράδυ.
0: Έτσι, είδες. Για σένα είμαι εγώ εδώ.
1: Μπράβο, αγόρι μου.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας...
1: Δεν τα είχα πάρει χαμπάρι αυτά.
0: Σου είπα, για σένα είμαι εγώ εδώ, τι άλλο να κάνω.
1: Και ξέρεις, στις Αγγλίες μετά το 60 μετά το 60-65.
0: Βροχή, τα γκολ και τα εκατομμύρια.
1: Όχι, αξίζει. Το, αυτό είναι και είναι θέμα τώρα, δεν τύχει. Όχι, να κάτσει τώρα να δει το αν έχουν σούτ ή δεν έχουν. Λοιπόν, να μπει ένα γκολ στο μάτς.
0: Εγώ πάντα το κάνω τα μεσημέρια, τα απογεύματα του Σαββάτου. Στο ημίχρονο. Over μισό γκολ στο δεύτερο ημίχρονο να πει. Ειδικά, όχι αν είναι στο 2-0, αν ό,τι είναι 0-0, δηλαδή και να το σβήσει 0-0.
1: Όχι, όχι, τα 0 δεν τα αγγίζω εύκολα.
0: Εκεί σίγουρα.
1: Δεν τα αγγίζω γιατί μπορεί να μαρμαρώσει.
0: Θα μπει ένα κολβάζο. Μαρμαρώσω. 20 μάτς over μισό το μήχρονο.
1: 20 μάτς τώρα εντάξει.
0: Και 10 και 15 θα σου πω βάζω.
1: 40.
0: 20 μέχρι 20 πάει. Θα έχω πάρει αρκετές φορές να ξέρεις.
1: 20.
0: Ναι. Εντάξει, παίζω fanbet. Και βγάζω λίγα γιατί δεν δίνει και πολλά. Αλλά έτσι για το. Ξέρεις, για να πανηγυρίζεις κάθε γκολ. Αυτό είναι το νόημα. Να μην είσαι νιάτα. Μου κάνει τον γκολ της Ροτσντέιλ. Όπου μπαίνει γκολ να λες με το θέλω. Είναι κάτι.
1: Και άλλο που είναι λίγο πιο τζογαδόρικο είναι να ψάξει να γίνει ένα από το παιχνίδι 2-0, 1-0, 3-0 ή κάτι τέτοιο για να ψάξει τον κόλ κόλ. Ότι θα βάλει κι άλλο ένα.
0: Καλό, ειδικά αν ξέρει λίγο και την κατηγορία και ξέρει παράδειγμα ότι το έχει φάει το φαβορή. Δηλαδή ο άσος είναι στον 60, παράδειγμα, ένα 50 και είναι 0-1.
1: Αυτό δεν θα πληρώσει.
0: Εντάξει, λίγο εδώ, λίγο εκεί. Λοιπόν, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε Χάρη Χριστόγλου που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πάνουτσου και Γιώργο Πετρίδη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Ηρακλή Αντίπα και τον Σταύρο Χοντορθήμιο, αυτή είναι ένα υπέροχο απόγευμα. Μέντε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ με Τάσο Νικολογιάννη, Γιώργο Τσανάκα και εκτάκτος Γιώργο Τσακίδη.

0: Sport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φυλάτε.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμών 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά. Sport FM

0: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
6: Sport FM Πάτρας,

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Το Free Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις Free Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο freeaction.gr. Free Action. Let's play.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
0: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
3: Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

Σαρμάδρος 96,3, Αλέξη Γιάννης στα μικρόφωνα, Θόδος Παγιανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα. Επιστροφή και πάλι πίσω από τα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας. Βέβαια, τα αθλήματα έχουν ξεκινήσει. Πάμε πρώτα Θεός παρέα και αυτή την σεζόν με όλα όσα γίνονται στο χώρο του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ. Γεγονός είναι ότι υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν και όλη την χρονιά. Η τρίτη εθνική κατηγορία βεβαίως πάντα έχει την τιμητική της. Πρωτάθλημα ήδη έχει διανύσει δύο αγωνιστικές. Πάμε σίως για την τρίτη αγωνιστική την ερχόμενη Κυριακή στις 4 το απόγευμα, με δύο ομάδες να παίζουν εντός, μία εκτός από τις ομάδες Αχαΐας. Η Παναχαϊκή στο πρώτο της εντός έδρας παιχνίδι παίζει με τον Παλιοξηριακό την Κυριακή στις 4 στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, καθώς η Αγιά είναι υπό συντήρηση του Χλωτάπητα και θα παίξει την 7η αγωνιστική καλώς έχω των πραγμάτων στο γήπεδο της. Θα δώσει και άλλο ένα παιχνίδι το τοπικό μάτς με το ντέρμπι με το Ατρόμητο στο Παμπελοποννησιακό στάδιο μετά από 17-18 μέρες. Έτσι λοιπόν, πρώτο εντός για την Παναχαϊκή την Κυριακή με τον Παλιοξηριακό. Ο Πανεγάλιος υποδέχεται την Λικρά τη Λευκάδος και ο Ατρόμητος πάει για το 3-3 καθώς θα ταξιδεύει στην Οικουμενίτσα να αντιμετωπίσει την ομάδα του Πλαταριά. Στο τοπικό πρωτάθλημα, ξεκίνημα στην πρώτη κατηγορία, η ομάδα δυναμών σιγά σιγά, γιατί εντάξει, φέτος δεν ήταν και το πιο πλούσιο καλοκαίρι, αλλά εκ των πραγμάτων, όσο θα είναι ανοιχτή η μεταγραφική περίοδο, και είναι μεγάλο θέμα και για τις ομάδες τρίτης εθνικής κατηγορίας αυτό, ότι πολλές ισορροπίες μπορούν να αλλάξουν μέχρι τις 26 Γενάρη λόγω της μεταγραφικής περίοδου που είναι ανοιχτή. Κάθε μέρα, κάθε ομάδα μπορεί να παρήνει οποιονδήποτε παίχτη, αν υπάρχουν ελεύθεροι ποδοσφαιριστές ή αν υπάρχουν παίχτες που αφεύγουν τη μία μέρα του μια ομάδα, μπορεί να πηγαίνουν να υπογράφουν σε κάποια άλλη. Στο μπάσκετ είχαμε ξεκίνημα και στην National League 1 με τις ομάδες της Αχαΐας και πάμε για το πρώτο ντέρμπι το Σάββατο, Αχαγιά 82 Παναχαϊκή, σε ένα μεγάλο παιχνίδι στην κάτω Αχαγιά. Θα δούμε λοιπόν σιγά σιγά τα θέματα. Sport FM Patras 96.3 στο Facebook, τα μηνύματα σιγά σιγά τα θέματα. Sport FM Patras 96.3 στο Facebook, τα μηνύματά σας

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έχουμε διανύσει εσείως δύο αγωνιστικές. Φυσιολογική εικόνα, θα έλεγα μέχρι τώρα, αν εξαιρέσει το αποτέλεσμα του Τηλικράτη Λευκάδος με τον Άγιο Μαθαίο την περασμένη αγωνιστική. Λίγο πολύ τα άλλα παιχνίδια δεν έχουν κρύψει τις πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο εκ των πραγμάτων το ξέρουμε όλοι, θα είναι μια μονομαχία δύο ομάδων για το ποιο θα πάρει την πρώτη θέση της βαθμολογίας. Είναι μια καλή χρονιά για τον Ατρόμητο να καθιερωθεί, καθώς δείχνει ότι είναι πολύ καλύτερος από τις μισές και πλέον ομάδες της κατηγορίας. Όμως έχουμε δρόμο, δεν θα πρέπει να... Θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμη κανένα δύο ομάδες που μπορεί να τις βάλουν βαθμό δυσκολίας εκτός έδρας, αλλά υπάρχουν και πολλές αδύναμες ομάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν θα έχουμε για τους πρωτοπόρους μεγάλες απώλειες, τουλάχιστον το δείξει, αλλά ποτέ μιλάς ποτέ, γιατί σίγουρα θα βρεθούν σε δύσκολες έδρες, σε κλειστές άμυνες, όλα αυτά που κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί. Άρα εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμη δρόμο, τίποτα δεν έχει κρυθεί, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Έχουμε μιλήσει, έχουμε διανύσει μόλις δύο αγωνιστικές, μένουν άλλες 25 αγωνιστικές μαζί με τα play-off της δεύτερης φάσης, μένουν ακόμη εκ των πραγμάτων άλλες 25 αγωνιστικές. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, παίζονται ακόμη 75 ολόκληρη βαθμοί για όλες τις ομάδες. Οπότε νομίζω ότι κάθε σχόλιο τώρα, το τι θα γίνει στην πορεία, θα το βλέπουμε αγωνιστική με αγωνιστική. Υπάρχουν σίγουρα κάποιες αδύναμες ομάδες, αυτό είναι δεδομένο σε αυτό τον όμιλο. Θα δούμε όμως παιχνίδι με παιχνίδι, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τίποτα με την μπάλα.

Για τη Μαραγκακή πρώτο εντός την Κυριακή, 4 ώρα στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Πάλι Ξωριακού με στόχο τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα. Είναι το πρώτο της παιχνίδι στην Πάτρα, γιατί εντάξει, είχε και μεγάλη παρουσία εκατοντάδων οπαδών στο Αίγιο, είχε και την παρουσία κάποιων φιλάθλων στην Κυριακή στο Αγρίνιο. Τώρα βεβαίως είναι εντελώς διαφορετικά, είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, θα παίξει δύο μάτς στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, αυτό και με τον Ατρόμητο την πέμπτη αγωνιστική. Αυτά τα δύο παιχνίδια θα τα δώσει στο στάδιο. Όπως συνηθίζεται δηλαδή, στο ξεκίνημα κάθε χρονιάς, η Μαραγκακή έχει τουλάχιστον ένα-δύο παιχνίδια στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Αυτό θα γίνει και φέτος, λόγω της συντήρησης που γίνεται στο Χουλοτάπητα, αναμενόμενο δηλαδή, και αυτό το γνωρίζουμε. Είναι σε καλό δρόμο το κήπεδο της Αγιάς, αλλά σίγουρα δηλαδή αυτό το παιχνίδι η Μαραγκακή θα τα δώσει λοιπόν στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Θέλει να κάνει ένα σέρι νικών μετά την ήττα από τον Πανεγιάλιο, δεν έχει περιθώριο βεβαίως για άλλες απώλειες βαθμών, και πηγαίνοντας αγωνιστική με αγωνιστική θα βλέπουμε τι θα γίνεται. Νομίζω ότι σφήνα σε αυτές τις δύο ομάδες, δύσκολα να μπει τρίτη ομάδα ώστε να διεκδικήσει την πρωτιά σε αυτό το όμιλο. Νομίζω ότι και θεωρητικά ο όμιλος Πελοποννήσου αυτήν την ώρα μου δείχνει ότι είναι αρκετά δύσκολος. Δηλαδή δεν βλέπω ότι ούτε ο Μιλτιάδης ούτε το Λουτράκι που έλεγαν θα είναι μόνες ομάδες. Βλέπω ότι και άλλες ομάδες είναι ενισχυμένες, είναι καλές ομάδες. Η Κόρινθος έβαλε 3 γκολ στο Μιλτιάδη. Αλλά γενικώς σε κάθε όμιλο, τουλάχιστον στο ξεκίνημα, νομίζω ότι 2-3 ομάδες είναι αυτές που δείχνουν ότι σε κάθε όμιλο θα ξεχωρίσουν για τη μάχη της πρωτιάς. Αλλά όλα αυτά είπανε πολύ πρόωρα. Όλα είναι νωρίς, είναι δύο μόλις αγωνιστικές. Και επαναλαμβάνω, για μένα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα: η ανοιχτή μεταγραφική περίοδο. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη σε κάποιες ομάδες. Όσο έχουμε ακόμη μεταγραφική περίοδο πάνω από 3 μήνες και κάθε μέρα κάθε ομάδα μπορεί να παίρνει όποιον παίχτη είναι ελεύθερο, νομίζω ότι και αυτό είναι ένα κομμάτι πάντα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί ομάδες που δείχνουν τώρα αδύναμες, μέτριες, μπορούν να πάρουν δύο παίχτες να αλλάξει η αγωνιστική τους εικόνα. Άρα είναι και αυτό ένα κομμάτι φέτος το οποίο μπαίνει στην εξίσωση, το τι μπορεί να συμβεί μέχρι τις 26 Γενάρη που τελειώνει η μεταγραφική περίοδο.

0: φω.
1: Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Όπως το είσαι εδώ στο πρώτο μήνυμα, Αλέξη, λέει καλώς ήρθες, καλές εκπομπές, είσαι μια απογευματινή συνήθεια πολλών χρόνων, σε περιμένω να είσαι καλά. Αποστόλη, θα πάμε, έχουμε μπροστά μας πολλούς μήνες, μέχρι το Μάιο, υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα τα βλέπουμε. Έτσι, δεν, νομίζω αυτό το πιο βασικό, το τι θα γίνει. Ο Δημήτρης λέει καλησπέρα σε όλο το team, τους αθμούς σας, καλές ακροάσεις, καλές ειδήσεις, νομίζω αργήσαμε, τέλος καλά, όλα καλά, εντάξει, μια μικρή καθυστέρηση. Περιμένουμε καλή ενημέρωση των ομάδων μας. Εντάξει, οι ομάδες να πάνε καλά, Δημήτρη, αυτό είναι το πιο βασικό, να έχουν καλά αποτελέσματα. Ούτως ή άλλως χρειαζόμαστε τις επιτυχίες των ομάδων της Αχαΐας για να δούμε βήματα μπροστά.

Ο Μάριος λέει καλησπέρα, καλή σεζόν, λέει καλές εκπομπές με επιτυχίες για τις ομάδες Πάτρας και ειδικά για την Παναχαϊκή. Είναι μια χρονιά που εντάξει έχει πει υψηλούς στόχους, έχει υψηλές βλέψεις, έχει δαπανίσει χρήματα, έχει καλή ομάδα. Θα είναι τώρα ένας όμιλος, είπαμε, είναι παιχνίδι για δύο ουσιαστικά. Δεν νομίζω ότι υπάρξει τέτοια ομάδα. Δεν νομίζω ότι υπάρξει κάποια τρίτη ομάδα η οποία μπορεί να μπει και να διεκδικήσει την πρωτιά σε αυτόν τον όμιλο. Είναι ξεκάθαρο από την αρχή, πιάνει η δυναμικότητα των ομάδων. Υπάρχουν όμως δύο-τρεις ομάδες οι οποίες μπορούν να κάνουν ζημίες. Αυτό είναι δεδομένο. Και νομίζω ότι και στην πορεία, είπα, κανείς δεν ξέρει σε μικρά γήπεδα, σε κλειστές άμυνες, την αντίδραση, αν δεν βάζει ένα γρήγορο γκολ, δεν πρέπει να τα πούμε όλα σίγουρα ότι νομίζω ότι απώλειες όλοι θα έχουν. Τώρα να πάνε όλοι με σερή νίκες και να διεκδικηθεί στα μεταξύ τους παιχνίδια, το βλέπω λίγο δύσκολο. Κάποια απώλεια όλοι θα κάνουν, δεν νομίζω. Μπας, τόσο θα φανεί στην πορεία το τι θα γίνει. Πολύ νωρίς είπα να συζητάμε το οτιδήποτε.

Λοιπόν, μου λένε κάποιοι φίλοι, θα το πούμε και μετά τις 6.30 να ανοίξουν γραμμές. Λέω εδώ, το νέο τηλέφωνο μου ζητάνε 2610-700-258. Και εγώ τώρα το μαθαίνω, μην λέω ψέματα. Έτσι, είχα συνηθίσει τον προηγούμενο. Δεν δουλεύει το 229-119, δεν υπάρχει πλέον. Με ένα τηλεφωνικό κέντρο εντυπωσιακό τώρα. Φέτος μπορεί να βγαίνουν 8 άτομα μαζί στον αέρα και στα παιχνίδια. Πάρα πολλά και στους αεροσταγνικά μάτς. Εντάξει, θα το δούμε και στους αγώνες και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Όπου πρόθεση είναι εκτός από τις μεταδόσεις Παναχαϊκής και στις άλλες δύο ομάδες θα υπάρχουν ενημέρωση συνεχώς το τι γίνεται στα παιχνίδια κάθε Κυριακή.

Λοιπόν, ο Αλέξανδρος λέει: Αλέξη, καλή αρχή. Λέει: Καλές εκπομπές. Θα μπορούσαμε να μάθουμε, λέει, τι γίνεται με την Παναχαϊκή με τραυματισμούς παιχτών. Δεν δίνουν καμία ενημέρωση. Υπάρχει εισηγή ηχθείως, λέει, σε αυτά τα θέματα και μυστικοπάθεια. Όμως τα κόπλωση είναι τραυματίας, ήταν εκτός αποστολής, λέει, τι συμβαίνει. Κοίταξε, τώρα να σου πω για τους τραυματίες. Όμως τα κόπλωση δεν έχει κανένα σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει μια διαχείριση, η οποία ήταν δεδομένη. Ο Μουσακόπλης είχε ένα πρόβλημα πριν το μάτσο του Πανεγιάλιου. Είχε αποφασιστεί να παίξει το παιχνίδι με τον Πανεγιάλιο και υπάρχει μια διαχείριση ώστε να μην έχει πρόβλημα στα συνέχεια. Γι' αυτό και προφυλάχθηκε στο μάτσο της Κυριακής με τον Παναγαλιακό. Λόγω διαχείρισης και λόγω του προβλήματος που έχει βγάλει εδώ και 15 μέρες, έχει αποφασιστεί να πάνε προσεκτικά. Βεβαίως υπολογίζεται κανονικά για το μάτσο της Κυριακής. Τώρα, αν θα ξεκινήσει, αν θα είναι στον πάγκο, αυτό είναι θέμα του Σπύρου Αντωνόπουλου. Έτσι. Απλά ο Μουστακόπουλος δεν έχει κάποιο σοβαρό, δεν φαίνεται να είναι κάτι ανησυχητικό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι πριν το μάτσο του Πανεγιάλιο. Αποφασίστηκε να παίξει το Αίγιο και στην πορεία τώρα υπάρχει μια διαχείριση να μην επιδεινωθεί η κατάσταση. Αυτός ο πρώτος ποδοσφαιριστής που ουσιαστικά τέλος χρονιά, Βολάκης. Ο Βολάκης μπήκε χειρουργείο. Από αυτά που γνωρίζω, είχε μπει το παιδί της πριν λίγες μέρες, μπήκε χειρουργείο πλέον, έκανε κάποιες εξειδικευμένες εξετάσεις, έδειξαν ότι έχει δυστυχώς ρήξη πιαστού και πλέον ο Βολάκης η χρονιά τελείωσε. 6 μήνες έξω. Έχει μπει στο χειρουργείο, έχει πάει σπίτι του από το Σάββατο, νομίζω, την Κυριακή. Έχει βγει από το νοσοκομείο, έχει επιστρέψει στο σπίτι του και πλέον θα ξεκινήσει τώρα το πρόγραμμα θεραπείας. Αλλά κακά τα ψέματα, ένας παίκτης ο οποίος μένει τώρα 6 μήνες έξω, 6 με 7 μήνες, δυστυχώς η χρονιά τελειώνει πολύ προώρα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Υπάρχουν ήδη δύο πολύ σοβαροί τραυματισμοί παιχτών της ομάδας Αχαΐας, ο Βολάκης και ο Ζιγκερίδης στο Πανεγιάλιο. Άτυχοι οι δύο ποδοσφαιριστές που έχουν χτυπήσει και δυστυχώς και οι δύο χτύπησαν σε φιλικό παιχνίδι. Σε φάσεις ανίποπτες, τόσο και το Βολάκι της Παναχαϊκής, όσο και για το Ζιγκερίδη του Παναγιαλίου, το πρωτάθλημα τελείωσε πρόωρα και ο Ζιγκερίδης μπήκε πριν από λίγες μέρες στο χειρουργείο, 7 μήνες έξω. Άρα λοιπόν, Βολάκης τέλος για φέτος. Για μένα νομίζω ότι έχει τελειώσει χρονιά, θα είναι έτοιμος τέλος Μαρτίου. Εντάξει, τώρα να υπολογιστεί για τα μπαράζ είναι λίγο δύσκολο. Αν προλάβει προς το τέλος να μπει κάποια αποστολή, αλλά τουλάχιστον για φέτος δεν φαίνεται ότι είναι πλέον να προλαβαίνει κάτι. Η αρχική εκτίμηση του ιατρικού των ιατρών που τον χειρούργησαν είναι ότι 6 μήνες knockout, αφού υποβλήθηκε πλέον σε εγχείρηση ρήξης χιαστών. Υπήρχε μια αισιοδοξία μήπως δεν ήταν ρήξη χιαστών και τη γλιτώσει με κανένα δίμηνο εκτός. Τελικά η ζημιά ήταν σοβαρή. Αποδείχθηκε με τις εξειδικευμένες εξετάσεις ότι υπήρχε ρήξη χιαστού. Μπήκε χειρουργείο και πλέον, επαναλαμβάνω, είναι για 6 μήνες. Knockout. Ο Κωνσταντάσιος έχει παθεί θλάση, δεν παίζει την Κυριακή, δεν προλαβαίνει ούτε το επόμενο μάτς, το εκτός έδρας με το Λεβάντε. Λογικά η πρώτη παρουσία σε αποστολή, δεν νομίζω να παίξει βασικός, την πέμπτη αγωνιστική θα είναι το Αντρόνιτ. Άρα και ο Κωνσταντάσιος για τα επόμενα δύο παιχνίδια είναι εκτός. Δεν υπολογίζεται. Άλλο πρόβλημα δεν φαίνεται υπάρχει. Τουλάχιστον αυτά που μου έχουν μεταφέρει δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο. Είπα ότι πιο σημαντική είδηση που έχει μαθευτεί είναι ότι η χρονιά τελείωσε για το Βολάκι. Είναι ο πιο άτυχος, έχει μπει σε μαθηματικό μου ρεπορτάζ στο χειρουργείο, έχει βγει ήδη από την Κυριακή, έχει επιστρέψει στο σπίτι του. Δυστυχώς είπα ότι είναι πολύ άτυχος και αποφιλικό παιχνίδι. Για Μουστακόπουλο δεν είναι κάτι ανησυχητικό, δεν ξέρω να παίξει την Κυριακή. Έτσι. Είναι σε θέμα διαχείρισης, θα είναι αποστολή από αυτά που ξέρω, θα το δούμε μέχρι το Παρασκευή Σάββατο πώς θα πάει στις προπονήσεις.

Λοιπόν, ο Νίκος ο φίλος μου εδώ πρώτος λέει καλησπέρα Νίκα Αλέξ, καλή σεζόν με υγεία και καλές ειδήσεις για τις ομάδες Πάτρας. Νίκο με υγεία, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα δευτερεύοντα νομίζω. Με αυτά που γίνονται κάθε μέρα, θα το λέω πολλές φορές, να έχουμε υγεία, να είμαστε όλοι εδώ κάθε μέρα και προχωράμε.

Λοιπόν, ο άλλο φίλο μου Νίκο λέει: το Άλεξ, καλή αρχή, καλή σεζόν με υγεία. Λέει: καλή επιτυχία στη νέα διοίκηση, λέει, του σταθμού και στο πλάνο για τη μεγάλη Παναχάκη. Σταθμό δεν έχει καμία σχέση, Νίκο. Έτσι, σταθμό εδώ είναι ήδη και ήδη εκ των πραγμάτων. Στο, εντάξει, τώρα το πλάνο της δίκησης θα κριθεί στην πορεία, αν εννοείς τη δίκηση Παναχαϊκής. Θα κριθεί με το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Έτσι. Για τον κόσμο μια δίκηση επιτυχημένη, μόνο αν πετύχεις το στόχο σου που είναι άνοδος. Αν δεν το πετύχεις, είναι αποτυχημένη. Ναι, εντάξει, θα δούμε. Είναι πολύ, επαναλαμβάνω, τώρα από τη δεύτερη αγωνιστική δεν έχει τελειώσει απολύτως τίποτα. Έχουμε πολύ δρόμο. Για μένα θα υπάρξουν παιχνίδια πονηρά, ύποπτα. Να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι ομάδες. Εντάξει, δεν βλέπω πολλές απώλειες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα υπάρξουν όμως και απώλειες θα γίνουν. Και θα δούμε πώς θα πάει η φετινή περίοδο.

Ναι, και άλλους φίλους εδώ, Παναγιώτης, ο Αλέξης λέει καλώς όρισες. Άρα λέμε τραυματίες εκτός του Βουλάκη, δεν φαίνεται να υπάρχει όλο πρόβλημα. Όχι, είπα ο Κωνστανάσιος με ατρόμητο, θεωρητικά θα μπει αποστολή, πέμπτη ή έκτη αγωνιστική θα είναι έτοιμος για να επανέλθει. Ο Μουστακόπουλος, επειδή βλέπω όλοι για Μουστακόπουλο, δεν, επαναλαμβάνω ότι με αυτά που ξέρω δεν μου έχουν μεταφέρει δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Υπάρχει διαχείριση. Να μην επιτυνωθεί το πρόβλημα που παρουσίασε πριν από 15 μέρες, από ό,τι ξέρω, την Κυριακή υπολογίζεται η αποστολή κανονικά. Έτσι, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος παίκτης αυτή τη στιγμή που να έχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Patras FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
9: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

Λοιπόν, προχωράμε. Σπορεί πάντα στην δεύτερη στο Face τα μηνύματά σας. 2610-702-58. Τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Λέει εδώ ο Νίκος, επειδή τα αρχίζουν λέμε τα δευτερεύοντα, είναι ντροπή. Λέει από τη δείξη του απολογισμιακού σταδίου να ζητά τόσα χρήματα. Λέει από ένα αριστεχνικό σωματείο. Ντροπή. Ναι, τα δύο παιχνίδια από τα παίξουμε να χαϊκή θα στοιχίσουν 4.500 και στο στάδιο. Βέβαια, Νίκο, εγώ δεν εκπλήσουμε. Θα σου πω ότι το πανελλαδικό στάδιο έχει αυτή την πολιτική ότι κάνει συμφωνίες. Και επειδή εσύ το ξέρεις πολύ καλά, πέρσι με χαϊκή για ένα ματς, πρόπερσι Super League 2 έδωσε 3.500 για ένα ματς. Έτσι. Και όταν τέθηκε θέμα, πρόπερσι ότι ήταν να πάει να παίξει στο στάδιο που ακούστηκε και είχε κάνει κουβέντα και είχαν γίνει δύο ραντεβού, έτσι μην κρυβόμαστε, τα νούμερα που υπόθηκαν ήταν πάρα πολύ, ήταν απαγορευτικά, γι' αυτό και δεν προχώρησαν. Άρα για μένα λίγο πολύ ήταν ναι μεν, να σου πω. Υπολόγιζα εκεί κάπου στα 3,5 με 4,000 για δύο παιχνίδια, πήγε 4,5. Εντάξει, δείξει Παναγιακή προσπάθησε να ρίξει τιμή, δεν γίνεται, πληρώστα κανονικά. Είναι η πολιτική των σταδίων αυτή, αυτών των τεσσάρων σταδίων. Άρα εκ των πραγμάτων είπα σε ένα μάτσι β' πλήρωσε 3,5 μόνο. Για ένα. Έτσι. Είναι δεδομένο ότι θα πληρώσει. Η δείξει Παναγιακή, εντάξει. Απλά αυτό που προκύπτει τώρα σαν μεγάλο θέμα για τη δείξει Παναγιακή, βλέπουν το γηπεδικό. Καταλαβαίνω ότι το πιο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Παναχαϊκή σήμερα είναι το γηπεδικό. Δηλαδή πρόσεξε σήμερα. Η Παναχαϊκή δεν ξεπάει. Αύριο θα πάει στο Πανεπιστήμιο. Την Πέμπτη θα πάει στο στάδιο. Την Παρασκευή ερωτηματικό. Εάν θα τους δώσουν το στάδιο, η Παναχαϊκή θέλει την Παρασκευή να μπει στο στάδιο. Τους είπαν ότι θα προσπαθήσουν να μεταδούν τις άλλες υποχρεώσεις του στάδιου. Εάν δεν μπει στάδιο, θα πάει Παρασκευή, Σάββατο, τελευταία προπόνηση στο Πανεπιστήμιο. Ψάχνει πλαστικά γήπεδα. Γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες που έχουν πλαστικό. Αυτό που αρχίζει και απασχολεί πιο πολύ από όλα είναι το γηπεδικό. Βλέπουν όλοι ότι δεν πρέπει να δοθεί μια λύση. Ήδη όντως έχουν γίνει κινήσεις για το προπονητικό. Δηλαδή έχουν ψαχτεί χώροι. Έχει βρεθεί ένας χώρος. Οι τιμές είναι τεράστιες. Από ό,τι πληροφορήθηκα σήμερα, τα νούμερα που ακούγονται είναι μεγάλα. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή. Ναι, βρίσκεις μια έκταση, υπάρχουν διαπραγματεύσεις, έχουν προχωρημένες επαφές, χωρίς να διαρρεί το παραμικρό. Μαθαίνω όμως ότι τα νούμερα είναι τεράστια που ζητούνται τα χρήματα. Έτσι. Και αυτό το έχει αντιμετωπίσει και η συμμαχία τότε. Ο Κώστας Κατσουράνης είχε εκτενήσει όλη την Αχαΐα. Αλλά και όπου έβρισκε, τα νούμερα ήταν απαγορευτικά. Γι' αυτό λέω ότι για τη δείξη τώρα το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι το γήπεδο. Αυτό που μεταφέρω, το γήπεδο. Ότι κάθε μέρα περνάει, καταλαβαίνω ότι πιο μεγάλο πρόβλημα είναι τι θα κάνουμε προπονητικό. Είναι όμως στα πλάνα αυτό. Να μπουν με το. Να προχωρήσουν. Είναι σε προχωρημένες επαφές. Είναι αλήθεια αυτό. Έχει βρεθεί ένας χώρος, δεν μου έχουν μεταφέρει πού ακριβώς, μου είπαν εντός του Ινστιτούτου της Πάτρας, στον οποίο έχουν ήδη προχωρημένες συζητήσεις. Αναμένονται εξελίξεις εκεί. Είναι κάτι που καίει πλέον, το βλέπουν όλοι, ότι κάτι πρέπει να γίνει μελλοντικά. Ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και κάθε μέρα να ψάξει που θα πάει την άλλη μέρα. Αυτή η εβδομάδα δηλαδή, τώρα έχουμε μέχρι την Πέμπτη, ξέρω. Μετά Παρασκευή, Σάββατο, πάλι στο ψάξιμο, την άλλη εβδομάδα να ψάξει όταν έχει πλαστικά γήπεδα, πού θα πας. Είναι ένα θέμα. Όπως και να το κάνουμε.

Λοιπόν, ο Βασίλης λέει ότι υπάρχει πιθανότητα και μεταγραφή στην Παναχαϊκή στην επίθεση. Λέει πόσες πιθανότητες δίνεις. Και εξαφανίστηκε το σπουδό. Σήμερα ρώτησα αν υπάρχει ενδεχόμενη μεταγραφή. Μου είπαν πολύ δύσκολα, άρα ανοιχτό για μένα. Η απάντηση πολύ δύσκολο, ανοιχτό. Δεν θα το αποκλείσω. Δηλαδή ο τραυματισμός του Βολάκη, βλέποντας τώρα για τα επόμενα παιχνίδια, δεν θα το αποκλείσω. Ότι μπορεί, και είπα ότι είναι πια ανοιχτό το θέμα, αφού υπάρχει μεταγραφική περίοδο, δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Το πολύ δύσκολο αυτήν, όπως μου είπαν, το μεταφράζω ανοιχτό. Έτσι. Ναι, δεν θα το αποκλείσω. Για μία κίνηση, βέβαια δεν ξέρω τώρα ποιοι παίχτες είναι ελεύθεροι. Έχουν μείνει ελεύθεροι από το μαθαίνω, αρκετοί καλοί παίχτες μέχρι τώρα, ψάχνουν για ομάδες, αλλά θα δούμε. Άρα, ναι, δεν μπορώ να μπω τώρα στην διαδικασία πιθανότητων. Θα σου πω ότι δεν το αποκλείω. Ότι αν βρεθεί κάτι που θα αξίζει τον κόπο, θα είναι σε αυτή τη θέση που η τεχνική ηγεσία πιθανόν να έχει εισηγηθεί ότι μπορεί να αποκτηθεί ένας παίκτης, να γίνει μια μεταγραφή. Ναι, είναι ανοιχτό.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει εδώ, Αλέξη, λες, άφησε τελικά ο Παπαδόπουλος να κάνεις εκπομπή, λέει, καλή αρχή. Δεν χρειάζεται, τι κάνετε, σχολιάσω. Έτσι καλά, αυτά που έχει ακουστεί είναι, εντάξει, μην πω, δεν χρειάζεται. Ούτε καν να σχολιάζουμε τέτοια πράγματα. Δεδομένο, έτσι, ούτε καν να σχολιάζει. Δεν ήταν όλα, εντάξει, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ούτε καν να το σχολιάσω, δεν θέλω καθόλου. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: βρήκαμε παπά, λέει, να θάψουμε Βεντέξ για το στάδιο. Ναι, είναι αρκετά τα λεφτά, δεν το συζητάμε, έτσι. Να δίνεις τώρα 4,5 χιλιάρικα για δύο παιχνίδια. Και εντάξει, το με παλιοξυριακό το ένα με το ατρόμητο θα μαζέψει. Να σου πω, Νίκο, με τον ατρόμητο θεωρώ ότι θα μαζέψει πάρα πολύ κόσμο στο στάδιο. Είναι δύο ομάδες της Πάτρας, πάνε πολύ ουδέτεροι και άλλοι πολύ πιθανό να μην έχουν, να μην κυνηγάει καλό, να μην έχει πολλά τοπικά. Θεωρώ ότι στο στάδιο μπορεί να μαζέψει περισσότερο κόσμο από τη συνεργία εκείνο το μάτς, να ξέρεις. Γιατί και την μία χρονιά με τη συμμαχία, τα περισσότερα εισιτήρια μέχρι το μάτς με το Λουτράκι είπαν να χαϊκεί, κόψουν να χαϊκεί στο στάδιο. Για μένα το μάτς με τον Ατρόμητο γίνει στο στάδιο είναι πιο εμπορικό, να ξέρεις. Θεωρώ ότι πάει πολύ κόσμο εκεί. Σε αυτό το παιχνίδι.

Ο Γιώργος λέει: Αλέξη, καλή αρχή και καλές εκπομπές. Μας έλειψες. Καλή επιτυχία και στην Παναχαϊκή μας, λέει ο Γιώργος. Να είσαι καλά, Γιώργο. Εντάξει. Λοιπόν, ο Νικόλας ο φίλος μου λέει: καλησπέρα, λέει. Η Παναχαϊκή λέει: γιατί δεν πάει, λέει, στην Οβριά και έχει ένα γήπεδο. Νικόλα, φίλε μου, η Παναχαϊκή το είχε ψάξει το κομμάτι τη Οβριά. Δεν μπορεί να πάει. Υπάρχουν θέματα και εκεί. Πέρα από το κομμάτι όλο αυτό το διευθυντικό, και θέματα και με το γήπεδο. Ότι το γήπεδο θέλει σκάψιμο, θέλει πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να πάει ούτε εκεί. Τώρα η χρονιά θα βγει ούτως ή άλλως με αυτές τις επιλογές που έχει. Δηλαδή πανεπιστήμιο και για στάδιο. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Και φτιάχνοντας το δικό της γήπεδο, όταν τελειώσει η επανασπορά στην Αγιά, αναγκαστικά θα κάνει και δύο προπονήσεις στην Αγιά. Θα γλιτώσει λίγο κάποιες μετακινήσεις μόνο με την Αγιά. Για φέτος δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Έτσι θα βγει η χρονιά. Τώρα από του χρόνου θα ψαχτεί δεξιά, θα ψαχτεί με αυτό το κομμάτι του, ήδη ψάχνεται για το προπονητικό. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να γίνει αμέσως, όμως όντως η πραγματικότητα είναι ότι σε πολύ προχωρημένες επαφές. Ότι έχει βρεθεί ήδη ένας χώρος στον οποίο διαπραγματεύονται, το κόστος είναι υψηλό, αλλά η διαπραγμάτευση συνεχίζεται.

Λοιπόν, ο Νίκος, ο άλλος φίλος μου εδώ, καλησπέρα Αλέξη, καλώς ήρθες. Οι δικούντες λέει καλά να πάθουν, γιατί ήξεραν ότι ο δήμαρχος δεν αγαπάει την Παναχαϊκή όπως άλλοι δήμαρχοι στις πόλεις τους. Εντάξει, δεν νομίζω τώρα μόνο Νίκο ότι ο δήμαρχος δεν αγαπάει την ομάδα του. Δεν έχει άλλη επιλογή μόνο Νίκο. Πού να πάει. Δηλαδή τώρα πες ότι πήγαινε Παναχαϊκή να πει ότι πάω να παίξω πού. Υπάρχει κανένα άλλο γήπεδο εδώ. Ο πύργος έρχεται στην Πάτρα. Να βγει εκτός πατρών δεν είναι ότι καλύτερο. Εντάξει, θα έχει ένα κόστος. Δεν γίνεται διαφορετικά, θέλει να παίξει την Πάτρα. Δεν έχει άλλη επιλογή. Και από στιγμή που η επανασπορά στην Αγιά είναι πλέον δεδομένο ότι κάθε χρόνο θα γίνεται μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, αυτό το πρόβλημα υπάρχει στο Αγιάννα δύο παιχνίδια. Είναι γεγονός αυτό. Δεν γίνεται. Τώρα η επιλογή είναι στάδιο, όπως και να το κάνουμε.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει καλησπέρα Αλέξ, λέει μόνο άνοδος, Κυριακή, όλοι δίπλα στην ομάδα. Θεωρητικά θα έχει κόσμο, Νίκο. Εντάξει, το λίγο παλιξουριακός, προχτές το παλέψει το μάτς. Δεν είναι από τις πιο κακές ομάδες, να ξέρεις τον Όμιλο. Είναι μια ομάδα δουλεμένη που έχει κάνει κάποιες μεταγραφές. Εντάξει, είπα να κυντακλώνει το φαβόρι, θέλει σοβαρότητα, θέλει να καθαρίσει γρήγορα το μάτς. Θεωρώ ότι θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό της. Καλό καιρό δείχνει για την Κυριακή και βλέπουμε.

Λοιπόν, ο Σάββας λέει: καλή αρχή, λέει, καλές εκπομπές. Λέει: Παναγιάλιος φαίνεται, λέει, σοβαρός. Λέει: φέτος έχει μακρύ μπροστά. Εντάξει, είναι μια υπόθεση ο Μακρύς. Όπως και να το κάνουμε, είναι υπόθεση. Ο Μακρύς, Σάββα μου, κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι θα είναι σπέξ που βάλει πάνω από 20 γκολ. Καταρχήν, ο Μακρύς έχει τη χειρότερη χρονιά του με 21 γκολ στη χρονιά. Είναι ένα παίκτη που ξέρει ότι θα σου βάλει γκολ. Έτσι δεν είναι. Καταρχήν ο Μακρύς ό,τι το πάει, μία φάση, δύο έκανε την Παναχαϊκή, μία πήγε μέσα. Δύο φάσεις έκανε από χτες, μία το βάλει. Είναι ένας παίκτης που θα σκοράρει. Δηλαδή σχεδόν αλλιώς θα βάζει γκολ. Φαίνεται ένας παίκτης που έχει, είπα, από 21 γκολ και πάνω κάθε χρονιά. Δεν, το ξέρεις, είναι τώρα για μην κρυβόμαστε. Ο Μακρύς είναι ένας κορφαίος φορά αυτή τη στιγμή στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έτσι, εγώ δεν νομίζω ότι πήρε, έχει πολύ καλύτερος που τον κράτησε αυτή τη στιγμή. Έτσι, για την τρίτη εθνική κατηγορία, κατά δεδομένα της κατηγορίας, έχει αποδεικνύεται κάθε χρόνο ότι ένας παίκτης 28, 26, 21, το έχει αυτό το νούμερο. Έτσι, είναι ένας φουρ που βλέπει δίχτυα. Ότι όταν του πάει μπάλα θα του βάλει γκολ. Είναι μεγάλη υπόθεση ο Μακρύς για τον Παναγιάλιο. Όπως αν ο Μακρύς ήταν πέρυσι στον Παναγιάλιο θα έχει βγει. Θα έχει ανέβει πέρυσι. Δηλαδή στον Παναγιάλιο, τον περσινό Παναγιάλιο έβγει ο Μακρύς. Αν ήταν περσινός ο Μακρύς πέρυσι θα έχει ανέβει. Δεν θα έχει ανέβει ζάκετος. Έτσι. Είναι ένας παίκτης που ξέρεις ότι θα σου βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι παίκτης που αλλάζει τα δεδομένα.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει μεγάλο μεγαλύτερο πρόβλημα είναι από το χόρτο, λέει, σε πλαστικό ένα μια εβδομάδα και αυτό εγκυμονεί υποδραματισμούς. Και στην Αγία λέει να κάνει τα χρηστή πολλές προπονήσεις σε πλαστικό περίπου κάθε δεύτερη ομάδα. Ναι, Νίκο, το είπα και εγώ ότι είναι πρόβλημα. Και το πλαστικό, γιατί και οι παίχτες όλες τώρα καλοί παίχτες και οι καλούς παίχτες. Έτσι μην κρυβόμαστε, οι καλούς παίχτες. Έχει παίξει που έχουν παίξει σε ψηλότερο επίπεδο. Το πλαστικό δεν το είχαν συνηθίσει περισσότερο. Και το πλαστικό βγάζει προβλήματα. Και για τον Μουσακόπουλο έχουν την αίσθηση ότι από το πλαστικό έχει αρχίσει αυτό το θέμα που έχει ενοχλήσει. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που να αντιμετωπίσει ομάδες στο πλαστικό. Και δυστυχώς υπάρχουν πολλές ομάδες που έχουν πλαστικό στη γαμμένη κατηγορία. Δεν είναι. Υπάρχει μαγική ιστορία περισσότεροι πανίστε του παίχτε. Έχουν παίξει όλοι σε ψηλότερο επίπεδο. Δεν έπαιζε σε πλαστικά. Έτσι, είναι μεγάλο πρόβλημα το πλαστικό τώρα. Για τις καλές ομάδες, για τους καλούς παίχτες των ομάδων. Το πλαστικό είναι πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Και εγκυμονεί κινδύνους. Όπως και να το κάνουμε. Είναι ένα, όπως το λέω, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.

Για την άλλη καλή αρχή, καλές εκπομπές, να είσαι καλά Αθηνά. Ο Αλέξανδρος λέει κάθε χρόνο, λέει, τα τελευταία 10 χρόνια με τις προπονήσεις τα βάζουμε με τη διοίκηση του Πανπελοποννησιακού και το Δήμο και δεν κοιτάμε να φτιάξουμε το δικό μας γήπεδο, να κάνουμε έγκαιρα τις επανασπορές, να αλλάξουμε ένα χλωτάπτα και κάθε χρόνο λέει μας ο Δήμος. Έχουμε μέσα στο γήπεδο μας πλαστικό και ψάχνουμε πλαστικό να κάνουμε προπονήσεις. Γελάει μαζί μας, λέει, και ο Μπόζο από το Τσίρκο Μεντράνο. Κοίταξε, Αλέξανδρε, είπα το γήπεδο, ένα πρόβλημα. Η Παναγική έχει κάνει κάποιες προπονήσεις που ευθέως και στο πλαστικό στο δικό της γήπεδο. Έχει κάνει ήδη προπονήσεις στο δικό της γήπεδο. Την περσμένη εβδομάδα μία προπονήση, δύο, τσεκανική. Είναι πραγματικότητα αυτό. Το θέμα, φέτος τέθηκε ένα μεγάλο θέμα να γίνει η κατασκευή του χλωτάπητα. Δηλαδή η απόφαση του Γκιούν και των υπολείπων, του Τάσου Παπαδόπουλου, ήταν να προλάβουν να αλλάξουν το χλωτάπητα. Όταν αποφασίστηκε να γίνει αυτή η κίνηση, αλλάξουν το χλωτάπητα, ήταν Ιούλιος. Ο Ιούλιος και σημαίνει για να κατασκευεί ολοκληρωτικά το χλωτάπητα, ότι θα παίζει στο γήπεδο μετά το Δεκέμβριο. Αυτό περιέχει μεγάλο ρίσκο. Έτσι, μιλάμε για φυσικότητα, εδώ είναι φυσικός χλωτάπητας. Δεν είναι πλαστικός τάπητας που τον έβγαλες και σε 20 μέρες μπήκες και έπαιξες. Εδώ τώρα μιλάμε για δουλειά. Θέλει κάψιμο, θέλει σπορά, θέλει μήνες. Δουλειά μηνών. Δηλαδή μια επανασπορά κάνει μόνο 1,5 μήνα και την επανασπορά. Τέθηκε το θέμα τον Ιούλιο. Να αλλάχτεί το αγωνιστικός χώρος και υπήρχε ένα ρίσκο που δεν θα το πάρει κανένας. Ότι μέχρι το Δεκέμβριο να είσαι εκτός γηπέδου του δικού σου. Έτσι. Άρα, όντως, η επανασπορά είναι μεγάλο θέμα, το οποίο εξαρτάται και από τη δίκη Αρσενικής, γιατί σε αυτήν δεν υπάρχει. Η Αρσενική λέει ότι η επανασπορά θα γίνεται πάντα 10 Σεπτεμβρίου. Ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και είδα ότι και άλλα γήπεδα και η Θήλα, τώρα το κλείσω γήπεδο της κάποιο διάστημα. Εντάξει, ήταν σε καλύτερη κατάσταση, έκανε λιγότερο διάστημα να γίνει επανασπορά. Τώρα, να κάνεις επανασπορά τον Ιούλιο που λένε πολλοί, μπορεί με τις ζέστες πάλι να έχεις πρόβλημα. Είναι όμως ένα πρόβλημα, δεν στο κρύβω, είναι όντως ένα θέμα. Δηλαδή ότι παίζεις κάθε χρόνο.

Εύα Μαρίνος λέει: περίπτωση να δώσει την τρεφόρ, λέει, που ακούστηκε το καλοκαίρι, έχει ναυαγήσει οριστικά, έχει βρεθεί ομάδα, είναι ελεύθερος. Επιμένω ότι εκτός από προπονητή θέλουμε και ένα καλύτερο φόρ. Ο Ιωαννίδης είναι βαρύς και αργός. Μαρίνο, κοίταξε, ο Φαν Βέρ που λες, πριν από λίγο καιρό ξέρω ότι είναι ελεύθερος. Δεν έχει ακουστεί πάλι κάτι. Και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, δεν έχει αναφέρει καθόλου το όνομα του Άσου Παπαδόπουλου. Δεν ξέρω τώρα τι. Από ότι. Δεν έχω ξαναρωτήσει, μη σου λέω ψέματα. Το έκανα 13 μέρες. Πριν 10 μέρες ελεύθερος ήταν εγώ. Αλλά σου είπα, δεν έχει υπάρχει κάτι ακόμη. Δεν αποκλείω τίποτα. Σε μια μεταγραφή, όχι γενικό, όπως το είπα και νωρίτερα, μια μεταγραφή ακόμη μπορεί να συμβεί. Αν υπάρχει κάτι καλό που ο προπονητής ξέρει το τεχνικό επιτελείο, σε ποια θέση θέλει ποδοσφαιριστή και όλα αυτά. Έτσι. Εντάξει, ο Φαν Βέρνου και παίξει ο Άσου Παπαδόπουλου. Τι μπορεί, δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει. Και τι θα... Για την ώρα δεν έχει ακουστεί κάτι. Έτσι. Να μην σου λέω ψέματα, δεν έχει ακουστεί κάτι. Όσο όμως είναι ελεύθερος, αν υπάρξει θέμα φόρ. Εντάξει, δεν είναι και παίξει, να παίξει 20 χιλιάρια και 30, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα δούμε. Για την ώρα όχι, δεν φαίνεται υπάρχει κάτι. Δεν έχει ακουστεί κάτι περισσότερο. Εκείνο το διάστημα έχει ακουστεί, ξανακούστηκε μετά προς τα τέλη Αυγούστου. Τώρα με το ξεκίνημα του πρωταθλήματος δεν έχει υποθεί κάτι. Θα περιμένουμε και θα δούμε. Παιχνίδι με παιχνίδι, αν υπάρξει κάποια περίπτωση παίχτη καλή, δεν θα αποκλείσω τίποτα.

Λοιπόν, ο Βανιγιώτης Ρέκα, καλησπέρα Αλέξη. Καλή σεζόν. Μέχρι ώρα βλέπει αν εικόνα που σχηματίζεται από τους δύο διεκδικητές του ομίλου. Εντάξει, οι δύο τους θα είναι Παναγιώτη. Κοίταξε, ο Βανιγιώτης είναι μια έτοιμη ομάδα έτσι, που είναι η 9 από τους 11 ήδη που παίζαν πέρυσι. Έτσι, είναι μια ομάδα η οποία πλέον κάτω του είναι έτοιμη, έχει μία, έχει ομοιογένεια, το ξέρει. Υπάρχουν και περισσότερες επιλογές. Αυτήν την ώρα. Έχει πολύ περισσότερες επιλογές στο ρόστερ. Βέβαια, σου είπα, πάει για τώρα πήραν πολλών, πάει για άλλες δύο μεταγραφές. Στην πορεία μπορεί να έχει αυτός περισσότερες επιλογές. Τώρα δεν ξέρω. Κοίταξε, δεν θα σου αποκλείσω ότι μπορεί να κριθεί στο τέλος ποιος θα πάρει στη δεύτερη φάση του αθλήματος στην κλήρωση το εντός έδρας παιχνίδι. Γιατί να το διευκρινίσω αυτό έτσι, ότι επειδή με ρώτησαν πολύ, στη δεύτερη φάση θα παίξουν μεν ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος τρία παιχνίδια, αλλά θα υπάρξει κλήρωση. Δεν σημαίνει ότι ο πρώτος θα παίξει το 2-3-4 π.χ. μέσα ή το. Θα υπάρξει κλήρωση, το διευκρινίζω από τώρα, έτσι, το έχουμε πει και πέρσι. Πρώτο λέμε και τώρα, κλήρωση. Θα παίξεις μεν τρία παιχνίδια μέσα, αλλά μπορεί και δύο έξω, αλλά θα γίνει κλήρωση. Δηλαδή μπορεί να είσαι πρώτος και να παίξεις τον Παναγιάλιο στο Αίγιο. Μπορεί ο Παναγιάλιος να είναι πρώτος και να παίξεις Μαλαχαϊκή στην Πάτρα. Είναι κλήρωση πλέον εκεί. Όπως έγινε πέρυσι, θα υπάρξει κλήρωση για ποια θα είναι τα τρία παιχνίδια εντός και τα δύο εκτός για τις δύο ομάδες. Άρα, θα σου αποκλείσω ότι μπορεί ακόμη και η κλήρωση τότε να είναι ένας κριτήριο για την πρώτη θέση. Έτσι. Είναι μεγάλη υπόθεση για μένα ότι αν δεν κάνουν απρόσμενες γκέλες, έτσι, αν δεν κάνουν απρόσμενες γκέλες, και οι γκέλες δεν είναι στα μεταξύ τους παιχνίδια. Έτσι, και να το ξεκαθαρίσω. Δεν είναι στα μεταξύ του παιχνίδια. Γκέλες είναι να χάσει βαθμούς από τις υπόλοιπες ομάδες. Που, εντάξει, ο Παναγιάς πέρασε από τη μία από τις δύο πιο δύσκολες έδρες. Δηλιάτης και Πρέβεζα φαίνονται πιο δύσκολες έδρες. Γι' αυτό σου λέω ότι ακόμη και η κλήρωση τότε, αν δεν κάνουν απρόσμενες γκέλες, μπορεί να παίξει τον πιο μεγάλο ρόλο. Ποιος θα πάρει τον τόσο στη δεύτερη φάση. Είναι και αυτό ένα πολύ πιθανό σενάριο να το δούμε.

Λοιπόν, φίλος Μαντώνης λέει: καλώς όρισες. Εύχομαι, λέει, πρώτα απ' όλα υγεία και καλές αντικειμενικές εκπομπές. Θα σου κάνω τη χάρη να βγαίνω λιγότερα για να μην σας δημιουργώ λιγότερα προβλήματα. Λέει: πώς είπαμε το καινούργιο και τηλέφωνο. Αντώνη, με μένα δεν μου δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Στο λέω ευθέως. Έτσι, ούτε έχει υποθεί τίποτα. Δεν. Εντάξει, μην. Οι απόψεις του καθενός είναι σεβαστές για μένα, το ξέρεις. Έτσι, έχουμε μια χρονιά μπροστά. Όλοι θα κριθούν. Όλοι κατακριτούν στο τέλος. Τώρα είναι πολύ πρόνο να πεις το οτιδήποτε έτσι. Λοιπόν, 2, 2, 6, 10, 700, 258. Το μαθαίνω και εγώ σιγά σιγά με εσένα.

Λοιπόν, ο Μπιλέα έπαιρνε. Α, λέει, ο Φαν Πέρ λέει κρέμασε τα παπούτσια σου. Τα ανακοίνωσε, λέει, προχτές ο ίδιος. Μάλιστα, δεν το είχα δει, ούτε εγώ. Τώρα ο Βασίλης μου ενημερώνει ότι ο Φαν Πέρ τέλος τελείωσε για αυτόν τον ποδόσφαιρο. Οπότε δεν υπάρχει και κανένα θέμα. Και είπα, δεν είχε ακουστεί και τίποτα τελευταίο διάστημα καθόλου γι' αυτόν. Έτσι, αν τώρα υπήρχε ένα θέμα, είναι και παίξει του Τάσου Παπαδόπουλου, θα είχε προκύψει νομίζω. Δεν θα το περιμέναν αργότερα. Τώρα μου λένε ότι κρέμασε ήδη, ανακοίνωσε ότι τελείωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα. Ας έπαιρνε, λέει, ο Μπιλ το μακρύ, λέει, το καλοκαίρι ελεύθερος ήταν. Τώρα τρέχει, λέει, να βρει. Το λέγαμε το καλοκαίρι για τον Ιωαννίδη ότι δεν μπορεί. Κοίταξε, ο Ιωαννίδης είναι καλός παίκτης. Κάνει κινήσεις, εντάξει, θα κρυθεί στην πορεία. Έτσι, να σου πω κάτι, Μπιλ. Επειδή και μετά την είδα τον πάνε γυάλιο, άρχισαν οι αμφισβητήσεις και όλα αυτά. Είναι ένα ντέρμπι. Έτσι, μην με. Είπα να έχει καλό ρόστερ. Έχει ποιοτικό ρόστερ, έχει καλούς παίκτες. Δηλαδή, έβλεπα μετά σχόλια στο. Και έλεγα. Ή άλλο παιχνίδι έχουμε δει, ή δεν έχουμε. Δεν ξέρω. Έχει καλούς παίχτες. Δεν είναι τώρα θέμα να λέμε ότι δεν έχει καλούς παίχτες. Δηλαδή, μόνο και μόνο ότι παίχτες φέρνεις από τον πάγκο. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή τη στιγμή. Έτσι. Δεν σου λέω και την πέρσινη χρονιά, τη βγάζω. Λέει. Και τα προηγούμενα χρόνια, ακόμη και στη β' εθνική κατηγορία, έλεγες, έχω 3-4 επιλογές. Μετά τι κάνω. Γι' αυτό λέω. Ο Ιωαννίδης. Εντάξει, έχει απαιτήσει. Δεν στο κρύβω. Όλοι έχουν απαιτήσει. Είναι ο σεντερφόρ, ένα παίκτη που έχει καλό συμβόλαιο. Έτσι, εκ των πραγμάτων, θα κριθεί στην πορεία. Έβαλε προχθές τον πρώτο του γκολ και όλοι θα κριθούν στην πορεία. Δεν είναι, σου είπα, ούτε ένα πρωτάθλημα τελειώσει την πρώτη αγωνιστική, ούτε τη δεύτερη, ούτε ένα παίκτη θα κριθεί την πρώτη ή τη δεύτερη αγωνιστική. Είναι γενικό συνολική εικόνα που θα δείξει σε όλη αυτή τη διαδρομή των 27 αγωνιστικών.

Λοιπόν, και ο Νίκος μου λέει: ο Φαν Μπέρν σταμάτησε οριστικά. Μάλιστα, ναι, Νίκο, ευχαριστώ, μου το είπε και ο Μπιλ εδώ, ότι ο Φαν Μπέρν ανακοίνωσε από μόνο του ότι πλέον κρέμαζε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παίκτη. Μάξι, ώρα. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, Θόδωρο, και επανερχόμαστε.

0: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
1: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
1: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
4: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
2: Sport FM Patras

Λοιπόν, προχωράμε. Λέει εδώ ο φίλος μου Θάνος, λέει Αλέξα, εσπέρα, χαρά μου, δεν περιγράφεται. Καλώς ήρθες στο σπίτι σου. Εδώ είμαι, Θάνο. Καλή ραδιοφωνική εκπομπή, λέει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, να είσαι καλά, Θάνο, μας αγαπάω. Αυτό λέει με τη σπορά του γηπέδου. Αυτήν την εποχή πρέπει να είναι πρωτοποριακό. Σε ποιο άλλο γήπεδο στην Ελλάδα γίνεται σπορά τέτοια εποχή? Ξέρεις κάτι? Καλή συνέχεια. Υποτίθεται το θέμα για τον χρόνο, για τον Ιούλιο. Αυτό γνωρίζω. Ότι, λένε ότι σκέφτονται τώρα να κάνουν τον Ιούλιο πάνω σπορά. Βέβαια υπάρχει και ο Αύγουστος με τις πολλές ζέστες. Θα δούμε. Τώρα πήγαμε μακριά, ας τελειώσει αυτή η χρονιά, ας τελειώσει τώρα και η πανασπορά που γίνεται και θα δούμε. Μιλάμε για τώρα για πολλούς μήνες μπροστά. Ο Νίκος λέει και τον μπάσκετ, λέει, άρχισε καλά στη Μαράχα εκεί, τον μπάσκετ άρχισε καλά, Νίκο μου, έτσι, ναι, κέρδισε με πολύ κόσμο και πάει για το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Σάββατο, Μαχαγιά, 82, Παναχαϊκή, ματσάρα. Εκ των πραγμάτων. Φέτος στα τοπικά ντέρμπι θα κλέβουν την παράσταση και νομίζω ότι πάμε τώρα στα μάτια στην Κάτω Χαγιά το Σάββατο με πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Και από Δυτική Αχαΐα, από ό,τι μαθαίνω, υπάρχει κινητοποίηση και από πλευράς οπαδών της Παναχαϊκής. Η Παναχαϊκή είναι βέβαια και πολύ σημαντικό φέτος στο μπάσκετ, ότι η Παναχαϊκή θα έχει τους φιλάθλους της, γιατί τώρα είναι Σάββατο το μπάσκετ, το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Άρα εκ των πραγμάτων έχει ένα μεγάλο σύν τον κόσμο. Όμως να σου πω ότι αυτό που λέω, μεταφέρει ο Θανάσης Λιώνας, είναι ότι τα κεφάλια κάτω. Ότι αυτό που λέω, το πρωτάθλημα δεν τελειώνει την πρωταγωνιστική. Ότι δεν είπατε, έχουμε άλλους. Έχουμε τώρα αρχίσει το πρωτάθλημα. Δεν πήραμε τίποτα με την πρώτη νίκη. Εντάξει, κέρδισε το Αλιβέρι, σημαντική νίκη. Προχωράει. Έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Και πάει για τον πρώτο ντέρμπι της χρονιάς το Σάββατο. Τοπικό ντέρμπι. Και πρώτο για την Αχαγία 82. Η Αχαγία έχει ρεπό την πρώτη αγωνιστική. Πρώτο για την ομάδα του Αντρέα Παπαδημητρίου. Και πρώτο εντός με την Παναχαϊκή. Έτσι. Η Αχαγιά ξεκινάει με ένα δύσκολο πρόγραμμα. Αυτή είναι η αλήθεια, ότι έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα τις πρώτες 6 αγωνιστικές. Είχε το ρεπό την πρώτη αγωνιστική. Θέλει και αυτή πολύ το παιχνίδι με την Παναχαϊκή. Άρα πάμε για μάτια γερά νεύρα το ερχόμενο Σάββατο.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει και εγώ αγιά θέλω, λέει, αλλά τι να κάνουμε, λέει. Από του χρόνου λέει, υπάρχει σκέψη στο χορτάρι, λέει, να φτιάχνετε έτοιμο, λέει, να γίνεται επανασπορά μετά τη λήξη. Νίκο, γι' αυτό είπα και εγώ, αυτό γνωρίζω, ότι αυτό που έχει τεθεί στην κουβέντα με την αεραστεχνική είναι ότι θα πρέπει το χορτάρι να γίνεται, επανασπορά Ιούλιο. Έχω πληροφορηθεί ότι στις κουβέντες που έχουν γίνει ότι η Δίκης Παναγιακής έχει μεταφέρει, γιατί υπάρχει μια συμφωνία για 3-2 χρόνια, έτσι, ότι πρέπει να υπάρξει η επανασπορά να γίνεται Ιούλιο. Και μετά τις 15 Αυγούστου το γήπεδο να είναι έτοιμο να μπει η ομάδα για το νέο πρωτάθλημα. Αυτό που βλέπω πάντως και τα πρέπει τώρα θα το δουν όλες οι ομάδες και νομίζω και την Παναγιακή, του Παναγιά τους απασχολούν αυτά τα θέματα, βλέπω ότι φέτος με τα γήπεδα υπάρχουν έλεγχοι. Ότι δεν παίρνεις τόσο εύκολα πλέον τις άδειες. Βλέπετε τι έχει γίνει στο Super League 2. Έτσι, ο Πύργος παίζει στην Πάτρα, η Καλαμάτα αλλάζει έδρες και άλλες ομάδες γάμα εθνικής κατηγορίας από ό,τι είδα δεν έχουν πάρει. Ακόμη και γάμα εθνικής κατηγορίας σε πολλά γήπεδα τους δώσανε. Το θέμα των γηπέδων είναι μεγάλο κομμάτι. Τα πράγματα έχουν ζωρίσει τώρα με τις άδειες. Και κάπου είδα και έγραψε και ένας φίλος, ποιο μήνυμα δεν έχω διαβάσει, μου γράφει τι έχει γίνει, το γήπεδο αδειοδοτήθηκε, δεν έχει αδειοδοτηθεί ακόμη, έτσι, να αδειοδότησε, λέει, πήρε το γράφει εδώ, λέει, υπάρχει αδειοδότηση, λέει, πήρε για λέξη, η αδειοδότηση δεν έχει πάρει ακόμη, έτσι, και θα το πω και ευθέως ότι μέχρι την Παρασκευή και η Παναγιακή δεν έχει στείλει αίτημα για πέραση επιτροπή. Τώρα πιστεύω ότι αυτή η εβδομάδα το κάνει το αίτημα. Βέβαια, εντάξει, έχει την καλό ότι παίζει την 7η αγωνιστική εντός. Θα πάρει άδεια. Γιατί μια Κυριακή θα πάρει άδεια. Έτσι, δεν νομίζω ότι θα τεθεί. Ακόμη δεν έχει πάρει. Σήμερα που μιλάμε δεν έχει αδειοδότηση. Όχι. Έτσι, έχει λήξει άδεια του γηπέδου από τις 6 Σεπτεμβρίου. Δεν έχει πάρει άδεια. Η επιτροπή πάντως από ό,τι μεταφέραν την περιφέρεια είναι έτοιμη. Μόλις κάνει έτοιμα η Παναχαϊκή, την επόμενη μέρα η επιτροπή θα περάσει από την Αγιά. Θα ελέγξει μόνο τη θύρα του 2, το ξεκαθαρίζω. Δεν υπάρχει θέμα σκεπαστής να γίνει έλεγχος. Θα ελέγξει μόνο τη 2 να δώσει αδειοδότηση για τη μία κερκίδα. Εντάξει, είπα ότι η Παναχαϊκή τώρα καθυστερεί και το αίτημα, απλά επειδή θα παίξει την 7η αγωνιστική εντός. Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα μου έχουν μεταφέρει, θα υποβληθεί επίσημα το αίτημα στην περιφέρεια για να μεταβεί η Επιτροπή Αθλητικών Εγκαταστάσεων να ελέγξει το γήπεδο της Παναχαϊκής. Ακόμη όχι. Έτσι. Δεν έχει πάρει αδειοδότηση. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω όμως δεν θα έχει πρόβλημα για τη μία κερκίδα. Τώρα για τη σκεπαστή δεν έχει αλλάξει κάτι. Έτσι. Έχουν γίνει επαφές, έχουν γίνει συναντήσεις. Αναζητείται ένας τρόπος αυτή τη στιγμή να γίνουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Εντάξει, με τον έχουμε μεταφέρει τρόπο, αλλά επειδή δεν πρέπει να υποθεί, τι ψάχνουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι. Για τη Δίκη Παναγιακής, χτες μετέφεραν τα ίδια. Ότι αρχές 27 και βλέπουμε. Αλλά έτσι όπως πάμε, επειδή δεν έχει γίνει ακόμη τίποτα, ούτε και φεύγει αυτό, είμαι σίγουρος. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Είναι ένα θέμα. Ο σκοπός είναι πάντως στο δεύτερο γύρο να έχουμε προχωρήσει τα πράγματα. Θα δούμε.

Λοιπόν, εδώ λέμε, υπάρχει πιθανότητα να δείξει Παναγιακή όπως είχε πει στην διαδικτυακή μετάδοση στο μάτς με Λιξούρη. Αν μπορείς μάθει να μας πεις, λέει, για εμάς που είμαστε εκτός Πάτρων, θα το μάθω, δεν το έχω ρωτήσει. Έτσι, δεν το ξέρω. Είναι το πρώτο εντός και δεν το έχω ρωτήσει καν. Έτσι, θα το πω αύριο. Με την Μπουτίκ θα προχωρήσει, ναι. Λέει, ο αγωνιστικός χώρος των Παμπλοπενσιακών είναι σε κακή κατάσταση. Λέει, στα δύο μάτς που έπαιξε εκεί ο Πύργος, λέει, και να πληρώνει και 4,5 χιλιάρικα. Εντάξει, δεν είναι σε άλλη επιλογή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Η Δήξη Παναγιακής, εντάξει, περίμενε κάποια λιγότερα χρήματα, αλλά δεν μπήκε στην διαδικασία τώρα να μπει στη διαπραγμάτευση. Αυτά τα χρήματα που ζητούνται θα πληρωθούν μετρητά μετά τη λήξη των αγώνων και θα τελειώσει η ιστορία. Έτσι, δεν θα σταθεί η Παναγιακή, δεν στέκεται πλέον σε αυτό το κομμάτι όταν δώσει αυτά τα χρήματα. Αυτά ζήτησαν, αυτά θα πάρουν.

Ο Νίκος λέει με σκεπαστή κανένα νέο. Νίκος σου είπα αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρω, ότι όντως υπάρχει ένα, αυτή τη στιγμή ένα θεματάκι που εξετάζεται για να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Όπως είναι τώρα, είναι βάλτος. Δηλαδή έχει υποβληθεί ένα αίτημα για χρηματοδότηση, το οποίο δεν έχει περάσει ακόμη το Περιφερειακό Συμβούλιο και. Καλά, αν περιμένουν τώρα πότε θα περάσει, πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Πάει, πέρασαν μήνες. Αναζητείτε μία φόρμουλα αυτή τη στιγμή να πάμε σε πιο γρήγορες διαδικασίες. Μου την έχουν μεταφέρει, απλά μου είπαν ότι να μην βγει προς τα έξω πια η διαδικασία, που όντως και αυτό δεν πρέπει να. Όντως ψάχνεται. Σε συνόηση τώρα, Περιφέρεια και Πανεπιστημιακή προσπαθούν να βρουν τη λύση της γρήγορης διαδικασίας. Ο σκοπός είναι αυτός, ότι αν μπορούν μετά στο δεύτερο γύρο να ανοιχτεί σκεπαστή. Έτσι. Έχουν γίνει συναντήσεις. Είναι ενήμερος και ο Περιφερειάρχης πλέον ο ίδιος για το θέμα. Έχουν δοθεί οδηγίες. Αναζητείται αυτή η λύση της γρήγορης φόρμουλας για να φτιάξουν τη σκεπαστή, να ανοίξει η σκεπαστή. Νομίζω οι επόμενες μέρες, από τη στιγμή που θα περάσει καταρχήν τώρα το ζητούμενο για την Πανεπιστημιακή από το μεταφέρον, είναι να πάρει την άδεια, να περάσει η Επιτροπή αυτές τις μέρες. Θα περάσουμε στον Οκτώβριο τώρα αναγκαστικά, έτσι δεν το θεωρούμε. Νομίζω 7 Νοεμβρίου είναι το πρώτο παιχνίδι. Άρα φαντάζομαι τις επόμενες μέρες θα περάσει η Επιτροπή για να δώσει την αδειοδότηση για τη 2, να έχει άδεια. Και από εκεί και πέρα, είπα να και έκανα κατά πρώτον να πω ότι έκανε ένα αίτημα. Ποιο είναι το αίτημα? Να ανοίξει η σκεπαστή, είτε αν δεν γίνεται ολικά, με μερική χρήση. Όντως συζητήθηκε σε κουβέντα που έγινε και με τον ίδιο τον Νεκτάριο Φαρμάκη, να ανοίξει η σκεπαστή για μερική χρήση. Αυτό που μετέφερα την Περιφέρεια είναι το εξής, ότι δεν μπορεί να τεθεί ένα τέτοιο θέμα επί για μας. Ή ανοίγει όλο το γήπεδο και δεν έχει πρόβλημα, ή δεν ανοίγει καθόλου εξέδρα. Το να ανοίξει ένα κομμάτι μερικώς, τι λέμε τώρα? Ότι μέχρι εκεί είμαστε εντάξει, από εκεί και πέρα έχουμε πρόβλημα? Δεν γίνεται που μετέφερε η Περιφέρεια αυτό τη στιγμή. Όντως με επιβεβαίωσε ότι τέθηκε αυτό το θέμα της μερικής, του ανοίγματος μερικού χώρου. Δηλαδή υπόθηκε ένα νούμερο για 1500 άτομα. Η Περιφέρεια σε αυτό είναι αρνητική. Ή το γήπεδο δεν έχει πρέπει να γίνουν αυτά που γίνουν και με ολική άδεια. Και ανοίχτε το και τη σκεπαστή, μόλις σας δώσουμε την άδεια, ή τώρα δεν μπορούμε να πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και ποιο είναι το κομμάτι που λέμε ότι 1500 θέσεις δεν έχει πρόβλημα και από εκεί πέρα είναι προβληματικό και δεν τα ανοίγουμε? Δεν θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία από ό,τι με μεταφέρα. Ή προχωράμε σε αυτό το τρίκ που πάνε να κάνουν τώρα, να τελειώσουν γρήγορα και το Γενάρη να ανοίξουν το γήπεδο εντελώς, ή παραμένει κλειστό το γήπεδο. Στη σκεπαστή, έτσι. Για μερική χρήση από την Περιφέρεια τουλάχιστον μεταφέραν ότι δεν τίθεται για αυτό το θέμα. Εντάξει, αυτό είναι και επίσης ένα θέμα, ότι πώς θα πεις 1500 θέσεις είναι αυτές και το ανοίγουμε και τις άλλες δεν τις ανοίγουμε. Άρα νομίζω ότι εκεί μάλλον αν

τουλάχιστον αυτά με μεταφέρει με άνθρωποι της περιφέρειας. Και επειδή για το θέμα της Παναγιακής Μαναβάνο είναι πλέον πιο περιφερειακός ενήμερος και έχει συμμετέχει σε κουβέντες και όλα αυτά, αναζητούνται οι λύσεις, γιατί όλοι τώρα θέλουν να δοθεί μια λύση με τη σκεπαστή, πάνε να βρουν ποια είναι η λύση για να ανοίξει όλη η σκεπαστή. Μετά από κάποιο διάστημα. Όχι τώρα, δεν μιλάω για αυτό το μήνα, ούτε για τον επόμενο. Έτσι. Θα δούμε, θα κάνουμε κάποιο διάστημα υπομονή. Έτσι κι αλλιώς τώρα μπήκαμε στην τρίτη χρονιά κλειστή, ας ελπίσουμε ότι είναι τελευταία. Oh,

Λοιπόν, το τηλέφωνο που ζητάνε φίλοι είναι 2610-700-258. Έτσι. Το ξαναλέω, 2610-700-258.

0: Λοιπόν, για πάμε πρώτη τηλεφωνική γραμμή, και έχω καταλάβει ποιος είναι. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Νομίζαμε ότι έχεις κάνει τα χαρτιά σου να βγει σύνταξη.
0: Τι έγινε?
1: Αλλά ξέχασα, Μητσοτάκη, δεν τη δίνει τόσο νωρίς.
0: Μετά τα 62.
1: Καλή σεζόν να έχουμε. Και μακάρι τελευταία εκπομπή να μας βρει την Αναχαϊκή, δηλαδή πρωταθλητές. Και με την άνοδο, κατάλαβες.
0: Ναι, έχει δρόμο, το πρωτάθλημα τώρα άρχισε. Ναι, έχουμε διαδρομή μπροστά. Και έχει και καλή ομάδα.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος. Μπορώ και την αλήθεια. Είμαι και πολύ χαρούμενος που δεν σε φήμωσε ο Τάσος ο Παπαδόπουλος.
0: Εντάξει, είπα, δεν θέλω να το σχολιάσω τώρα, ούτε αυτό, ούτε τίποτα. Αυτά δεν
1: είναι. Τι, βέβαια, αφού αυτό ακούστηκε ότι στέκοψε ο Τάσος ο Παπαδόπουλος για να μην ακούγεται τη φωνή του κόσμου.
0: Στο... όχι, εντάξει.
1: Από μένα το ακούς τώρα?
0: Όχι, το ξέρω, εντάξει. Έχω μιλήσει εγώ και τον Αντώνη και αυτά, εντάξει, έχει λυθεί το θέμα. Εντάξει, δεν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, προχωρούμε. Αν δεν ήταν τέτοιο, δεν θα είμαστε εδώ. Ούτε καν, ούτε καν.
1: Εντάξει,
0: καλά, δεν πειράζει. Δεν υπάρχουν
1: τέτοια. Υγεία να.
0: Υγεία και προχωράμε.
1: Ναι.
0: Τι βλέπεις?
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Τι να δω, θέλω να σου πω τι θα δω. Ωραία. Βλέπω μια Παναχαϊκή στο Αίγιο. Που θα μπορούσε τουλάχιστον να φύγει με τον βαθμό της οπαλίας. Δηλαδή θεωρώ ότι μετά το 50-55 δεν υπήρχε πανηγύρια στο γήπεδο. Απλώς έκατσε πίσω και περίμενε. Θεωρώ ότι το ρόστερ της Παναχαϊκής είναι ρόστερ που πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα με άνεση. Ναι. Και αν δεν το πάρει, σημαίνει ότι κάποιος θα έχει την ευθύνη.
0: Εντάξει, πάντα, όποιο, αν δεν παίρνεις το στόχο σου, πάντα κάποιος ευθύνεται.
1: Ε?
0: Αν δεν πετύχεις το στόχο σου, πάντα κάποιος ευθύνεται.
1: Δεν είναι θέμα στόχου τώρα, θεωρώ ότι το στόχο ξαναπεί, ότι το ρόστερ της Παναχαϊκής είναι μακράν πολύ μπροστά από τους, από των υπόλοιπων διεκδικητών.
0: Εντάξει, τώρα δύο ομάδες θα τα παλέψουν. Δεν είναι. Εντάξει, βλέπεις ότι δεν ξέρω πόσες βαθμολογικές γκέλες μπορούν να κάνουν αυτές οι δύο ομάδες. Έτσι, βεβαίως θεωρώ ότι θα υπάρξουν μάτς παγίδα, έτσι. Εγώ αυτό το πάμε τώρα.
1: Το Αίγιο παρατρίχα να την κάνει την πρώτη γκέλα την Κυριακή που
0: κοίταξε,
1: μας
0: πέρασε. Τα δύο πιο δύσκολα παιχνίδια είναι ο Άρης Φιλιατών και η Πρέβεζα. Για τους δύο.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι δύο καλές ομάδες. Ο Άρης Φιλιατών χρησιμοποιεί τα τελευταία δύο χρόνια. Πέρσι πήγε στον Παράζα Νόδου.
1: Δεν τις ξέρω, ρε.
0: Βγήκε τρίτος, σαν τον Παναγιάλιο ήταν πέρσι. Έφτασε στον Παράζα Νόδου και αυτός. Για ένα πόντο έμεινε και αυτός έξω. Δηλαδή αυτός και η Πρέβεζα, από ό,τι μου λένε μεταφέρουν και την Πρέβεζα του Βαζέχα, δεν

0: του Σταρ, αλλά έχει φτιάξει μεγάλη ομάδα. Δηλαδή πρέπει να είναι δύσκολη έδρα. Όπως δεν ξέρω και ότι η Λικράτσα, επειδή δεν νομίζω ότι είναι τόσο κακό επειδή έχασε από το Σαββατοκύριακο Αγιομαθέο και επειδή είδα κάποιες φάσεις του αγώνα. Εντάξει, είδα ότι χάσανε αυτή τα άγαστα και μπάλα του τιμώρησε 92.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή και τη Λευκάδα δεν τη βγάζω ότι είναι μια εύκολη έδρα. Έτσι, δεν τη βγάλω ότι είναι μια εύκολη έδρα.
1: Ναι.
0: Θέλει προσοχή. Μάτς, μάτς ώρα.
1: Τα χανούν όλα τώρα.
0: Ναι, ακριβώς. Τώρα, τώρα, τίποτα δεν έχει τελειώσει, τίποτα δεν έχει.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάποια πράγματα. Αν γνωρίζεις για κάποιες φήμες που έχουν ακουστεί και κυκλοφορούν εδώ σε φόρουμ, σε ομάδες, σε έτσι, από εδώ, από εκεί. Λοιπόν, πάμε.
0: Ναι.
1: Και αν γνωρίζεις, μου απαντάς.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Γκιούν έχει φύγει από την Παναχαϊκή.
0: Όχι. Κανονικότατα εδώ είναι. Και μάλιστα και μετά τη λήξη του αγώνα στο Αγρίνιο να σε ενημερώσω ότι πήρε σε τηλεδιάσκεψη και τους συνεργάτες του και την επόμενη μέρα μίλησε και με τον προπονητή Σπύρο Αντωνόπουλο, του έδωσε συγχαρητήρια και να σου πω και να το πω και ευθέως ότι έχει και ενημερώνεται και για τα αγωνιστικά. Ποτέ όμως δεν ρωτάει ο ίδιος για αγωνιστικά. Τον ενδιαφέρουν τα θέματα, τα οργανωτικά, τα λειτουργικά, τα οικονομικά και να το πω δημόσια. Την πρώτη μέρα που μπήκε στα αποδυτήρια της Παναχαϊκής, έτσι για να ακουστεί αυτό, ο Γκιούν, επειδή στην Ολλανδία δεν είχε μπει ποτέ στα αποδυτήρια της ομάδος, που ήτανε, ποτέ, ζήτησε άδεια για να μπει στα αποδυτήρια από το γενικό αρχηγό, από τον προπονητή, και όταν μπήκε στα αποδυτήρια, η πρώτη λέξη που είπε στο ποδοσφαιρικό τμήμα ήταν «Συγγνώμη που βρίσκομαι εδώ, αλλά ήρθα να σας πω καλή επιτυχία και όλα αυτά». Ζήτησε συγγνώμη από όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα που βρέθηκε για πρώτη φορά στη ζωή του σε αποδυτήρια ομάδος.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, ο Γκιούν υπάρχει.
1: Εγώ αυτό διάβασα, αυτό σε ρωτάω. Ναι, να όχι, πάμε στην επόμενη.
0: Όχι,
1: ερώτηση.
0: Κανονικότατα.
1: Ό,τι ξέρεις να απαντάς.
0: Ναι, ό,τι ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Και σου λέω ότι πήρε και προχτές πήρε και, και τη δίκηση πήρε και τον δικηγόρο και τον Τάσο Παπαδόπουλο μίλησε και με τον Σπύρο Αντωνόπουλο μίλησε Δευτέρα. Στο λέω τσεκαρισμένο.
1: Εμένα μην μου το λες. Σε αυτούς που το διαρρέουν πες το. Εγώ ερώτηση σου κάνω.
0: Ναι.
1: Πάμε στο δεύτερο. Είναι ένα φιλικό με τον Εθνικό στον Ταύρο.
0: Ναι.
1: Στον Ταύρο, δεν έγινε. Στον Ταύρο.
0: Ναι.
1: Όπου δεν έπαιξε ο Μιστακόπουλος με ποιον, με τον Πατάπη νομίζω.
0: Ναι, είχαν ένα θεματάκι. Ένα πρόβλημα το τραυματισμό. Τα παιδιά βγάζαν περισσότερο.
1: Ήταν πλήρωτοι και δεν έπαιξαν.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Μπράβο.
0: Δεν τίθεται τι θέμα.
1: Δεύτερη φήμη λοιπόν που αποδεικνύεται fake news.
0: Κατά πρώτον, Χρήστο, σου πω κάτι. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που με αναφέρεις έχουν πάρει τεράστιες προκαταβολές. Δηλαδή στον πρώτο, στον πρώτο μήνα αποκλείται να αναπλήρωται. Δηλαδή η λογική το λέει.
1: Όλα αυτά που σου αναφέρω βγαίνουν από μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και θα δεις που θέλω να καταλήξω. Πάμε στο τρίτο. Υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας στην Παναχαϊκή. Γνωρίζεις κάτι τέτοιο, εσύ ασχολείσαι με τα ρεπορτάζ.
0: Ναι, όχι, δεν έχω ψάξει αυτό το θέμα, μη σου λέω ψέματα με το γεμί, να δω ακριβώς τι συμβαίνει, έτσι. Mm-hmm. Τουλάχιστον μεταφέρουν ότι οικονομικά μέχρι τώρα τα πάντα, ό,τι ζητάει η ομάδα τα έχει.
1: Πολύ όμορφο.
0: Αυτό το θέμα με το γεμί θα το ψάξω, δεν το ξέρω, δεν παίρνω θέση, έτσι βλέπεις, δεν το ξέρω αυτό. Mm-hmm. Σου λέω όμως ότι οικονομικά μεταφέρουν και έμαθα ότι προχτές πάλι έχουν έρθει χρήματα.
1: Ωραία. Αυτά τα και τρία που σου είπα έχουν βγει προς τα έξω από μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Συμφωνεί.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι υπέρ της καλόπης της κριτικής. Ναι. Πολύ υπέρ. Γιατί ο καθένας έχει το δικαίωμα να κρίνει. Όταν όμως το κάνει καλοπροαίρετα και το κάνει για τον εαυτό του. Όταν εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς και θέλει να δημιουργήσει άλλου είδους θέματα και να έχει άλλου είδους τεχνιδάκια, εκεί είμαι λίγο αντίθετος. Εγώ σου ανέφερα.
0: Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ τώρα ότι υπάρχουν παιχνίδια και όλα αυτά. Δεν νομίζω τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω πώς κυκλοφοράνε. Ο καθένας μπορεί να έχει. Ναι. Από αυτά που ξέρω εγώ, έτσι. Αυτά ξέρω, αυτό σου είπα. Σου είπα με το θέμα το γεμί, δεν το ξέρω, δεν παίρνω θέση. Δεν παίρνω θέση, έτσι. Δεν το ξέρω, πρέπει να το ψάξω.
1: Ναι. Θέλω να το ψάξω, αν απαντήσω.
0: Μου είπαν ότι με το γεμί, η Παναχαϊκή μου μετέφερε το θέμα το γεμί, τελείωσε.
1: Α, και το τελευταίο, πέφτει η κατηγορία η Παναχαϊκή εξαιτία του γεμί.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Πάει στα τοπικά, ο
0: δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Μην πάρω θέση σε κάτι που δεν το ξέρω καν. Μη σου λείψαμε. Έτσι, μη σου
1: λείψαμε.
0: Ωραία. Έτσι, εμένα μετέφεραν προχθές το βράδυ το θέμα με το γεμί τελείως.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι μετέφεραν. Τώρα, σου είπα, θέλω να το ψάξουμε σε αυτό το θέμα, δεν το ξέρω και γι' αυτό δεν τοποθετούμε πολύ σε αυτό.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι αυτό το θέμα, αν θες την άποψή μου, δεν το ξέρει κανένας παρά μόνο ειδικούντες, έτσι. Τι ακριβώς έχει γίνει, είναι. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που το ξέρουν εσωτερικά. Για να λέμε την πραγματικότητα, την... από τη που το έβγαλε το ΓΕΜΗ, είναι ένα υπαρκτό θέμα, έτσι. Είναι υπαρκτό θέμα, κάτι υπήρξε.
1: Δεν ξέρω, ναι. Να σου πω, εγώ είμαι αδαΐ.
0: Αλλά θεωρώ ότι το... η Παναγιακή λέει το θέμα τελείωσε, δεν τίθεται θέμα.
1: Μάλιστα. Δεν αφήνουμε την ομάδα να κάνει ό,τι είναι να κάνει και ό,τι μπορεί να κάνει και να κάνουμε ταμείο και εμείς στο τέλος.
0: Ναι, αυτό τώρα, στο τέλος.
1: Τώρα, το να ασκούμε κριτική στους διοικούντες ή στο όλο, στον όλο οργανισμό της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής, έτσι, γιατί αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί δεν ήρθε κάποιος αριστείας μας, εγώ προσωπικά δεν το βλέπω και τόσο έντιμο. Κατάλαβες, να ασκούμε κριτική γιατί υπάρχει λόγος και να ασκούμε κριτική από τα αγνά οπαδικά μας συναισθήματα και εγώ μαζί σου. Αλλά κάπου έχει αρχίσει λίγο και κουράζει όλη αυτή η ιστορία. Και είμαστε φαντάζομαι στη δεύτερη αγωνιστική.
0: Εντάξει τώρα, θεωρώ ότι όπως είπα, όλοι θα κριθούν, δηλαδή η Δίξη, ο Γκιούν και όλοι αυτοί, θα κριθούν στο τέλος. Δεν θα κριθεί κανένας στην πρώτη και δεύτερη αγωνιστική.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
0: Δεν θα κριθεί κανένας στην πρώτη και τη δεύτερη αγωνιστική. Μένουν ακόμη 25 αγωνιστικές. Παίζονται 75 βαθμοί ακόμα.
1: Πρέπει να κρίνονται αρκεί να υπάρχουν αγνά οπαδικά κίνητρα, σου ξαναλέω. Όταν εξυπηρετούνται άλλοι σκοποί.
0: Εντάξει, εγώ δεν μπαίνω τώρα σε αυτές τις διαδικασίες. Δεν μπαίνω σε αυτές τις διαδικασίες. Εντάξει, θεωρώ ότι πρέπει να
1: είμαι και ο καλοπροαίρετος. Να μην πω και θα φάνει στην πορεία.
0: Δεν μπαίνω εγώ σε αυτές τις λογικές τώρα. Από εκεί πέρα τώρα, αν κάποιος ξέρει κάτι περισσότερο, κάτι που είναι άλλο θέμα, εντάξει.
1: Μακάρι να μας πει να μας κάνει και εμάς ο φωτάκι.
0: Σου λέω ότι αυτή τη στιγμή για το. Ειδικά για το θέμα του Γκιούν, ο Γκιούν είναι παρόν και είναι παρόν κάθε μέρα.
1: Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Πληροφοριακά, ξέρεις πόσα λεφτά μπορεί να έχει ξοδέψει η νέα διοίκηση μέχρι τώρα για το ποδοσφαιρικό κομμάτι?
0: Πάνω κάτω το έχω ακούσει τον άλλο, αλλά κάτσα σε κάρο και θα σου το πω. Έχει ξοδέψει αρκετά χρήματα.
1: Ρίση Αλέξη, δεν σου είπα να μου βγάλεις την απόδειξη να κόψουμε από τον blog.
0: Θα σου το πω αύριο. Θα σου το πω αύριο. Θα σου το πω αύριο. Εντάξει.
1: Καλή αρχή και πάλι.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.

Λοιπόν, και ο Νίκος αυτό μου λέει: τελείωσε το θέμα, λέει, του Γεμίου οριστικά. Και η Βαναγάκη αυτό μεταφέρει, Νίκο, ότι τελείωσε το θέμα. Θα το δούμε, θα το ψάξουμε. Και ότι δεν τίθεται κανένα θέμα, ότι έχουν έρθει τα χρήματα κανονικά και ότι έχει τακτοποιηθεί αυτό το θέμα που έχει προκύψει με το Γεμίου. Ο Θανάης λέει: καλησπέρα, λέει, Κυριακή. Θα είμαι, λέει, και εγώ στο στάδιο να στηρίξω την ομάδα, λέει, με 10 ευρώ εισιτήριο. Λέει: είναι υποχρέωσή μας να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά. Θα έχει κόσμο, Θανάση μου, είπα. Εγώ για μένα, Θανάση, η Βαναγάκη. Πάντοτε να παίζει πολύ πολύ εισαγωγή κόσμο. Για να μην το κρύβω, δηλαδή δεν είναι μάτς που δεν έχει παίξει το Παύλο Βενισιακό και δεν είχε κόσμο. Πιάνει και την από εκεί περιοχή. Είναι, θεωρώ ότι και την Κυριακή, ειδικά με τον Ατρόμητο, για μένα και με τον Ατρόμητο πάρα πολύ κόσμο βλέπω. Θεωρώ ότι όλοι οι ποδοσφαιρικοί πάντα θα πάει τότε σε δύο εβδομάδες, δυόμιση να δει αυτό το παιχνίδι που είναι και στο στάδιο κιόλας, έτσι. Λοιπόν, πάμε διαφημιστώ τώρα και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban, εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
11: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, αύριο χωράμε, πάμε τελευταίο μέρος. Λέει ο Νίκος, πολύ επικριτές Παναχαϊκής και του προπονητή, λέει, τα καταπιούν στο τέλος τη γλώσσα τους. Μάλιστα, ο Γιώργος λέει εδώ, αλλά έχεις να έχεις πληροφόρηση τι γίνεται, λέει, με τη δικαστική απόφαση, λέει, για τις ακαδημίες. Κοίταξε, Γιώργο, βγήκε, κατά πρώτον, είχα αποκαλύψει προχθές την εκπαλή του, ήταν τα ασφαλιστικά την περασμένη Παρασκευή. Ήταν αρχικά Δευτέρα, αναβλήθηκαν για Παρασκευή. Ο Στάθης Τσαρτσόλιας έχει καταθέσει ασφαλιστικά εναντίον της διοίκησης της Εραστεχνικής Παναχαϊκής. Η πλευρά του Στάθη Τσαρτόλια στα ασφαλιστικά που κατέθεσε τόνιζε στην αίτηση ότι θεωρεί ότι έχει το αποκλειστικό δικαίωμα των Ακαδημιών της Παναχαϊκής. Η πλευρά της Παναχαϊκής, άρα και του σήματος και του ονόματος. Η πλευρά της Παναχαϊκής υποστήριξε και υποστηρίζει ξεκάθαρα ότι δεν έχει αυτό το αποκλειστικό δικαίωμα στα της Τσαρτόλιας και δεν προκύπτει πουθενά από την σύμβαση που έχει γίνει ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η πλευρά της Παναχαϊκής υποστήριξε το δικαστήριο ότι ο Στάθης Τσαρτόλιας έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της χρήσης του χώρου και τίποτε άλλο. Ο πρόεδρος έβγαλε προχθές την απόφασή του, η οποία απέρριψε την προσωρινή, όμως το ξεκαθαρίζω, απέρριψε προσωρινή διαταγή της πλευράς του Στάθη Τσαρτόλια και επί της ουσίας στο πρώτο κομμάτι έχει δικαιωθεί η Παναχαϊκή, αλλά δεν έχει τελειώσει, έχουμε τη συνέχεια. Τον επόμενο μήνα θα γίνει κύρια συζήτηση στο προδικείο της Πάτρας, στο προδικείο Αχαΐας, για την τελική απόφαση. Πιθανότητα σε ένα μήνα θα προσδιοριστεί η κυρία εκδίκαση, από ό,τι γνωρίζω αυτήν την ώρα. Άρα, όσον αφορά λοιπόν, έχει τελειώσει το πρώτο κομμάτι, η προσωρινή διαταγή, την οποία προσωρινή διαταγή ουσιαστικά την έχει κερδίσει η πλευρά της Παναχαϊκής, εντός αγωγικών κερδίσει, γιατί η μάχη συνεχίζεται δικαστική, η μάχη θα συνεχιστεί στην κύρια ουσία. Δηλαδή ο πρόεδρος της υπόθεσης πήγε ότι με αυτό που με τα στοιχεία που κατέθεσαν οι δικηγόροι των δύο πλευρών, είπε ότι η Παναχαϊκή φαίνεται ότι έχει παραχωρήσει μόνο το χώρο. Η Παναχαϊκή υποστηρίζει αυτό, ότι είναι ένα θέμα το οποίο θεωρεί ότι έχουμε δώσει μόνο το χώρο. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα έχουν γίνει κάποιες δύο φορές, νομίζω, επαφές. Έχουν συναντηθεί, είχαν συναντηθεί δύο φορές από ό,τι ξέρω, Τάσο Παπαδόπουλος με τον Στάθο Τσαρτόλια να βρουν μια λύση. Λύση δεν βρέθηκε στο κομμάτι αυτό. Το θέμα των ακαδημιών δεν είναι κάτι που όποια και είναι δικαστική απόφαση που καίει το Δεκέμβριο, αλλά μπορεί να καίει από το Μάιο και μετά. Γι' αυτό και η τελική απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων την αναμένουμε μετά από περίπου 1,5 μήνα, για να δούμε τι θα γίνει. Βέβαια, έχουμε πάει τώρα σε μια δικαστική διαμάχη που θεωρώ ότι μπορεί να είναι ακόμη αρχή. Έτσι. Δεν θα αποκλείσω και άλλες νομικές κινήσεις στο επόμενο διάστημα.

είχε ουσιαστικά, και νομίζω αν δεν κάνω λάθος, ότι η σύμβαση τελειώνει το 34. Πρέπει να έχει περίπου άλλα 8 χρόνια ακόμα. Αυτή η σύμβαση που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να είμαστε ακόμη στην αρχή. Δεν ξέρω πώς θα κινηθούν μετά τα νομικά επιταλεία. Η δείξη της ερασιτεχνικής θεωρεί ότι από την αρχή, ότι, και το έχει πει από το καλοκαίρι νομίζω αυτό, ότι εμείς έχουμε δώσει μόνο το χώρο. Ο Στάτης Αρτόλιας λέει ότι έχουν τα φωτιστικό δικαίωμα των Ακαδημιών. Από ό,τι φαίνεται, τα δικαστήρια θα λύσουν τώρα τις διαφορές σε ένα θέμα που ενδιαφέρει σίγουρα και την νέα διοίκηση της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Όταν λέει πόσο κόσμο βλέπει στο στάδιο την Κυριακή με καλές καιρικές συνθήκες, θα έχει αρκετό κόσμο. Όταν έχει την παρακόμη εκτίμηση, τώρα όμως θα μαζέψει κόσμο. Θα έχει καλό καιρό και νομίζω θα μαζέψει και κόσμο. Ούτως ή άλλως. 10 ευρώ θα έχει το εισιτήριο. Υπάρχει ικανοποίηση για τα διαρκείας που έχουν δοθεί μέχρι αυτή την ώρα από πλευράς Παναχαϊκής, και στην Παναχαϊκή θεωρούν ότι από όλη αυτή τη βδομάδα ότι θα ανέβει κίνηση των εισιτηρίων διαρκείας, πλησιάζοντας προς το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Σίγουρα θα υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον κόσμο για την αγορά εισιτηρίων.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Αλέξη, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Από κάποια πράγματα που ακούω δεξιά και αριστερά στο θέμα της σκεπαστής, μην περιμένεις εξέλιξη πριν περάσουν 5 μήνες. Γιώργο, αυτό το 5μηνο εξάμηνο το έλεγαν από τις αρχές καλοκαιριού. Βέβαια, εκεί που το άφησε τις αρχές, τις 31 Ιουλίου, εκεί βρίσκεται το θέμα της σκεπαστής, για να μην κρύβουμε. Έτσι. Δεν άξινε απολύτως τίποτα. Ένα βήμα μπροστά, εκτός από κάποιες συναντήσεις και κουβέντες, με ένα βήμα μπροστά ακόμη δεν έχει. Είπα, κάτι ψάχνετε αυτή τη στιγμή. Όντως ψάχνετε μια φόρμουλα να είναι πολύ πιο γρήγορες οι διαδικασίες. Γιατί ακόμη τώρα περιμένουμε την επιχορήγηση της περιφέρειας, πότε θα βγει η απόφαση, πότε θα γραφτεί σε συμφωνίες που έχουν να κάνουν το δημόσιο, ξέρουν όλοι τα γραφειοκρατικά που υπάρχουν. Πάει πέρσι η σεζόν. Γι' αυτό να ζητείτε κάτι πιο γρήγορο. Εντάξει, θα το δούμε. Να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι και θέματα τα οποία, εντάξει, ο καθένας αντιλαμβάνεται λίγο διαφορετικά. Δεν μπορεί να φταίνει πάντα. Έτσι, τώρα θα πω κάτι. Στο θέμα της ανάπλασης που έχουν γίνει, είμαστε ένα βήμα πριν το τέλος. Βέβαια θα μου πει κάποιος, το λες πολύ καιρό. Κοίταγα τώρα, συμπληρώνεται ένας μήνας. Ένας χρόνος, συγγνώμη. Συμπληρώνεται ένας χρόνος στα μέσα Οκτωβρίου που ο Φάκελος είναι στην Πολεοδομία της Πάτρας. Ένας χρόνος. Οκτώβριο του 25 κατατάχθηκε ο Φάκελος στην Πολεοδομία της Πάτρας. Είμαστε Οκτώβριο του 26. Βεβαίως Παναγιακή έχει ένα ψήνευμα ότι έχει την πρώτη άδεια. Επίσημη. Της κατατάφης του Πετάλου. Μένει ένα τελικό βήμα. Ας ελπίσουμε ότι στο επόμενο μήνα θα τελειώσει αυτή η διαδικασία. Είναι πάρα πολύ κοντά πλέον, έτσι, στο θέμα της ανάπλασης. Αλλά πάλι βλέπετε πώς περνάει ο χρόνος. Δεν μπορεί να μας στέλνει πάντα οι άλλοι. Ένα χρόνο τώρα. Και με διάθεση και την πολεοδομία να βοηθήσει σε πολλά θέματα. Τώρα, εντάξει, υπάρχει μια καθυστέρηση από όλους. Με αυτή τη βδομάδα περιμένουμε πάλι τις νέες παρατηρήσεις. Τώρα, βέβαια, η δεύτερη διάδεια είναι τελική. Οπότε πάμε στην περιφέρεια. Θέλω να πιστεύω, μην πω, αλλά θεωρώ ότι μέχρι τις γιορτές, νομίζω, τουλάχιστον το κομμάτι της ανάβλησης θα έχει πάρει το δρόμο να πάει να βγει ο προϋπολογισμός του έργου. Αλλά τα χρονικά περιθώρια, πώς περνάει ο καιρός. Ένα χρόνο συμπληρώνεται ο Φάκελος στην Πολεοδομία. Είναι μεγάλο κομμάτι αυτό. Και εδώ βεβαίως να πω ότι το δικό μου ρεπορτάζ το έγραψε χθες. Λέω ότι η Παναχαϊκή, και εδώ η διοίκηση Παναχαϊκής ποδοσφαιρικής ομάδος έκανε παρέμβαση. Και είναι και επιβεβαιωμένο ότι έκανε παρέμβαση. Δηλαδή, επειδή το παρακολουθώ πολύ και το είχα αποκαλύψει ποιο είναι το σχέδιο, έγινε μια σύσκεψη. Να πω τώρα και δεδομένα, έτσι, κάποια νούμερα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας προπολογισμός του έργου που λέει 10 εκατομμύρια. Η περιφέρεια πλευρά της έχει πει ότι θα προσπαθήσει να βγάλει ένα δικό του προϋπολογισμό, ο οποίος να είναι λίγο μικρότερος. Ο μηχανικός Παναχαϊκής σήμερα, που έχει αναλάβει το κομμάτι αυτό, μεταφέρει ότι ό,τι προϋπολογισμό για κάνει η περιφέρεια αποκλείεται να είναι κάτω από 8,5 εκατομμύρια. Όπως είναι τώρα, κάτω από 8,5 δεν βγαίνει με τίποτα. Μου λέει, τα έχω βάλει 8,5 με 9. Δεν μπορούν να γλιτώσουν κάτι περισσότερο. Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή λέει, ζήτησα την Παναχαϊκή ποιες θέλει να είναι κατά σειρά οι διαδικασίες όσον αφορά το έργο. Το έργο θα γίνει σε 3 στάδια. Είναι ξεκάθαρο πλέον. Η περιφέρεια, από αυτά που γνωρίζω εγώ, λέει ότι στο γήπεδο της Παναχαϊκής θα μπουν τα ίδια λεφτά που πήγαν από τον Πανετολικό. Τα λεφτά που είχε βάλει η περιφέρεια στο γήπεδο του Πανετολικού και αν υπάρχουν παρεξηγήσεις, είναι μέχρι 2 εκατομμύρια. Τόσο θα πάνε και στο γήπεδο από την περιφέρεια για την Παναχαϊκή. Τα υπόλοιπα χρήματα για το γήπεδο του Πανετολικού θα αναζητηθούν με τον ίδιο τρόπο όπως τον Πανετολικό θα αναζητηθούν και την Παναχαϊκή. Προγράμματα ΕΣΠΑ. Δηλαδή, μην βγει κάποιος που να φέρει έτος 6,5 εκατομμύρια 7 στον Πανετολικό, δεν τα έχει δώσει. 2 έδωσε στον Πανετολικό, μέχρι 2 έδωσε και στην Παναχαϊκή. Από τα δικά της ταμεία, από αυτά μπορεί να βρει. Είναι ξεκαθαρισμένο το κομμάτι αυτό τώρα. Έτσι. Μην το ψάχνουμε. Η ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε με τον Πανετολικό, θα ακολουθήθηκε με την Παναχαϊκή. Τα ίδια χρήματα στο ένα γήπεδο, τα ίδια χρήματα και στο άλλο. Είναι μια διαδικασία. Η Παναχαϊκή λοιπόν επέλεξε, η ερασιτεχνική Παναχαϊκή, ως πρώτο κομμάτι του έργου τα 2 βοηθητικά. Έτσι λοιπόν, η επιστολή που έστειλε επίσημα στην περιφέρεια λέει γκρέμισμα της σκεπαστής και κατασκευή των 2 βοηθητικών. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που στέλνει η Παναχαϊκή για να βοηθήσει τα τμήματά της με τα βοηθητικά γήπεδα. Η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή έκανε ήδη μια παρέμβαση προς την ασθενική ότι μήπως πρέπει να γίνει τροποποίηση του σχεδίου και να πάμε σε πρώτο έργο την κατασκευή της νέας εξέδρας 1300 θεατών. Ερασιτεχνική όμως θέλει τα 2 κλειστά αυτήν την ώρα. Θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι πρέπει για τις ακαδημίες, για τις ομάδες να προχωρήσει αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα πάντως που και η Παναχαϊκή μπήκε στο παιχνίδι, θεωρώντας ότι αν μπορεί να γίνει τροποποίηση και το πρώτο πράγμα που θα ζητήσει στην περιφέρεια να είναι κερκίδα
και όχι τα βοηθητικά γήπεδα. Υπάρχουν δηλαδή θέματα που θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα και η Παναχαϊκή μπήκε γιατί ξέρει καλά ότι θες 20 μέρες, θες ένα μήνα, θες ένα μισή, θα τελειώσει περίπου το θέμα. Το γνωρίζουν όλοι αυτό. Και είναι μεγάλη υπόθεση πλέον πώς ξεκινάς. Η Παναχαϊκή λοιπόν επέλεξε τα δύο βοηθητικά ως πρώτο έργο που πρέπει να γίνει με τα λεφτά που θα βγάλει από κωδικούς περιφέρεια. Τα υπόλοιπα θα έρθουν με προγράμματα. Όπως ήταν και στο γήπεδο του Πανετολικού.

Ο Αλέξανδρος λέει: συζητά με λέει για σκεπαστή. Λέει: όταν από 6 Μετεβρίου έχει λήξει η άδεια του γηπέδου, λέει: δεν έχουν κάνει ακόμη έτοιμα για έλεγχο. Και έχοντας πάει, λέει, τρίτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Και επαναλαμβάνω, λέει: συζητά με για σκεπαστή. Ναι, είναι ένα θέμα. Αλέξανδρε, όσον αφορά, σου επαναλαμβάνω, επειδή υπάρχει εκεί, έκανα κάποιες εργασίες στο γήπεδο αυτή την ώρα. Όταν αυτή η εβδομάδα του κάνει το έτοιμα. Η επιτροπή είναι έτοιμη, την άλλη μέρα θα περάσει. Η Παναγιακή πέστη στην Αγία 7 Νοεμβρίου. Γι' αυτό και δεν είναι και. Ήθελε να τελειώσει κάποια πράγματα στο γήπεδο, να πάει η επιτροπή, να σιγουρέψει τη μία. Θα την πάρει την άδεια. Δεν τίθεται θέμα. Αδειοδότησε τη μία κερκή, θα την πάρει. Έτσι. Το θέμα τη σκεπαστή είναι αλληλένδοτο, γιατί πρώτα η Παναγιακή έχει κάνει και έτοιμα. Έχει κάνει και άλλο έτοιμα πλέον, για το αν μπορεί να ανοίξει μερική χρησκεπαστή. Είναι αλληλένδετα τα θέματα. Η επιτροπή, εμένα με ενημέρωσε η περιφέρεια ότι αν σήμερα, αύριο, Τετάρτη, π.χ. η Παναγιακή κάνει την έτσι, πάει η επιτροπή στο γήπεδο. Είναι έτοιμη. Έχει συγκροτηθεί, έχει περάσει από γήπεδο και περιμένει το όνομα την Παναγιακή. Άρα η Παναγιακή έχει μπροστά της ένα μήνα ακόμα. Δεν θεωρώ, το θεωρώ ότι είναι καθαρά τυπικό το θέμα. Αυτό. Ο γιατί δύο θα την πάρει την άδεια.

Ο Σάββας λέει με τον Προμηθέα, έχουμε κανένα νέο? Ο Προμηθέας εκεί, συνεχίζονται οι δικαστικές μάχες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα έχει μπροστά του Σάββατο ένα μεγάλο παιχνίδι, έτσι. 7 η ώρα με τον Παναθηναϊκό. Όλη η Πάτρα ψάχνει εισιτήριο για τον Παναθηναϊκό. Το Σάββατο αυτή είναι η πραγματικότητα. Χαμός γίνεται για ένα εισιτήριο της αναμέτρησης του Σαββάτου στο Τόφαλος, ανάμεσα στον Προμηθέα και τον Παναθηναϊκό. Ο Προμηθέας, εντάξει, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού βέβαια ούτε χθες ανακάλυψε την απόφασή της για το πιστοποιητικό. Νομίζω ότι ακόμα έχουμε πολλά επεισόδια να δούμε. Ο Προμηθέας παίζει κανονικά βεβαίως την κατηγορία, αλλά και ο ίδιος ζητάει από τη στιγμή που έχει δικαιωθεί σε πρώτο βαθμό να του δώσουν το πιστοποιητικό και να είναι μέχρι θέματα. Νομίζω ότι έχουμε ακόμη σειρά στη δικαστική διαμάχη. Πλευρά του Προμηθέα είναι αισιόδοξη. Θεωρεί ότι ξέρει ότι υπάρχει ένας πόλεμος που δέχεται αυτή τη στιγμή, ότι θα δικαιωθεί σε όλα και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όμως είπε ότι ακόμη έχουμε δρόμο μπροστά μας. Νομίζω ότι έτσι όπως αντιλαμβάνουμε θα δούμε πολλά ακόμη. Είπε ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είδε χθες ότι δεν θέλει να ανακαλέσει την πρώτη της απόφαση και να δώσει το πιστοποιητικό στον Προμηθέα. Ο Προμηθέας λέει ότι εμείς έχουμε δικαιωθεί και πρέπει να μας δώσει το πιστοποιητικό και είμαστε μπροστά σε θέματα. Τώρα μπαίνει το μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, το μάτσο με τον Παναθηναϊκό θα κοιτάξει να είναι ανταγωνιστικός. Απλά έκανε κακή ήττα την πρώτη αγωνιστική του Περιστέρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα δεν είναι το μάτσο με τον Παναθηναϊκό αυτό που ψάχνει να καλύψει την ήττα του πρώτου αγώνα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι το λογικό φαβόρι της αναμέτρησης. Πάμε για sold out βέβαια το Σάββατο στο Τόφαλος, σε ένα από τα δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια. Αν και φέτος τώρα έχουν διαμώσει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και η ΑΕΚ, νομίζω το Τόφαλος θα το δούμε γεμάτο και στα πέντε αυτά παιχνίδια.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει και ο Απόλλωνας χάλια ξεκίνησε, Αλέξη, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα ούτε φέτος. Ο Απόλλωνας έκανε αυτή την ήττα στο ξεκίνημα, εντάξει, απέναντι σε μια καλή ομάδα εκ των πραγμάτων και έχει και δύσκολο παιχνίδι μπροστά του Σάββατο, που δεν είναι και εκεί το φαβορή. Παίζει με το Sporting. Το Sporting είναι λογικά το φαβορή φέτος στον όμιλο. Φάνηκε για την πρώτη αγωνιστική. Έχει δύσκολη συνέχεια ο Απόλλωνας. Και κάθε εντός έδρας ήττα θα μετρήσει στην εξίσωση του βράδυματος. Και δεν ξέρω, εντάξει, το Sporting φαβορή και είναι και πολλά τα τοπικά ντέρμπι φέτος. Δεν θα είναι εύκολα τα μάτς. Έχουν λαμώσει ομάδες. Έτσι. Σίγουρα, Απόλλωνας δεν έκανε το καλύτερο ξεκίνημα. Αλλά λέμε, όπως λέμε και στο ποδόσφαιρο, τίποτα δεν τελειώνει την πρώτη αγωνιστική, το ίδιο θα πω και στο μπάσκετ. Έχει δρόμο και βλέπουμε.

Λοιπόν, ο Χρήστος Απόγειο λέει: ο Πολωνός θα παίξει την Κυριακή με τον Παναγιάλιο. Ο Πολωνός έχει βγει το δελτίο του. Ναι, έρθει η μπλε κάρτα. Από ό,τι ξέρω, έχει έρθει την προηγούμενη αγωνιστική. Νομίζω η μπλε κάρτα. Αλλά απλά δεν τον πήρε στην αποστολή ο Φώτης Καζακόπουλος. Γιατί εντάξει, να κάνει κάποιες προπονήσεις με τη νέα του ομάδα. Ο Βόρτντσουκ νομίζω ότι μπορεί να μπει αποστολή την Κυριακή. Υπολογίζεται βεβαίως. Ένας παίκτης που έχει παίξει αλφαδική Πολωνίας, μετά πήγε στην Αμερική. Ακραίος επιθετικός είναι. Νομίζω ότι πολύ πιθανό να είναι στην αποστολή την Κυριακή. Πάνω γι' αυτό και αυτό αποκτήθηκε. Να είναι και μια λύση στην επίθεση. Γιατί και ο Παναγιάλης έχει και θέλει οπωσδήποτε. Δεν ξέρω πώς πάει και για άλλον παίκτη ακόμη στην επίθεση. Μέχρι των πραγμάτων, έτσι. Το τι θα. Ακούει ότι μπορεί να πάρει και άλλον παίκτη. Ψάχνεται για δύο ακόμη μεταγραφές για να είναι ακόμη πιο γεμάτος και αυτός στις εναλλακτικές λύσεις που... γιατί ένα πρωτάθλημα είναι πρωτάθλημα, έτσι, μην κρυβόμαστε. Βέβαια βλέπω ότι όλες οι ομάδες στη γάμα εθνική κατηγορία καμία δεν έχει 26-27 παίκτες, καμία ομάδα δεν πάει παραπάνω.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: Αλέξη, καλησπέρα. Χανιά, Μύκονος, Γάλλιο φαίνεται ότι έχουν τον πρώτο λόγο για να πάνε στην τελική πεντάδα. Κοίταξε, Παναγιώτη, είμαστε ακόμη στη δεύτερη αγωνιστική. Αυτές οι ομάδες που ανέφερες ξεκινάνε στο μέλος του ως φαβορί. Για μέσα στο. Όμως είμαστε ακόμη στη δεύτερη αγωνιστική. Χθες η Μύκονος κέρδισε τον Παναξενιακό 1-0, έχει 2-2. Η Νάξος, επειδή βρέθηκαν πολλοί φίλοι μου στο μάτι της πρώτης αγωνιστικής με τον Εθνικό Αστέρα, μου είπαν σπρώχτηκε πάρα πολύ επιτυχία στο παιχνίδι που το κέρδισε το 90-3-2 και το γύρισε. Εντάξει, αυτές οι ομάδες που αναφέρεις είναι από τα φαβορί. Έτσι. Θεωρητικά και εμένα με ρωτήσεις, αυτές θα σου πω. Μη σου κρύβουμε στους άλλους ομίλους. Αλλά είναι πρώτη αγωνιστική. Δεν μπορώ να σου πω ότι η Μύκονος επειδή κέρδισε τον Παναξιακό χθες και του έφυγε 3 βαθμούς. Ότι από αυτό έχει αυτή ένα απλό ψυχολογικό αβαντάζ. Έχει δρόμο το πρωτάθλημα ακόμη. Τα Χανιά γενικά στην πιάτσα ακούγονται πολύ. Έτσι. Όχι μόνο για την κανονική διάρκεια και για τη δεύτερη φάση. Είναι μια ομάδα που είναι και καλή από ό,τι βλέπω. Όμως για όλους ομίλους ακόμη είναι πολύ νωρίς. Είπα σε κάθε όμιλο μέχρι 3 ομάδες. Ο όμιλος Αθήνας είναι λίγο πιο δύσκολος. Αλλά και εκεί δεν βλέπω. Βλέπω αλλαγές προπονητών. Ο Εθνικός αλλαγή προπονητή. Χθες απέζει τον προπονητή. Ο Ιωνικός απέζει τον προπονητή. Άρχισαν οι αλλαγές κατευθείαν. Ομάδες που είχαν πιο υψηλές βλέψεις, έχουν ξεκινήσει καλά. Αλλάζουν προπονητή. Δεν τέφερε κιόλας αγωνιστική. Δηλαδή ο όμιλος Αθήνας θα έχει μάχη. Ο όμιλος τώρα ο άλλος Μύκονος Νάξος θα είναι. Δεν βλέπω και έχει κάτι άλλο. Και στην Κρήτη δεν ξέρω αν μπορεί κάποια ομάδα να απειλήσει πάρα πολύ τα Χανιά. Αλλά θα τα δούμε μετά από 4-5 αγωνιστικές, θα έχουμε μια εικόνα για το γενικό. Είναι και πολύ νωρίς να σκεφτόμαστε ποιες θα είναι οι ομάδες στα play-off. Όταν τώρα παίζονται 75 βαθμοί, απέζονται ακόμη άλλες 20 αγωνιστικές. Μην πάμε τώρα στο τι γίνει στα δεύτερη φάση.

Λοιπόν, και τώρα ο Νίκος, ο φίλος μου από τη Ζάκυνθο. Καλησπέρα, Νίκος, η Ζάκυνθο μου δίνει τη μεγάλη είδηση. Τέλος ο Μανατίδης από τη Ζάκυνθο. Ηλίας Φιντάνης, νέος προπονητής στη Ζάκυνθο. Ο Ηλίας Φιντάνης επιστρέφει λοιπόν στη Ζάκυνθο και θα είναι ο νέος προπονητής της Ζάκυνθου. Και η ομάδα της Ζάκυνθου λοιπόν, Super League 2, πάει σε αλλαγή προπονητή. Επιστροφή Ηλία Φιντάνη στην ομάδα της Ζάκυνθου για τη συνέχεια του πρωταθλήματος Super League 2.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: πολύ καλό πρωί. Του λέει: πριν με τα αποτελέσματα, Μιλτσιάδη και Άγιο λέει για να βγάλουν τη χολή του. Στάθηκαν τυχεροί. Λέει: στο αποτέλεσμα του Αγίου ήταν μαγική εικόνα. Εντάξει, Νίκο, τώρα δεν ξέρω τι σκέφτεται ο καθένας. Εγώ δεν μπορώ να σου πω. Σου είπα: ούτε θα κρίνεις κάποιον την πρώτη αγωνιστική, τη δεύτερη. Όλοι θα κρυθούν στη συνολική πορεία. Σε όλες τις ομάδες αυτό σημαίνει. Εντάξει, πάντα όλοι, ο καθένας μπορεί να κρίνει διαφορετικά. Για μένα, εντάξει, κριτική καλοπρόεδρε είναι σεβαστή από όλους. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Τώρα έχει ακόμη δρόμο το πρωτάθλημα για όλες τις ομάδες. Τίποτα δεν έχει τελειώσει από τη δεύτερη κιόλας αγωνιστική. Έτσι. Θέλει μεγάλη προσοχή. Είπα, θα έρθουν και τα δύσκολα απογεύματα. Εγώ δεν τα έχω τα μάτια ότι είναι περίπατος. Έτσι. Θα βρεις και δυσκολία. Και η Παναχαϊκή και ο Παναγιώτης θα βρουν δυσκολία. Δεν θα είναι τα μάτς περίπατο και θα περιμένουν μόνο τα μεταξύ τους παιχνίδια. Κάθε αγωνιστική είναι διαφορετική.

Αύριο θα έχουμε και την ανακοίνωση των διαιτητών για τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής, την τρίτη εθνική κατηγορία. Εντάξει, πάντα και οι διαιτές είναι ένα κομμάτι που μας απασχολούν. Στο τοπικό βλέπουμε ότι έχουν και θα τα πούμε από αύριο και περισσότερα και για το τοπικό. Νομίζω ότι και εκεί θα έχουμε συνέχεια πιο δυνατές ομάδες και βλέπουμε τι θα γίνει.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει καλησπέρα, καλό χειμώνα με υγεία, εντυπωσιακό ξεκίνημα για τον Ατρόμητο Πατρών. Πολύ καλό ξεκίνημα. Για μένα ο Ατρόμητος έχει δυνατότητες να πάει ψηλά. Εγώ, Δημήτρη, βιντεόν έχω δει και τον Ατρόμητο. Έχει πολύ καλή ομάδα. Και είναι μια ομάδα η οποία θα στηρίξει αυτό το εγχείρημα που έκανε με τα νέα παιδιά. Η δείξη του Ατρόμητου έχει υπομονή. Έτσι, και αυτό το εγχείρημα το στηρίξει. Ο Ατρόμητος μέχρι τώρα έχει 2-2. Έχει κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα και πήρε δύο παιχνίδια για μένα πολύ σημαντικά με δύο ομάδες που πάντα στο πλάνο του θα τους έβαζα από κάτω και τα πήρε και εύκολα. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα και δεν αποκλείω ότι ακόμα και την Κυριακή να πάρει αποτέλεσμα και στον Πλαταριά. Έτσι, για μένα θεωρητικά έχει τον πρώτο λόγο η Κυριακή να επιστρέψει νικητής. Είναι καλή ομάδα ο Ατρόμητος και όσο θα περνάει ο καιρός θα γίνεται ακόμη καλύτερος. Μπορεί τα παιδιά αυτά να μην έχουν εμπειρία, να τους λείπει η εμπειρία, αλλά μια ομάδα που μπαλατήσου έχει κάνει να είναι μαχητές, να είναι αγωνιστές, να παλεύουν για το αποτέλεσμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ο Ατρόμητος νομίζω ότι έχει τις δυνατότητες φέτος, έτσι όπως τον έχω δει και με το ξεκίνημα που έχει κάνει μέχρι τώρα, να είναι ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Και έχει και ένα συν, ότι στα δύο παιχνίδια, στα προσφυγικά, μάζεψε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό στην εξίσωση του πρωταθλήματος θα μετρήσει πάρα πολύ στην πορεία.

Ο Νίκος λέει ο Ατρόμητος θα είναι στην εξάδα. Έτσι πιστεύω και εγώ, Νίκο, θα είναι στην πρώτη εξάδα. Νομίζω ότι δείχνει, σου είπα, ο Ατρόμητος έχει βάλει ένα πλάνο. Με νέα παιδιά. Έτσι. Με ένα budget χαμηλό για τα δεδομένα της κατηγορίας. Αλλά εκ των πραγμάτων πιστεύει σε αυτό που κάνει. Πιστεύει στην ομάδα που έχει χτίσει. Είναι μια χρονιά που η πρώτη χρονιά, αν κατηγορήσει την ΓΑΜΑ Αθηνική, μετά θα πηγαίνει όλο και καλύτερα. Είναι χρονιά σημαντική για τον Ατρόμητο. Όμως και εγώ να μου δείχνει ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να είναι όντως στην πρώτη εξάδα. Δηλαδή να πάει στη δεύτερη φάση στα play-off. Έτσι. Άρα τώρα πάει για το μάτι στην Πλαταριά. Θα πάει και με κόσμο την Κυριακή. Και αν θες να μου νιώθω, εγώ φαβορεί τον βλέπω την Κυριακή. Να ξέρεις. Έτσι. Ότι μπορεί να κερδίσει. Για φαβορεί τον έχω στο μάτι από την Πλαταριά. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε για φινάλι, μου λέει ο Θόδωρος. Κάποτε φτάνουμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της επιστροφής. Θα τα ξαναπούμε αύριο το απόγευμα, πρώτα ο Θεός στις 6. Από τον Αλέξη Μητσά, μικρόφωνο της Πόλης Πάτρας και τον Θόδωρο Παγιανόπουλο, ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Γλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
15: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Sport FM Patras 96,3.
19: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
2: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές, ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικτέο. Τηλέφωνο 6955 967 790.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: τώρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος Στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
1: Sport FM.
2: Sport FM.
1: Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.
3: Aisha. We've only just met.

0: Sport FM Πάτρας.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το μπλασέκ.
3: Δεν είναι offside.
4: Το σούτ.

0: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Πάτρας 96,3.

0: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
1: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 3.

0: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
1: Sport FM Patras

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.